0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κι αν σε ρωτώ, ένα χαμόγελο στα χείλια μπρος την γόριστο. Αν γλυκά έχει υπόλοιπο, θα δούμε λες με έναν τρόπο ακαθόριστο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

μακριά μου στο σκοτάδι. Νύχτα σε λύνη μάχησα το όνειρο μου πλανέφτα. Για πες μια αγάπη για η ζωή, ποια απ' τις δυο είναι

Έξω απ' την πόρτα σου σταμάτησαν τα βήματα. Τον εαυτό μου το παλιό τον παρατάω. Μέσα στις φλέβες

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία τα ξημερώματα για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίταξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούγκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το Τασνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent ενισχύθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις και νέα διαμόρφωση των τιμών. Το Ισραήλ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από αυτή την ώρα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Meteo France λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες απόψε. Η Μόσχα ανακοίνωσε τον προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε πραγματοποίησαν νέο πλήγμα ανοιχτά της Καραϊβικής εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών. 2 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 6 άνδρες επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 αναλυτικά. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Στην πρωινή σας παρέα ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ETH News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.
1: Μεγάλο τραγούδι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ο Βαν Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Mm-hmm. Και ο μήνας έχει 22, τελειώνει και ο Ιούνιος. Μην φανταστείτε, μια εβδομάδα έμεινε.
1: Αρχίσαν τα Σαββατοκύριακα που αδειάζει η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πηγαίνουν όλοι στα νότια για να κάνουν βουτιές, είτε βγαίνουν εκτός Αθήνας να πάνε να κάνουν βουτιές και μετά να πάνε να φάνε, ή πήγαν 10.000 στην Επίδαυρο, δεν ξέρω εγώ που πάνε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πήγανε. Ωραία, καλά περάσαν. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Πάντως η Αθήνα έχει αρχίσει τα Σαββατοκύριακα να είναι ανθρώπινη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έχουν μικρύνει οι αποστάσεις. Κάνεις μια απόσταση που. Ναι, μπράβο, ναι. Που θα ήθελες, ας πούμε, να το κάνεις, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα, το κάνεις τώρα σε 25 λεπτά και τρίβεις τα μάτια σου. Και λες, νωρίς έφτασα.
0: Και άμα δεν ήταν το Μουντιάλ, αν δεν είδε και το Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Τι μείναν για να δουν Μουντιάλ.
0: Όχι, μαζεύονται σε σπίτια, ναι, βέβαια.
1: Ποιες αυτές τις ώρες, μία η ώρα το πρωί, τέσσερις η ώρα το πρωί και τα λοιπά.
0: Δεν έχει μόνο.
1: Εντάξει, έχει και κάτι αγώνες 7, οπότε μπορείς να μαζευτείς εύκολα.
0: Μπυρίτσα
1: και τα λοιπά, τσιψάκια, πιτσούλα. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντες αγώνες είχε. Θα τα πούμε μετά. Είχε. Ωραία πραγματάκια.
0: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα.
1: Όχι, πρώτα θα πούμε τον καιρό, κάτσε ρε Καταρίνα, γιατί χρειάζεσαι πάντα.
0: Να μην πω χρόνια πολλά στον Ευσεβείο και στην Ευσεβία.
1: Πες,
0: γιατί υπάρχει σειρά, ας πούμε.
1: Πες. Να μην ξέρει ο κόσμος τώρα. Ακούει το δελτίο. 41 βαθμούς θα έχει στην. Πώς το λένε, στη Γαλλία. Θα έχει καύσωνα. Κλειστά σχολεία. Αυτό. Όχι, σου λέει εδώ πέρα θα κάνει.
0: Τίποτα.
1: Καταλαβες. Θα σας πω εγώ θα κάνει. Γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικούς όμβρους. Κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι 3 με 5 από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 5 έως 7, τα μελτέμια που σας λέγαμε την Παρασκευή, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει maximum 34, άντε τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36. Αυτό. Να μην το ξέρουν οι άνθρωποι στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Δηλαδή, κατακλείδι.
1: Δηλαδή, εν κατακλείδι, καλό κεράκι. Εντάξει, χωρίς υπερβολές.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Και με το μελτεμάκι να το κάνει υποφερτό.
0: Αυτό το μελτεμάκι, φωτιές το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ευσέβη και στην Ευσεβία, λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
1: Α.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία.
1: Μόνο.
0: Εκεί το γιορτάζουν
1: εκεί,
0: οι άνθρωποι.
1: Εκεί. Αυτό λέμε. Είναι, πάρουν όλοι τα Ρουμάνια τώρα.
0: Ναι. Ναι. Είναι η μισή για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Συντεχνιών στο Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα να παρακολουθούσα έναν αγώνα Μουντιάλ και να τιμούσα το εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν θα ακούγατε αυτό το. Που πάθαμε τη Ιελώρια, μόλις είπα ότι είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, αν δεν ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επέλεια της εκπομπής.
1: Εδώ η Κατερίνα Σερέδη, η Διονύση Χατζημιχάλης, θα ξέρετε.
0: Εντάξει, εμείς απλά πεινάμε.
1: Όχι πεινάμε. Λιγουρευόμαστε. Μπράβο, μας αρέσουν τα ωραία.
0: Και είναι πανανίδια.
1: Και το Εκλέρ είναι πολύ ωραίο.
0: Το εκλέρ είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άμα είναι πετυχημένο, είναι από τα καλύτερα γλυκά.
0: Άκουσε να δεις.
1: Ναι,
0: έχω φάει και στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Εκλέρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και εδώ.
1: Και εδώ.

0: εδώ το κάνουμε πιο γλυκό.
1: Ωραίο το κάνουμε. Ωραίο το κάνουμε.
0: Δεν είναι κακό.
1: Και μπράβο τους.
0: Είναι ωραίο.
1: Γιορτάζει σήμερα ο επίσκοπος της Πατελαρίας, δεν το είπες.
0: Παιδιά, πιανείς.
1: Της Πατελαρίας. Ο επίσκοπος Πατελαρίας, ξέρω εγώ.
0: Και τότε το λες.
1: Είχε Άγιο Βασίλειο.
0: Άμα δεν έχεις.
1: Η Πατελαρία πάντως, να ξέρεις. Να μην το πούμε, ρε παιδί μου. Μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο που λένε και στον Άγγελ της Μάτρης η Μετάλλικα. Σήμερα μάθατε ότι υπήρχε επίσκοπος Πατελαρίας Βασίλειος, ο οποίος γιορτάζει. Αυτό.
0: Το 168 π.Χ. έγινε η μάχη της Πίδνας, που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Ναι. Πολύ ξύλο για να μάθω όλους τους πολέμους. Ναι. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Πώς έγινε αυτό. Πώς νίκησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας. Μακεδονίας Περσέα.
1: Μια χαρά όνομα.
0: Χαρά μου όμως πήγε, όπως λέει. Χάσαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Από ποιον? Από το Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
1: Πού να το πεις.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ναι.
1: Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ποτέ δεν τα έμαθα. Δεν κατάλαβα καν γιατί τα κάναμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα γυρίσω πίσω στο Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
1: Προχώρα.
0: Διότι αν περάσει έξω από δημοτικό πια σχολείο, ναι, την ώρα που σχολάνε, ναι, και έχουν πάει μαμάδες να τα πάρουν οι μπαμπάδες τους. Κάτι τέτοια ονόματα ακούς. Μπάμπι δεν ακούς.
1: Μπάμπι πλέον έχει καταργηθεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Ή Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακούς κάτι τέτοιο.
1: Εμίλιο Πάτροκλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ουστινία, ναι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Την προπαγάνδε φίδε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Δεν ακριβώς αυτό.
0: Δεν,
1: δεν είναι αυτός ο ορισμός η
0: δεν
1: διάδοση ιδέες των ιδεών.
0: Κοίτα, γιατί έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, η προπαγάνδα, ναι, κάτι άλλο είναι.
0: Τέλος πάντων, ξεκίνησε, αλλά πήρε κακή κονοτασιόν.
1: Ναι. Τι πήρε?
0: Κακή κονοτασιόν.
1: Κακή κονοτασιόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Το 1941. Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έγινε ταινία.
0: Τι λες, παιδί.
1: Ναι, έρασε, σου λέει.
0: Το 1973 Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Σύρκο. Έμεινε στην ιστορία.
1: Και στην το 2010. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
0: Το 10.
1: Γελάσε, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, να κλαίω.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίγλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Πέρασε, αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι του Τσίγλερ. Πολύ ωραία.
1: Το 1940 γεννιόταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης κινηματογράφου.
0: Δεν ζει να δει αυτά που γίνονται τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μέριλ Στρίπ. Η υπέροχη, υπέροχη Μέριλ Στρίπ.
1: Από τις σπουδαιότερες μορφές που έχουν τιμήσει, κοσμήσει την 7η τέχνη.
0: Ναι.
1: Ναι, μορφή μεγάλη. Το 1969 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Τζούντι Γκάρλαντ. Ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας.
0: Μεγάλης απόλυσα σήμερα. Και ο Φρεντ Αστέρ το 1987. Σπουδαίος, σπουδαίος.
1: Και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη.
0: Δεν είναι σπουδαία τώρα η Λάουρα.
1: Όχι,
0: έχει γράψει όμως ιστορία.
1: Ξέρεις πως έχουν μεγαλώσει με κάτι αφήσεις της
0: Λάουρα
1: Αντωνέλη πάνω από το,
0: ναι,
1: από το μαξιλάρι του, ας πούμε.
0: Τη Λάουρα Αντωνέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν κάποτε θεωρούνταν
0: το
1: απόλυτο θηλυκό, ας πούμε.
0: Ξέρω,
1: δεν,
0: ναι. Το ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα με 21 βαθμούς ήδη. Το φίλο μας τον Ιερώνυμο, mm-hmm, που στέλνει καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στις αίρες έχει 22 και καθαρό ουρανό. Λέει, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα. Από σήμερα σιγά σιγά η μέρα μικραίνει. Εντάξει, το δένετε και κόμπο.
0: Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Ναι. Πάρτε μια ανάσα πια, δηλαδή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ζείτε για αυτή τη μέρα, για την 22η Ιουνίου, ας πούμε.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα κάτι καλό μαθαίνουμε μέσα στους δύο.
0: Με μα.
1: Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Κύριε Παύλο μας, θερινό ηλιοστάσιο χθες. Ο κουρασμένος ήλιος, το απόγειο της νίκης του και η ήττα που έρχεται. Έρχεται. Οι μέρες που φθήνουν, το καλοκαίρι που απλώνεται με την ψευδέστηση της δικής μας νίκης. Ανεπίγνωστοι ευτυχώς, θαρούμε πως είναι φως ο ρόγχος του ήλιου σταματωμένα δειλινά. Αν γνωρίζαμε πόσο δύσκολες θα ήταν οι μέρες, για τις νύχτες δεν μιλώ, πάντα δύσκολες είναι. Μα είναι όμως αυτή η κατασυνθήκη άγνοια που μας κρατά όρθιοι στη ζωή, γι' αυτό καλό μας καλοκαίρι επισήμως.
0: Επισήμως. Άιντε. Επισήμως, κύριε Παύλο.
1: Το τιμάτε, βλέπω το καλοκαίρι.
0: Πάντα το τιμάει το καλοκαίρι, κύριε
1: Παύλο. Δεν έχω δει να γράφετε κάτι ανάλογο για το χειμώνα.
0: Γιατί να γράψει, είναι κανονικός άνθρωπος.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Απλά του λέω έτσι λίγο του κουρνιάζω του κύριου Παύλου.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό?
1: Τι έκανα? Χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, βγήκα, έφαγα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αυτά.
0: Εγώ πήγα σε έναν υπερπλούσιο φίλο μου.
1: Υπερπλούσιο?
0: Ναι, υπερπλούσιο.
1: Ναι.
0: Και του λέω, μου λέει ο υπερπλούσιος φίλος μου, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί όταν το μάθουν κάποιοι θα τον φορολογήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω και γρήγορο κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, μωρέ, αφού έχει θάλασσα. Και μου λέει, καλά, πάμε στην πενιντάρα πισίνα μου. Αυτός την πάτησε. Αυτός θα φορολογηθεί. Έτσι έμαθα.
1: Πού έμαθες?
0: Το είπε η εκπρόσωπος του κόμματος.
1: Έλα μας τώρα. Έλα μας, ρε Κατερίνα.
0: Αφού το είπε.
1: Καλημέρα.
0: Μόλις του το αποκάλυψα, έπεσε να πέσει τα πατώματα.
1: Εδώ βγήκε ο άλλος και έλεγε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα, δηλαδή.
0: Και εδώ τα γρήγορα κότερα.
1: Και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Θα φορολογήσω και τα γρήγορα αυτοκίνητα.
0: Τα γρήγορα κότερα.
1: Θα πιάνει το μπλιμπλίκι της τροχέας ότι πας πάνω από το όριο ταχύτητας. Α! Θα πληρώνεις το πρόστιμο του ΚΟΚ, θα πληρώνεις και φόρο γιατί πάει γρήγορα το αυτοκίνητο.
0: Όχι, δεν θα πληρώνεις με τα κυβικά.
1: Α, με τα κυβικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Τα μεγάλα, δηλαδή όποιος έχει τζιπ, εν τω μεταξύ τώρα αυτά είναι αστεία. Όποιος έχει σκάφος για παράδειγμα δεν το έχει με ελληνική σημαία. Το έχει στα Κέιμαν ή στα
0: δεξιόγω στα αυτό.
1: Και... Όχι, δεν κάθομαι. Εσύ το ανέφερες τώρα και με.
0: Όχι, με το αναλύεις.
1: Με φορτώνεις.
0: Μα υπάρχουν γρήγορα κότερα.
1: Δεν τα μπορούσε παρακαλώ.
0: Τι είναι γρήγορο κότερο. Δηλαδή δεν ξέρουμε και τα βασικά όμως. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Υπάρχει μια διαβάθμιση.
1: Στο τυχείο Καστοριάς έχει 17 βαθμούς. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πάνω. Εμείς στα Μήλα και στο βάθος η Ελιά στο βουνό των Οπεκεπέδων. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να πληρώσετε. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, είπαμε. Έχει αναρωτική άδεια σήμερα. Γι' αυτό και. Ναι. Άρα δεν πηγαίνετε μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης σήμερα, κύριε Σολομώντα. Ναι. Ναι. Άμα έχει αναρωτική. Εκτός και αν από συνήθεια έχει βγει στον δρόμο και κάνει τη διαδρομή. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η αναμφίβολα είδη του Σαββατοκύριακου ήταν η επιστροφή τη μέρα του πατέρα. Καλώς χρόνια πολλά για αυτές. Η επιστροφή του δικού μας πατέρα, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, κύριε Παύλο.
1: Αυτή ήταν η είδη του Σαββατοκύριακου.
0: Βέβαια, αυτή ήταν. Επιστρέψε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Φυσικά, τι ήταν η είδη του Σαββατοκύριακου. Πες μου. Πες μου, τι ήταν, ποια ήταν. Είχα μυρίνη και δεν το ξέρω.
1: Τι με νοιάζει αυτή.
0: Όχι, λέω, είχα μυρίνη, δεν το ξέρω.
1: Έχουμε.
0: Πούντι.
1: Ναι, έχουμε.
0: Πούντι.
1: Αφού δεν πέφτουνε μπαμπούμ. Έχουμε πυράβλους, δεν έχουμε. Έχουμε. Θα μου πεις, έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ούτε. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Μην βιάζεσαι να πεις όχι, θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι συνομιλίες στη Γενέβη πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε, έτσι είπαν οι διαμεσολαβητές. Αν το έλεγε μόνο ο Βάντς, δεν θα τον πιστεύαμε, γιατί να πιστεύει τι λέει ο Βάντς. Άμα το έλεγε, ξέρω εγώ, το λέγανε οι Ιρανοί, επίσης θα τον πιστεύαμε, γιατί έχουν πει τον κόσμο του κροκόδιλου σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το είπαν οι διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν. Οπότε, λένε, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 60 μέρες για τις διαπραγματεύσεις. Όλα θα είναι με λιγάλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε επικοδομητικό κλίμα. Δεν είχαμε καμία άλλη εμπριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ κατά τη διάρκεια του βραδιού της Κυριακής. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά άμα δεν φάει εκλέρ και ξέρω εγώ πάθει κάτι. Λοιπόν, άμα. Προς το παρόν, πάντως έχουμε ηρεμία. Και αυτό, και αυτό από μόνο του είναι είδηση.
0: Εντάξει.
1: Το ότι τα καύσιμα, ας πούμε, ο κόσμος έφυγε και πήγαινε στις παραλίες ή εκτός Αθηνών, ας πούμε, για πανάκια και τα λοιπά. Και είναι στο 1,850, ας πούμε.
0: Ναι, ενώ πριν από.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως είχε 2,06.
0: Και είδε ότι δεν ήταν γεμάτη η παραλία.
1: Εγώ δεν είδα. Και την προηγούμενη ήταν γεμάτη και τώρα είναι γεμάτη.
0: Γι' αυτό μην τρελαθούμε τώρα.
1: Αυτό να το βλέπουν αυτοί που λένε, ωραία, τώρα χωρί με τα καύσιμα εκεί πέρα δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κουμπί.
1: Ναι.
0: στο καθένα μας. Όχι, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αισθανόμαστε την ανάγκη όταν θα έρθει ο με τον Μαρκούτσι να μας πάρει δήλωση, συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσει, πώς τα βλέπετε με τις τιμές των καυσίμων. Ότι είσαι υποχρεωμένος να γκρινιάξεις. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν λέω ότι είναι παράδεισος έξω, αλλά ακόμα και σε καλές εποχές, εγώ θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Παλιά.
1: Ναι,
0: παλιά,
1: ρε παιδί,
0: μα,
1: αλλά πριν είναι την 28η Φεβρουαρίου, ας πούμε, θυμάσαι που είχε το καύσιμο, είχε πάει και ένα 68 και έλεγε.
0: Όχι, δεν λέω για τώρα.
1: Α,
0: μα
1: γενικό,
0: δεν λέω για τώρα.
1: Γενικό.
0: Λέω γενικά, λέω διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδί μου, αισθάνεσαι, ας πούμε, έχεις, σου λέει, είσαι στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει 10 τσάντες πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω εγώ, το αρχίζει το 90. Δεν σου λέω τώρα.
1: Ναι, όχι, τώρα δεν παίζει 10.
0: Δεν σου λέω τώρα, δεν
1: είναι.
0: Ναι, μου έχει πάρει 10 τσάντες πράγματα. Και έρχεται ο Τάσο του Μαρκούτσι και σου λέει. Πώς τις είδατε τη στιγμή, τι να σου πω, παιδάκι μου, στο Θεό είναι η τιμή. Στο
1: χάλια,
0: Θεό.
1: Χάλια,
0: χάλια. Και έχει 10 τσάντες.
1: Ναι, γιατί να μην έχει.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορούσε να τις πάρεις. Καλά, τότε ζούσαμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από τις δυνατότητες μας, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Λένε. Έτσι.
1: Να σας πούμε ότι επειδή τώρα πριν από λίγο έληξε ο αγώνας σε Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. 1-3 κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποιο εκπλήσει αυτό, δεν ξέρω ποιο χαροποιεί γιατί το παίξαν αυτό το στοίχημα.
0: Τι ήταν, υπερδύναμη η Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι, παιδί μου, λέω. Κάποιοι χαροποιούνται, κάποιοι
0: Ολόκληρος
1: μπορεί να
0: θεωρούν. Ο Σαλάχ παίζει στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι, παίζει ο Σαλάχ. Παίζει. Ωραία. Είχε ματσάκι, ωραία. Όμορφα. Κάθισα να δω έναν αγώνα.
0: Ναι.
1: Εγώ. Το Σουηδία. Με ποιον έπαιζε.
0: Αυτό που δεν θυμάσαι.
1: Ναι. Σουηδία-Ολλανδία δεν έπαιζε. Ναι, Ολλανδία-Σουηδία. Ναι, λέω θα είναι ωραίος αγώνας. 5-1, μπήκαν πολλά γκολ.
0: Ήταν ωραίος αγώνας.
1: Ωραίος ήταν, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο. Αλλά εντάξει,
0: εντάξει.
1: Δεν υπήρχε. Εντάξει, έκανε κάτι σπασμωδικά, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο αγώνας.
0: Μπορεί
1: και να μην ήταν αυτός ο αγώνας. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έπαιξε η Σουηδία, ρε παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Τυχιό είναι το correct. Τυχείο είναι το correct μου μέσα, λέει. Ναι, οκ.
0: Εντάξει,
1: μωρέ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τυχιό είναι. Καταλαβες. Αυτό. Τυχιό λένε το χωριό στην Καστοριά.
0: Εντάξει, ρε
1: παιδί. Να ξέρεις. Όχι να μην το μάθουμε, το είπα λάθος.
0: Ναι, γιατί θα το θυμάσαι.
1: Όχι. Ο Κώστας είναι στη διαδρομή, ναι. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη, 19 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. 27 βαθμούς έχει ήδη το καυλό βεσά μου.
0: Μπράβο.
1: 27.
0: Και με αυτή τη σκέψη πάμε σε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Α, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα. Να το πάρετε απόφαση. 22 του μήνα.
1: Ναι, σηκώνετε σιγά-σιγά.
0: Άιντε.
1: Σηκώνεστε. Μηνύματα, δύο τρόπους, έτσι. Viber, Earth News Radio. 105,8, αλλά το 105,8 δεν το βάζεις στο Viber. Earth News Radio. Κενό στη μέση, ανάμεσα στις δύο λέξεις. Και πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, ναι, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Πόλεμο δεν έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Μπάνια έχουμε. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει. Έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος να πηγαίνει προς τα Νητσάκια. Για το πρώτο μέρος των διακοπών.
0: Εντάξει, ναι, είναι αυτή η πρώτη.
1: Αυτή η πρώτη. Είναι που κλείσαν και τα σχολεία και έχει αδειάσει από νεαρό κόσμο. Από πιτσιρικάδες δηλαδή που τελειώσανε γυμνάσιο, λύκειο, εξετάσεις κτλ. Φεύγουν, πηγαίνουν ρε παιδί μου μετά το τέλος των εξετάσεων. Όχι, πηγαίνουν και σε Νησάκια.
0: Εντάξει, τώρα τα παιδιά του σχολείου δεν πάνε σε Νησάκια.
1: Τρίτη λυκείου δεν πάνε σε Νησάκια ή δεύτερη λυκείου, μια χαρά πηγαίνουν.
0: Δεύτερη λυκείου δεν πάνε.
1: Πάνε.
0: Σε Νησάκια. Δεύτερη λυκείου. Είναι μικρά παιδί μου.
1: Όχι παιδί μου, πηγαίνουν.
0: Τα αφήνουν και πάνε μόνο σε νησιά.
1: Τα αφήνουν. Έβλεπα εγώ το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ, ας πούμε, έφυγε νεαρό κόσμος και πήγαινε με τα σακίδια.
0: Και λέγανε πάνε δευτέρα ηλικίου.
1: Ναι, ναι. Τελειώσαμε λέει τις εξετάσεις, τώρα πάμε. Όχι τις γενικές. Στις γενικές θα βγουν τα αποτελέσματα 26 του μηνός, τώρα την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρετε. Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες για να δούμε τι έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Άρα αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Καλημέρα. Δύσκολη απόφαση, αλλά ναι, Δευτέρα λέει ο Σταύρος. Ωραία. Πηγαίνουμε σιγά-σιγά για δουλειά. Σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει άγχος αυτό το
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι, γιατί είναι άγχος.
1: Ναι, δεν κανένα άγχος. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν.
1: Έχουν αρχίσει σιγά σιγά για τα πανηγύρια. Και αυτό που είναι σύμφυτο του καλοκαιριού, ειδικά στην Ελλάδα. Και αρχίζουν και οι καυγάδες στα τέτοιο. Δίρανε, λέει, ένα 16χρονο στα Τρίκαλα.
0: Αυτό δεν είναι καυγά.
1: Σε πανηγύρι.
0: Αυτό δεν είναι καυγά, αυτό είναι bullying.
1: Ναι, είναι bullying, ναι. Αρχίζουν και αυτά τα.
0: Άλλο είναι οι καυγάδες στα πανηγύρια. Άμα πιούνε και δεν ξέρουν τι κάνουν, και άλλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι αυτό είναι
1: έχει και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα. Πας να διασκεδάσεις κάπου. Έτσι. Μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Αλλά πας για να διασκεδάσεις. Δεν πάνε για να πλακωθείς, βρε παιδί μου. Με τον διπλανό, τον απέναντι, τον έναν, τον πήξε, τον δείξε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν, γενικώς υπάρχουν πολλά νεύρα. Δεν υπάρχουν.
0: Πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Πολλά νευρούλια. Υπάρχουν και πώς το λένε.
1: Παλιά, ας πούμε. Πλακωνόμασταν για το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι Βραζιλία. Εγώ πλακωνόντουσαν. Εσύ Διονύση και στα μπουζούκια πλακωνόντουσαν. Πάντα πλακωνόντουσαν.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Εδώ έχει γίνει ολόκληρη ταινία.
1: Παραγγελιά. Ναι, εντάξει, το συζητώ. Ναι, έχει γραφτεί οδή ολόκληρη.
0: Μην κάνει αυτού που εξοραίζουν το παρελθόν και λένε αχ, τι ωραία περνάγαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου. Εγώ λέω ότι και παλιά γίνονταν. Απλά παλιά δεν τα μαθαίναμε ή δεν παίρναν τέτοια έκταση όπω παίρνουν τώρα.
0: Τώρα είναι λογικό. Παίρνουν έκθεση και είναι και φυσικό και επόμενο γιατί η πληροφορία δίδεται πιο γρήγορα.
1: Πρώτον.
0: Και υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Και με τι άλλο να ασχοληθείς. Ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Εντάξει. Δεν είναι κανονικό όμως, υπάρχει τόση επιθετικότητα.
1: Δεν είναι κανονικό. Κοίταξε να δεις. Παλιά έλεγαν ότι τι θα κάνει η ηγεσία. Θα ακολουθήσει, έστω με ένα delay, με μια καθυστέρηση, με μια χρονοκαθυστέρηση, να το πω ορθά, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είδες τι έγινε με τον Τραμπ και με τη Μελόνι.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Μα βγήκε και είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία.
0: Εντάξει, δεν συμπεριφέρει.
1: Και βγήκε και η άλλη και του λέει: δεν έχουμε παρακαλέσει για τίποτα και ποτέ και κανέναν.
0: Μα με ποιον βρήκε να τα βάλει κι αυτό.
1: Ναι, αλλά η Μελόνι.
0: Ναι.
1: Ήταν η πιο πιστή του. Μάλιστα, γράφουν οι Ιταλοί συναδελφοί μας. Ότι η Μελόνι ως φιλοτραμπικιά εν πάση περιπτώσει κέρδισε κάποια πράγματα ρε παιδί μου και μία ας πούμε έγλη ας πούμε επειδή ήταν και φιλοτραμπικιά.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα κάθετε να ακούει ότι του αλλού
1: σε μένα το λες, στον Τραμπ έστα εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα και έχει φανεί τώρα τα έχουν σπάει. Δεν είναι ο Τραμπ, άμα δεν έχει να ασχοληθεί με κανένα πόλεμο.
0: Τα βάζει με του γύρω του.
1: Τώρα βγήκε, ας πούμε, και έγραφε Σαββατοκυριακάντικα ότι θα παραιτηθεί σήμερα ο Στάρμερ. Δεν ήταν ο πρώτος που το είπε.
0: Το ξέραμε.
1: Το έγραφε και μια αγγλική εφημερίδα. Ήταν αποκάλυψη μια αγγλική εφημερίδα.
0: Μα αλήθεια είναι. Πήγε στο εξωτερικό του και σκεφτόταν για να.
1: Ναι, ναι. Εκεί παίρνουν. Αυτό το πράγμα με του πολιτικού αρχηγού. Και
0: μου θα πάω στο βουνό να σκεφτώ.
1: Ναι, να παίρνουν τι αποφάσει. Ναι. Να φεύγουν για να παίρνουν τι αποφάσει. Και όταν είναι εδώ πέρα δεν παίρνουν.
0: Μπορεί να του πρίζουν
1: μόνο. Ναι. Μπορεί να παραιτηθεί σήμερα. Αλλά βγήκε ο άλλο και είπε ότι έχει αποτύχει στην οικονομία και, στο, και στη μετανάστευση και άρα θα παραιτηθεί. Τη Δευτέρα.
0: Πες
1: ο με, Τραμπ.
0: Πες με εμένα.
1: Αυτό
0: το τάχει μαζεμένα όμως.
1: Θα μου πεις όμως, ο Τραμπ θεωρεί και τον εαυτό του επιτυχημένο.
0: Ναι.
1: Πολύ επιτυχημένο.
0: Ναι, αλλά το έχει μαζεμένα για τον Στάρμερ όμως γενικά.
1: Γιατί όμως
0: θα όλο το χώνει, όλο. Ναι. Θεωρεί ότι κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό του να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τον οποίο τελειώνει άδοξα.
1: Ναι. Στην οποία Βρετανία τώρα. Έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση. Το έχουν μετανιώσει για το Brexit.
0: Α, κρίμα.
1: Ναι. Και βγήκαν και κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Υγεσία και λέγανε ευπρόσδεκτοι είναι να επιστρέψουν.
0: Αυτά τέτοια κάνουμε.
1: Τους θέλουμε. Ωραία είναι.
0: Τέτοια κάνουμε.
1: Όχι, ωραία, εντάξει. Χρήσιμη είναι. Δεν το συζητώ.
0: Να σου πω, όποτε θέλει να φεύγει, όποτε θες έρχεσαι. Τι είναι.
1: Εγώ θέλω να έρθουν.
0: Πάτε σκυλιά, λέει.
1: Εγώ θέλω να επιστρέψουν. Για να έχουν και αυτοί οι Σέγγεν να μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο με την ταυτότητα και να μην χρειάζεται διαβατήριο στην Αγγλία. Ναι, εγώ το, γιατί ευκολία μου το θέλω, κατάλαβες. Να πηγαίνουμε κανένα Λονδινάκι, γιατί έχουμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα δύο αποκούμπια που έχουν διάφοροι. Να μην χρειάζεται τώρα να βγάζουν διαβατήρια κάθε πέντε χρόνια και τέτοια.
0: Ποιοι έχουν αποκούμπια.
1: Δεν ήταν μία βουλευτή που έλεγε: έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο και ένα στο Παρίσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, τώρα, θα μου πει.
1: Αριστερή.
0: Όχι, μην το λες μισά, μην τα λες μισά.
1: Εξαρτάται τώρα με το τι εννοεί ο καθένα όταν λέει αριστερά.
0: Στον χώρο τη αριστερά ανήκει.
1: Τι υποτίθεται, ναι, σε αυτό που λέω.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Πού ήξερε ότι είναι γυναίκα.
0: Αυτό πε, μία βουλευτή.
1: Α, είπα εγώ.
0: Ναι, ρε, μα τρελάτε πρωί-πρωί. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, να καταθέσω.
1: Να πει, για πε.
0: Λοιπόν, το Σάββατο πήγα εδώ. Πώ το λένε, στην Ανάβησο.
1: Πολύ ωραία, δίπλα είναι. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Πήγα λοιπόν εκεί και πώς θα λένε.
1: Εκεί δεν είναι που μου έχεις πει ότι είναι και μια ωραία ταβέρνα που έχει γουρνοπούλα.
0: Πολλές ωραίες, ναι, ταβέρνες έχει να τρέψει.
1: Όχι με γουρνοπούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν, αυτή είναι στο Λαύριο.
1: Α, στο Λαύριο είναι, ναι, αυτή. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πήγα.
1: Δεν πάει.
0: Πήγα λοιπόν. Ναι, εδώ.
1: Λέγε, λέγε.
0: Μην ανοίξουμε το κουτάκι αυτό τώρα.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως ανέβαινα για να φτάσω σε έναν οικισμό. Είδα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Πολλά όμως. Εκεί η περιοχή κάηκε πέρσι. Πάλι σας θυμίζω, έτσι. Και φτάνω τώρα λοιπόν στον προορισμό μου και ρωτάω τον μπαμπάκα μου. Του λέω, βρε μπαμπά, γιατί λέω έχει τόσα ακαθάριστα στη διαδρομή. Και μου λέει, γιατί λέει κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θα τα καθαρίσουν. Γιατί τον συμβούλευσαν, λέει κάποιοι άλλοι, ότι εδώ είναι ορεινός όγκος. Ποιος ορεινός όγκος? Και τι σημαίνει ορεινός όγκος? Εγώ.
1: Υπάρχει κάποια εξαίρεση στο νόμο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Ότι οι ορεινοί όγκοι δεν πρέπει να καθαρίζονται.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι, όχι, μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ρωτάω, ναι, και τους φίλους ακροατές.
0: Αλήθεια. Έτσι και περάσει η προθεσμία. Πότε είναι τώρα, 30, πότε είναι λίγη.
1: Ναι.
0: Η προθεσμία για τα καθάριστα. Εγώ θα πάω σαν την τρελή και θα κάνω καταγγελίες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω, ας πούμε, του νόμου. Και δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα. Ολόκληρες εκτάσεις έτοιμες του κουτιού για προσάναμα.
1: Ναι, μη το.
0: Όχι, όχι, τι μη το.
1: Μη το μελετάς.
0: Είναι αυτό που προδιαγεγραμμένο.
1: Λίγο να το ξορκίσουμε.
0: Μα τι να ξορκίσω, με ευχές θα πάω.
1: Αυτό είναι. Δεν γίνεται με ευχές.
0: Δηλαδή αισθάνεσαι και λίγο μπιπ, ας πούμε.
1: Ναι, και είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι πρέπει να πέσει το πρόστιμο για να καθαρίσω. Πρέπει να πέσει το πρόστιμο. Πρέπει να έχω το φόβητρο του προστίμου, δηλαδή.
0: Δεν
1: το καταλαβαίνω ότι είναι προστασία της περιουσίας μου και της περιουσίας μας.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Των περιουσιών μας.
0: Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτηκα. Έκανα πολύ κακές σκέψεις περνώντας από εκείνο το σημείο. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω. Και έχουν πάει άνθρωποι που απαγορεύεται κάποιοι σε γειτονικά οικόπεδα, τα οποία οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα δικά τους και τα λοιπά, και έχουν καθαρίσει δειλά-δειλά. Ξέρεις, και
1: μπορεί να βρει τον πελάτη.
0: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
1: Εν τω μεταξύ, πού ήταν σε κάποια περιοχή που μας έλεγε ένας φίλος, νομίζω από τις Σέρες, που έλεγε καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά έχει πιάσει κάτι βροχές και θα ξανα.
0: Εντάξει, αυτό
1: θα ξαναφουντώσουν.
0: Αυτό είναι της φύσης, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι κάτι που μπορείς να τα αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Όμως, αυτό δεν είναι της φύσης, αυτό είναι παραφύση, συγγνώμη.
1: Μας λέει ο κύριος, η κυρία Νίνα, λέει, καθαρίσαμε τα δικά μας πριν ένα μήνα, δύο κτήματα. Ζητάνε πολλά λεφτά και δεν σου λένε και πού να τα αδειάσεις. Και πήγαμε πάλι χθες και τα βρήκαμε μισογεμάτα, είχαν πετάξει γείτονες μέσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Επίσης,
1: βέβαια, εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Γιατί κανονικά οι Δήμοι πρέπει να μαζεύουν, περνάνε φορτικά και τα μαζεύουν τα, αυτά που έχει αφήσει στην άκρη του δρόμου.
0: Έτσι,
1: άμα τα έχει αφήσει στο διπλανό οικόπεδο, πώς θα μπει.
0: Έτσι
1: είναι και αυτό. Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Αυτοί εντωμεταξύ που αποφάσισαν τελευταία στιγμή τώρα να το καθαρίσουν, να τα καθαρίσουν, δεν βρίσκουν ανθρώπους. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και αυτοί που καθαρίζουν οικόπεδα και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε, παιδιά, ήρθατε όλη τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε. Πώς θα αναπρολάβουν, τι είναι πια.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε δεν προλαβαίνουν αυτοί να φτιάξουν τους ανελκυστήρες. Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να καθαρίζουν τα οικόπεδα. Δεν προλαβαίνουν να.
0: Αυτό είναι στην παράταση στην παράταση.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: ο Νέρον αυτοκτονώντας είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Του Τραμπ η συμπεριφορά με τις παλινοδίες του μας παραπέμπει σε έναν σύγχρονο Νέρονα.
0: Καλλιτέχνης είναι αυτός. Αφήστε τα.
1: Υπό μία έννοια.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Ντόναλντ. Μην το συζητάμε.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, προχωράνε αυτοί εκεί. Θα σας πάμε. Θα πάμε στην Ιταλία αργότερα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Έχουν και εκεί καύσωνα. Αλλά έχει φοβερό καύσωνα και στη Γαλλία. Δηλαδή,
1: δεν λέγαμε πριν θα είναι κλειστά τα σχολεία, παιδί μου.
0: Ναι,
1: σε μεγάλο μέρος Γαλλίας.
0: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν.
1: Μα τώρα 41. Εδώ λέγαμε ότι είχαμε συνομιλήσει με τη Θωμαίδα, το θυμάστε. Που είχαν 34 και λέγανε όχι, δεν αντέχουμε καύσωνα κτλ. Γιατί δεν έχουν και τα ρεκοντήσεων και όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Έχουμε 40.
1: Ναι, έχουμε 34. Σήμερα λέει 41 περιμένουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας. 41. Και εκεί έχουν και τα ποτάμια, τις υγρασίες κτλ. Και είναι πιο αποπνικτική.
0: Τι έγινε λοιπόν. Άκου τώρα τι έγινε στον Σαββατοκύριακο. Που είχαν και διάφορα. Και ήταν και η μέρα της μουσικής και χτες. Που ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και γιορτάζονταν η μέρα της μουσικής και αποφάσισαν λέει να βρουν ανάσα δροσιάς στο Σικουάνα, στο πλάι του Σικουάνα και είχαν πάει και είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Πού να τη βρεις μάνα μου την ανάσα της δροσιάς? Και χτυπιώτσαν και χορεύανε. Δεν δροσίζεις έτσι πρώτον.
1: Άμα χορεύεις.
0: Ναι. Όχι αν είσαι σαν τη σαρδέλα.
1: Ελάτε να μάθετε εδώ πέρα, παιδιά, θέλει ρούχλα.
0: Ναι.
1: Με τη ρούχλα πέφτουνε.
0: Δεν ξέρουν πορτα καημένα.
1: Μα έτσι πέφτουνε οι ρυθμοί, ας πούμε, για να μην. Αλλιώς άμα χορεύεις δεν φεύγει η ζέστη.
0: Ρώτα έναν Μεξικανό, ρώτα έναν Έλληνα.
1: Μπράβο. Οι Μεξικάνοι που κάνουν σιάστα, δηλαδή παλαβή είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Οι άνθρωποι. Είναι, δεν είναι.
1: Με τα σομπρέρο το έχουμε δει σε κάτι ταινίες. Δεν έχουν σομπρέρο, δεν φοράνε πλέον.
0: Δεν φοράνε.
1: Αυτό. Οι τουρίστες φοράνε στο Μεξικό σομπρέρο. Κανένα άλλο.
0: Δεν κυκλοφορούν, ας πούμε, στον δρόμο με σομπρέρα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Δεν έχουν απεριόριστο προσωπικό και πόρους για συλλογή για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ισχύει για πολλούς Δήμους.
0: Όχι, ισχύει, ρε παιδιά.
1: Γι' αυτό υπάρχει ένας προγραμματισμός, ρε παιδιά. Ξέρεις, η καταληκτική ημερομηνία είναι η τάδε του Ιουνίου. Σωστά, σωστά. Άρα έχω ένα διάστημα από τότε μέχρι τότε να καθαρίσω αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Σωστά, σωστά. Πώς θα κατανείμω το προσωπικό μου? Δεν έχω απεριόριστο, το ξέρω. Αλλά δεν έχω και απεριόριστο χρόνο. Άρα κάνεις κάποιο είδους κατανομή. Δηλαδή, στοιχειώδες είναι.
0: Όλα είναι θέμα συνείδησης, παιδιά.
1: Στοιχειώδες
0: και,
1: είναι.
0: Και προγραμματισμού. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Σάββατο που πήγα εκεί, πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε το βράδυ. Φυσούσε. Στο Λαύριο, όχι αυτή με το Γουρνοπούλα, σε μια άλλη. Λοιπόν, φυσούσε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει εξωτερική ψησταριά ο άνθρωπος. Δεν άναψε έξω να ψήσει. Γιατί φοβήθηκε
1: να φύγει
0: καμιά σπίθα.
1: Σπίθα κάνα κάρβουνο, ναι.
0: Και έβραζε μέσα στην κουζίνα έψινο άνθρωπος, αλλά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι και θέμα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα συνείδησης, όπως το λες. Προφανώς είναι και θέμα συνείδησης.
0: Γιατί είχε πόσους είχε εμπρισμούς από αμέλεια το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Παναγιώτης από τις Σέρες μας λέει με 19 βαθμούς ήδη εκεί. Λέει, όλο το Σαββατοκύριακο ξεπατώθηκα να κόβω χόρτα. Πήρα μια εταιρεία τηλέφωνο μήπως βοηθήσει, αλλά είναι κλεισμένη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο, φουλ εργασία.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βρίσκεις.
1: Κύριε Αλέξανδρε, τι είναι η ρούχλα τώρα?
0: Εντάξει.
1: Τώρα. Το άραγμα. Το... Αυτό. Αυτό. Είναι το,
0: το λιώσιμο.
1: Το, μπράβο, το λιώσιμο. Πώς αλλιώς να το πούμε, να το κάνω. Δηλαδή, ναι, δεν έχετε ακούσει ρούχλα.
0: Εντάξει, δεν την έχουν ακούσει.
2: Καλημέρα, Σαρέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Καλημέρα στα δικά μας τα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Εδώ είσαι ο Βγενής να βγει. Γιατί ξεκινήσα να πούμε και τρόμαξα, γιατί είδα να αρχίσετε την κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, τι άλλο θα συζητάμε σήμερα.
1: Και λέω τώρα κάθε ο Βγενής και πότε θα βγει να μιλήσει.
0: Μα έλεγα στο Διονύση ότι είναι η είδηση του Σαββατοκύριακο ότι ο πατέρας μας επέστρεψε και με κοίταζε σαν ούφο.
3: Είναι. Είναι ακριβώς, να σου πω κάτι, όπως το Ποθοδωρής. Το Σαββατοκύριακο άνοιξε τα κανάλια και είχαν ή τον Λαγοκέφαλο ή τον Ομπράντοβιτς. αυτά τα δύο ήταν οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ο Λαγοκέφαλος γιατί.
1: Δηλαδή, όσοι βλέπαν για τον Λαγοκέφαλο, ναι. Όσοι βλέπαν Λαγοκέφαλο ήταν από τις άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω,
1: εσείς ασχολιόσασταν μόνο με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, κάτι δικαιολογημένο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ ασχολήθηκα με τον Λαγοκέφαλο, να σας πω ότι θα γίνει.
0: Πες μας, Κατερίνα, σε ακούμε.
2: Έχει καταρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο και το έχει στείλει στην Κομισιόν για να το εγκρίνει.
1: Πότε.
2: Όπου επικηρύσουμε τους Λαγοκέφαλους.
1: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό.
2: Όπως κάνει η Κύπρος.
3: Η wanted φάση. Είναι wanted Λαγοκέφαλος.
2: Είναι wanted και θα πληρώνεται δεν ξέρω πόσο. Νομίζω ναι. Στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε διαπραγματεύονται την τιμή τώρα της...
3: 5 ευρώ το κιλό άμα το πιάσω.
2: Ναι.
3: Και πότε θα στις Βρυξέλλες τον πάω. Όχι, εδώ.
2: Τον έχεις εκεί πάνω, στη βάρκα.
3: Πού θα τον πάω.
0: Θα παίρνεις, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω κάπως, θα το αποδείξεις ότι σκότωσα τόσους λαγοκέφαλους.
1: Μας έλεγε πάντως ένας θαλάσσιος βιολόγος που βγάλαμε εδώ πέρα ότι το σύστημα αυτό με την Κύπρο με την επικήρυξη δεν είχε πιάσει και πάρα πολύ και είναι και γενικώς ασύμφορο για τους αλλοείς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Μα θα πρέπει να γίνει μια καλή αποζημίωση.
1: Ναι, αυτό.
2: Κλειστεί ένα deal σε μια καλή τιμή ώστε να τον συμφέρει τον ψαρά να το κάνει αυτό.
1: Οι οποίοι λαγοκέφαλοι εν τω μεταξύ απλά έχει πληθύνει. Ο αριθμός τους, αλλά έχουν έρθει εδώ και καμιά εικοσαετία έτσι στη.
0: Καλά, τόσο πολύ όπως είναι φέτος.
1: Αλλά τόσο
0: έτσι,
1: πολύ. Ναι, αυτό,
0: φέτος
1: αυτό
0: είναι τρομακτικό.
1: Ότι φέτος έχουν πολλαπλασιαστεί.
2: Έχουν τεράστια αύξηση ναι. Πληθυσμού.
0: Για δείξα μολά με θαλάσσιες χελώνες. Είναι ο μοναδικός θηρευτής του λαγοκέφαλου.
2: Α, ναι. Οι χελώνες τους τρώνε.
0: Βέβαια.
3: Έλα, ρε.
0: Ναι.
3: Πώς χελωνίζετε το ολόκληρο λαγοκέφαλο αυτό, πώς γίνεται.
0: Όχι, θαλάσσια χελώνα έχει δει. Υπάρχουν θαλάσσια χελώνα και
1: θαλάσσια. Οι χελώνες είναι τα μικρά. Τα,
3: το στοματάκι δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι και εγώ το. Πώς το κάνει, τα χαμηλά το λαγοκέφαλο.
2: Είναι η ανοσιαγόνα και η κάτωσια.
1: Κάνουν τα κουμάντα του αυτά. Δεν έχουν θέμα.
2: Ξέρουν αυτέ.
1: Το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για λαγοκέφαλου και βάζουμε το δαχτυλάκι να δούμε αν είναι λαγοκέφαλο. Δαγκό, δηλαδή. Κάπου έβλεπα σε κάποιο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, ας πούμε, στο Twitter βασικά το είδα, ότι του ρίχνανε αλουμινένια τέτοιο για να θα τα δαγκώσουν. Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικό να
0: ναι,
1: θα τα δαγκώσουν.
0: Ναι, το κάνουν το ναι. Πείραμα.
1: Δεν, ας μην το κάνουν καλού κακού, ρε παιδί μου. Υποτίθεται.
2: Να άκουσα γιατί είχα διακοπή στο.
3: Τα αλουμινένια, τα νεκεδάκια, τι είναι αυτό.
1: Των αναψυκτικών. Τα ρίχνουν μέσα στους λαγοκέφαλους για να δουν αν θα τα δαγκώσουν οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι.
2: Και... Αν θα δαγκώσουν.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και πάνε
3: ναι,
1: και
3: ναι.
1: Τα δαγκώνουν. Ναι, αλλά καλού κακού, ας μην παίζουν με τους λαγοκέφαλους, λέω. Εγώ προτείνω.
3: Γιατί μόνο δηλαδή, το μπαρμπούνι δεν δαγκώνει το τέτοιο
0: όχι,
3: λαγοκέφαλο.
0: Το μπαρμπούνι, όχι, το μπαρμπούνι, άστο, το μπαρμπούνι ήσυχο. Το μπαρμπουνάκι θέλει πυρίτσα.
3: Yeah. Είμαστε σε άλλη φάση, νομίζω.
0: Το λέει και το τραγούδι. Το μπαρμπουνάκι θέλει πυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν χάλασα. Βαγγέλης Γερμανός.
2: Α, ωραία.
3: Φαίνεται γυναίκα που ήταν στη Μύδια το Σάββατο βράδυ.
0: Είναι επίδαυρο. Ήταν λοιπόν δικοί μου άνθρωποι στη Μύδια.
3: Ναι.
0: Και μου μίλησαν για μια πραγματικά συγκλονιστική παραγωγή. Δηλαδή ήταν υπερπαραγωγή καταρχήν. Τους άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, έφτισαν το γάλα της μάνας τους για να φύγουν μετά από το θέατρο, για να πάνε να φάνε στο Λιγουριό, καταλαβαίνετε.
3: Ναι.
0: Αλλά κάνανε πάρα πολύ ώρα για να φύγουν, πάρα πολύ ώρα. Αλλά πάντως παιδιά, αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι που μπορείς σε αυτή τη χώρα να πας να δεις παραστάσεις, να πας να δεις συναυλίες, να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή εγώ...
1: Και σε άλλες χώρες γίνεται.
0: Όχι ρε παιδί, τόσο ωραίο, με τόσο και ωραίο κλίμα. Χθες φύζε και αυτό το αεράκι που είχα πάει εγώ στην αυλία. Και ήταν τόσο ωραία. Φτιάχνει η διάθεσή σου για μια εβδομάδα.
2: Πού είχες πάει εσύ?
0: Πήγα στο κοίτα τον David Byrne. στο Νιάτο.
3: Α, ωραία ήταν, ναι.
0: Παιδιά, ήταν μια συγκλονιστική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
3: Σήμερα είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος ήταν, παρά την ηλικία του, ήταν εκπληκτικός. Εκπληκτικός.
2: Για πες ένα τραγούδι του. Τώρα...
0: Ήταν το Talking Head, παιδιά. Burning Down the House.
2: Ναι, αυτό, αυτό. Ναι, ναι. Burning Down the House, μπράβο.
0: Ο frontman,
2: ναι,
0: των Talking Head.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου λέω, παρά τα 74 του χρόνια,
1: το
0: ήταν blind, πιο δυναμικό.
1: Psycho Killer, ναι, Psycho Killer, όλα αυτά.
0: Πιο δυναμικό. Παιδιά, όταν έπαιξε το Psycho Killer, μια χαρά που πήραμε όλοι. Γιατί χορεύαμε με το Psycho Killer όλοι.
1: Εμένα το αγαπημένο μου είναι Take Me to the River, το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι, μας προτάσει, αλλά είναι με μορφή μεγάλη ούτως ή άλλως.
0: Δύο ώρες.
1: Μεγάλη
0: συναλία.
1: Και ηλικιακά μεγάλη.
0: Δύο
1: δηλαδή,
0: ώρες,
1: ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δύο ώρες. Δύο
1: έλεγε η Κατερίνα είναι 70 πόσο?
0: 74.
1: Ο άνθρωπος και πολιτική. Δύο ώρες χοροπηδάει.
3: Πραγματικά. 76 πόσο ήταν. 74. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που το φέρνει τούρτα.
0: Ο Βασιλάκης έχει γενέθλια τις προάλλες. Να ζήσει. Να ζήσει.
3: Και στη σκηνή και ροκάρι, όχι αστεία.
2: Η Μέρλι Στριπ που είπαμε ότι πριν.
3: Δεν ροκάρι όμως η Μέρλι Στριπ.
0: Η Μέρλι όμω και η Μέρλι.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ζωηρή.
2: Κάνει από δουλειά γυρίσματα.
3: Μια πήγαινε δύο ώρες.
2: Είναι από τη μία χώρα στην άλλη.
3: Όρθιε όπω ο Παπακοσταντίνου να ροκάρει. Ή όπως οι τέσσερις ώρες, όπως η Αναβίση, η Αναβίση είναι πιο νέα, βέβαια.
0: Αναβίση είναι πιο νέα.
3: Στα 5-66, πώς είναι η Βίση.
2: Δεν κάνει λες τέτοια.
3: 67, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι, 67 είναι η Βίση, δεν μπορεί να μην είναι 67, δεν είναι.
1: Μ' αρέσει που είμαστε σε τέτοιο mood, έτσι.
2: Μπορούμε να μιλάμε με άλλες ηλικίες.
3: Ρε παιδιά, είπα, δεν είναι 67 η Βίση. Λέω, ξέρω, εγώ μπορώ να μην τα πέφτω έξω, να με διορθώσετε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι, φαντάζομαι.
0: Η Αναβίση βάζει κάτω 3-30 τουλάχιστον.
3: Και προχώρησε ο χρόνος και δεν με αφήσει να πω και τον Ομπράδοβιτς. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν όχι, πειράζει. Πειράζει, Κώστα μου. Εσύ μισό και λεπτό, εγώ ξέρουμε.
1: Πες, μισό λεπτό έχεις ακόμα. Πες, τι θες να πεις.
3: Όχι, εντάξει,
1: θες παραπάνω από μισό λεπτό να πει τον Ομπράδοβιτς.
3: Δύο-τρεις ώρες ήθελα να σου πω, παιδί μου, να σε εξηγήσω.
0: Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζωτς.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Τι άλλο θέλετε να πείτε.
3: Και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει αυτό τη μία νοσταλγία, ρε παιδί μου. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι. Α, μπράβο, πήρε ένα πολύ καλό προπονητή Παναθηναϊκός. Ένα άλλο είναι, ως θυμόμαστε, ξαφνικά με τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι. Που ήσουν το 2000 όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Που ήσουν το 2002 όταν έπαιζε στην Πολώνια και το πήρε. Έχει τέτοιες αναμνήσεις, ρε παιδί μου, ξυπνάνε και είναι πάλι τα νιάτα σου.
1: Ποιο τι έχει αυτές τις αναμνήσεις. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ανάμνηση τι έκανα στο.
3: Δεν είσαι σε ωραία νεανικά χρόνια γι' αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν είσαι. Δεν παίρνατε τη μία Ευρωλίγκα πίσω από την άλλη.
3: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Ναι. Δεν είχατε ένα διαμαντήρι. Όχι,
3: είχαμε τις αναμνήσεις αυτές.
0: Τι να πω άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Κρίμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και
3: καλημέρα.
0: Εμείς,
3: καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας. Πάμε κι εμείς ένα μικρό.
1: Και εμείς θα πάμε.
0: Βέβαια, τι δεν θα πάμε εμείς ένα διάλειμμα. Τι είμαστε εμείς. Βάλε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστική συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάς στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και πιάσε και κόκκινο και καλή εβδομάδα.
0: Γιατί?
1: Έτσι δεν λένε όταν λες την ίδια λέξη μαζί.
0: Ναι, το λένε. Το
1: αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς πιάνουμε γιατί το τραπέζι μας.
0: Το τραπέζι είναι κόκκινο, οπότε.
1: Κοκκινοπό, οπότε ναι.
0: Σε μια απόχρηση του.
1: Πάμε σιγά σιγά να διώξουμε και τον Ιούνιο.
0: Να σου πω 22 να σου πω, ναι. Σήμερα.
1: Πέρασε δηλαδή... μεγαλύτερη νύχτα του μέρα του χρόνου.
0: Πέρασε.
1: Ήταν η χθεσινή.
0: Πέρασε.
1: Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν από καμιά δεκαετία μέρες και μετά τα ρολόγια να. Πώς το λένε, να χάνουν ένα δευτερόλεπτο. Πώς πάει.
0: Ναι, υποτίθεται.
1: Θυμάσαι ότι... το Γενάρη που λέγαμε τώρα σπυρί, σπυρί.
0: Κάτι παρόμοιο είναι τώρα.
1: Πάλι σπυρί, σπυρί, στο ανάποδο όμως.
0: Στο ανάποδο.
1: Τι σπυρί να ήταν αυτό το κακό σπυρί.
0: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Όταν υπάρχει.
0: Τι πήραμε την κατηφόρα πάλι. Καλά, καλά, δεν φτάσαμε.
1: Τι δεν φτάσαμε, κάτσε, έχουμε μπροστά μας 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον. Βάλει και το Σεπτέμβριο.
0: 22 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Ναι, Σεπτέμβριο συνήθως είναι ζεστός.
1: Εδώ κουβεντιάζαμε και τις πανελλαδικές και μαθαίνω σήμερα βγαίνουν και οι.
0: Σήμερα, τα 25 τα... νομίζω είχα διαβάσει, αλλά μπορεί να είναι
1: νομίζω
0: σήμερα.
1: Νομίζω σήμερα, μπορεί δεν να κάνω είναι... λάθος. Τέλος πάντων, ενώ στην εβδομάδα.
0: Αυτό που είχα διαβάσει ήταν μέχρι τις 25.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να είναι.
1: Μέσα στην εβδομάδα ξέρουμε τους βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε έτσι πώς περνάνε τα πράγματα. Άντε, ετοιμαστείς με το καλό του χρόνου. Και εσύ που θα γράψεις εξετάσεις.
0: Ψυχολογικά. Ναι.
1: Έχουμε θερμοκρασία κοντά στους 15-16. Δροσούλα, 17.
0: Καλή θερμοκρασία, δροσερή έτσι.
1: Ναι, ωραία, φαίνεται. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι,
0: ναι. Γύρω στους 17.
1: Εντάξει. 20 στα παραλιακά της χώρας βλέπω, γύρω στους 20 βαθμούς. 23 στη Σαμοθράκη, 20 στην Καβάλα και στη Θάσο και στην Κομωτινή και στην Ξάνθηση πριν εκεί είναι. 23 έχει στην Ασπροβάλτα αυτή την
0: σχεδόν
1: ώρα.
0: 24 έχει Σαμοθράκη.
1: Ναι, το
0: 23,7, δηλαδή ανεβασμένη πολύ ναι. Θερμοκρασία.
1: Γύρω στο 20 έχει στις Σέρες, στα πιο ορεινά τμήματα φυσικά του θερμόμετρου είναι χαμηλό, ακόμη και στα βόρεια του Εύρου δηλαδή. Στα ορεινά τμήματα της χώρας ναι, και επίσης 28 βλέπω τι είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Εκεί πάντα, στους Άγιους Θεόδωρους, στα Μέγαρα κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα και μέσα στην Αθήνα, άμα πας, στο κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, έχει πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου. Πιο υψηλή, όχι πουθενά κανένα 30 αυτή την ώρα. Δεν βλέπω, αλλά γενικότερα βλέπεις ότι.
0: 30 δεν έχει ένα 28. Α, εδώ στην Πελοπόννησο δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: 28,
1: έχει, 30. Έχει.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Όλο εκεί στο 28.
1: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καλά θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Θερμοκρασίες από σήμερα μάλιστα θα δούμε να ανηφορίζουν ψηλά 33, 34, 35. Εκεί. Μέχρι και 36, ωραιότατα, ναι.
0: 30 η εβδομάδα.
1: 30 η εβδομάδα, τι να κάνουμε ρε παιδιά.
0: Και βάλε.
1: Τώρα με δεν κάνει από εδώ και πέρα, πότε θα κάνει δηλαδή. Βέβαια τώρα κοίταξε, σε κάποια ορεινά τμήματα, εκεί στη Ροδόπη, αλλά στην Οροσειρά εννοώ, αλλά και, και προς το Παγκαίο, αλλά και προς τις Σέρες μεριά, το μεσημέρι ενδέχεται να υπάρξουν καταιγίδες, έτσι.

0: Ανοίγει, γιατί εντάξει, έχουμε τώρα και τις γιορτές της πόλης εδώ πέρα, τα ορέστια που ξεκίνησαν.
1: Και τα ορέστια, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε μέχρι και την Κυριακή είναι κρίμα τώρα να χαλάσει τις εκδηλώσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Σωστά. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Τα λες ορθώς, ομιλήσαν και καθήμενο.
0: Ναι. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, ήταν φάντασμα. Τι άλλο. Γιορτάζει, άμισό λεπτό. Γιορτάζει σήμερα. Ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Σεβαστή δηλαδή. Έτσι τη λένε συνήθως στα χωριά. Σεβαστή.
1: Έτσι λένε, σεβαστή.
0: Ναι, σου. Με το σου παχύ όπως λέμε ηλιο σιαπού.
1: Γαλλικές καταβολές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών.
1: Γιορτάστηκε πρώτη φορά στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση ως μια συνεργατική προσπάθεια για την εμπεστοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 του Ιούνιου. Δεν ναι. έχει δηλαδή πολλά χρόνια.
0: Όχι.
1: Γενικότερα η Rainforest Partnership είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Austin του Τέξας και επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Βέβαια έχουμε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα
0: αυτό.
1: Του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017 με απόφαση του Προέδρου τότε τον Τραμπ. Η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη θεραπείς του μεταβαλλόμενου κλίματος.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τώρα, το τι είναι τροπικά δάση.
0: Το ξέρουμε. Ναι. Λίγο πολύ.
1: Αυτά έτσι επιγραμματικά όσον αφορά
0: το σκαραβαίο. Πόσο μου αρέσει ο σκαραβαίος. Όχι αυτό το.
1: Δεν νομίζω να
0: πώς το λένε, το. Το μπετζέκι. Το μαμούνι. Όχι αυτό. Καλά, το είπα. Πώς θα το καταλάβουμε, δηλαδή.
1: Λίμωνο. Όποιος το κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Εννοώ το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο να φέρεις.
0: Ναι. Πάντα έλεγα θα πάρω ένα μπετζέκι.
1: Σκαραβαίο.
0: Ποτέ δεν έγινε τελικά, δεν πειράζει. Πάντως σήμερα λέει.
1: Μικρός ακόμα, τι στεναχωριές.
0: Ναι, βέβαια. Το στόμα μου γάλα μυρίζει.
1: Μεγαλώνοντας.
0: Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί του σκαραβαίου, που δεν είναι και λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία γιατί λες επιλέχτηκε. Γιατί λέει τέτοια μέρα το 1934 ο Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναρντ Πόρσε για την κατασκευή του σκαραβαίου που αποδείχτηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.
1: Δηλαδή η απόφαση για τον πρώτο σκαραβαίο ναι. πάρθηκε το 1934.
0: Ναι.
1: Και έκτοτε okay. πόσοι σκαραβαίοι έχουν κυκλοφορήσει.
0: Πάρα πολύ. Καλά και οι καινούργοι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Ναι. Λοιπόν, ναι.
1: Τι αυτά άλλο? Με τις παγκόσμιες ημέρες.
0: Κάτι και άλλες έχουμε.
1: Ναι, παγκόσμιες αυτές τις δύο. Θα πάμε όμως μέχρι την Κροατία, όπου εκεί γιορτάζουν την ημέρα της αντιφασιστικής πάλης.
0: Α, στην, κοίτα τώρα. Με ημέρα μνήμης λέει για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
1: Ναι. Αυτό ήταν κοινός πόλεμος.
0: Με κοινός.
1: Οπότε γιορτάζουν όλοι τους. Εθνική ημέρα συντεχνιών στο Ιράν. Στο Ιράν, όχι.
0: Ναι. ναι. Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με κάτι γλυκό.
0: Ναι.
1: Τι
0: σκέφτομαι, αν μου αρέσει περισσότερο το εκλέρ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τα σου. Ή το προφιτερόλ που επίσης έχει τα σου.
1: Κοίταξε τώρα. Το προφιτερόλ έχει το σου βουτυγμένο μέσα στη σοκολάτα. Ναι.
0: Το εκλέρ το έχει.
1: Το εκλέρ το βλέπεις.
0: Από πάνω,
1: έχει
0: την κρεμούλα και
1: το. Του και μέσα την κρεμούλα του.
0: Ναι.
1: Βέβαια και το προφιτερολάκι έχει το σου μέσα την κρεμούλα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά
0: ναι,
1: το θέμα είναι ότι είναι κολυμπάει στην σοκολάτα. Εκείνο.
0: Κολυμπάει, ναι. Κολυμπάει.
1: Ένα το άλλο έχει έτσι μια γεύση.
0: Επικάλυψη.
1: Επικάλυψη ναι.
0: ναι. Βέβαια σε καλό μαγαζί που έφεγα προφιτερόλ.
1: Ναι.
0: Τι είχε, τι άρχισε το στόμα σου. Εκεί τι ήταν, ήτανε σου.
1: Ναι.
0: 4 σου, 5 πόσα ήταν, ξέρω εγώ, γεμιστά.
1: Κιλό πήρε το προφιτερόλ. 4, 5 σου μέσα στο.
0: Μικρά είναι τα σου, μωρέ, πόσο είναι, ναι.
1: Συνήθως ένα σου έχει μέσα το κουπάκι.
0: Τι έρε, το κουπάκι, όχι. Τώρα εδώ μιλάμε, πήγαμε σε ένα μαγαζί που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Επίρες
0: και είχε 4-5, ας πούμε, ένα τέτοιο πραγματάκι.
1: Ναι.
0: Μια, πώς τη λένε, μια.
1: Μια γαβάθα.
0: Κουμουλίτσα.
1: Ναι.
0: Μπεσού. Γεμιστά.
1: Ναι.
0: Και σε ρωτούσε αν τα θέλεις με παγωτό.
1: Γεμιστά με παγωτό.
0: Ναι, ή αν τα θέλεις με κρέμα ζαχαροπλαστικής, αυτή που είναι για το προφιτερόλ.

0: Και μετά έπαιρνε με τη σοκολάτα. Αχ, τρέχοντας άλλη μου. Όποια σοκολάτα θέλεις εσύ, όποιο είδος σοκολάτα θέλεις εσύ, με την κουτάλα. Και τα περιέχειρε πάνω στο πιάτο, μετά και στα έφερνε.
1: Το πιο κοντινό τέτοιου είδους μαγαζί που ξέρω που μπορείς να φτιάξεις εσύ το δικό σου προφιτερόλο με ό,τι θέλεις μέσα, είναι στην Καβάλα.
0: Α, και εκεί.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Επιλέγεις πώς το θέλεις και σου το φτιάχνει εκείνη την ώρα.
0: Μια χαρά. Όλα τα ξέρει. Πω, εγώ είπα θα τις κάνω έκπληξη. Αλλά δεν ήταν, ήταν σε ένα μαγαζί κάπου εκεί.
1: Πιο μακριά αναφέρεσαι.
0: Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν, τι άλλο.
0: Η Δώρα είναι μαζί μας.
1: Η Δώρα δασκάλου είναι μαζί μας.
0: Καλημέρα. Πρέπει να τη βάλουμε ένα μικρόφωνο από εκεί, να τους βάλουμε για όταν θέλουν
1: ναι,
0: να παρέμβουν.
1: Σαν, σαν να είναι φημωμένοι.
0: Να το ανοίγουν.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Δεν γίνεται, ναι.
1: Καμιά φορά που μας απαντάει ασχέτως αν εμείς.
0: Στα αυτιά μας μόνο.
1: Ακούμε, ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι όμως. Εμείς θέλουμε να ακούμε και τη φωνούλα. Τους.
1: Τους.
0: Τις Δώρες και το Άγγελο εννοώ, ναι. Και τον άλλον τεχνικό από τους άλλους αθμούς που είναι μαζί μας τώρα.
1: Μαζί μας σήμερα, εκτός από τη Χρυσούλη Σαμουρίδου που δεν θα είναι μαζί μας, θα έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα σε λιγάκι από Κομωτινή.
0: Η Χρυσούλα που πήγε.
1: Τη στείλαμε να ξεκουραστεί.
0: Α, εντάξει, ή να κουραστεί.
1: Έχει και ένα συνταξιούχο να τακτοποιήσει.
0: Ναι, είναι και αυτό, αυτό πάλι που το βάζεις. Μάλλον να κουραστεί, γιατί ξέρεις τώρα, όταν πας να καθαρίζεις σπίτι
1: και αυτά. Πότε ξεκουράζεσαι στην άδεια, δεν ξεκουράζεσαι.
0: Παλιά ξεκουραζόμαστε εμείς στην άδεια.
1: Όταν,
0: στα παλιά χρόνια που είχαμε χρήματα.
1: Ναι. Για πες.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον αυτό, για πες.
0: Τότε που πηγαίναμε για δύο εβδομάδες, ας πούμε, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: All inclusive. Και καθόμαστε και πρωί, μεσημέρι, βράδυ τρώγαμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ all inclusive.
0: Εγώ έχω πάει. Αρκετές φορές. Τότε, ναι, τρώγαμε πύραμι και κάναμε μπάνιο. Τέτοιο.
1: Τίποτα. Α, έτσι. Ναι.
0: Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Έξι. Τότε το ζήσαμε. Φτάνει. Ναι. Δεν γίνεται τώρα να το κάνεις αυτό. Μπορείς σε καμία περίπτωση. Και εκεί που έχουν πάει τα ξενοδοχεία.
1: Περίμενε. Σε, το all inclusive δεν το κοιτάς.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Τότε το κοίταγες.
1: Εντάξει, προφανώς το κοίταγες. Αφού είπες ότι πήγες. Αλλά ναι, τώρα δεν το κοιτάς.
0: Όταν για 4 άτομα, ας πούμε, ήταν 80-85 ευρώ τότε σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο της Χαλκιδικής.
1: 85 ευρώ.
0: Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή τιμή τότε. Για τότε. Οπότε. Ας πρόσει. Εσύ είσαι και μικρή, δεν τα ξέρεις.
1: Ναι. Μήπως σε χιλιάρικα αναφέρεσαι.
0: Όχι, παιδί μου, πια χιλιάρικα. Όχι. Λοιπόν, ήταν τα παιδιά, θυμάμαι, τα πολύ μικρά ακόμη. Θα πεις τι έλεγες.
1: Θα πω τι έλεγα. Θα πάμε, είπαμε, στην Κομωτινή και να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική.
0: Να πάμε όμως.
1: Γιατί... Να πάμε, τελειώνω. Καβάλα για την Τασούλα Κρητικού. Και μέχρι σέρις θα φτάσουμε, γιατί εκεί μας περιμένει και η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Ναι. Όχι, την Βασιλική.
1: Γιατί
0: ξεκινήσε. Εγώ ξέρει σήμερα το μυαλό μου δεν είναι από το πρωί, δεν είναι αλλού. Να, με την, να προσπαθούσα με τη Δώρα, ας πούμε, να τη πω τι και πώς. Γιατί με ρωτούσε τι έγινε το Σαββατοκύριακο.
1: Τι έγινε το Σαββατοκύριακο.
0: Και εγώ έλεγα ότι δεν θυμάμαι.
1: Το λάλησε το Σαββατοκύριακο, σε ακούγαμε.
0: Εντάξει, την Παρασκευή λάλησα. Σάββατο Κυριακή όμως. Βουτιά σε έναν ωραιότατο καναπέ παχύ-παχύ. Και
1: τόσο
0: αυτό
1: πολύ
0: ήταν.
1: Κουράστηκε στην Παρασκευή που δεν ήθελε.
0: Όχι, αλλά έτσι ήθελα, επειδή είχαμε και πρόβες και μετά. Έθελα, επειδή μου να μην πάω πουθενά.
1: Ναι,
0: τι, δεν έχω δικαίωμα και εγώ να το κάνω αυτό.
1: Όχι, έτσι μπορείς να ξεκουραστείς. Ναι. Άμα ράξεις τον καναπέ σου, μια χαρά μπορείς να ξεκουραστείς.
0: Ακριβώς.
1: Και μέσα στη δροσιά.
0: Και επειδή έλεγα από εβδομάδα θα λείπω, έλεγα α, τι ωραία θα πάω να δω, ας πούμε, και την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλεν.
1: Αργεί λίγο.
0: Μόνο εγώ νόμιζα ότι επειδή ξεκίνησε η προπόληση, λέω ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, ωραία θα την προλάβω. Αν δε η Οδύσσια. Πάει για τις 16 Ιουλίου τότε. Απλώς κάνετε προπόληση, γίνεται προπόληση, γιατί γίνεται το έλα να δεις ήδη για όπου προβάλλεται, ας πούμε, σε IMAX τουλάχιστον. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Δεν μπορείς. Γιατί τέτοιο σκοτωμός, εντάξει, δεν θα το δω όταν θα ξεκινήσει, θα το δω λίγο πιο μετά
0: δεν
1: όταν
0: είναι
1: θα
0: το
1: κόψει.
0: Ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το θέμα είναι να προλάβεις την καλή προβολή, δηλαδή την σε IMAX προβολή, άμα πάθεις πλάκα, σοκ, πώς το λένε. Ναι. Είναι μαζί μας η Βασιλική. Όχι.
1: Δεν είναι μαζί μας η Βασιλική.
0: Αν όχι, να πάμε στην Καβάλα. Δεν ξέρω. Να δούμε. Και να τα αλλάξουμε μετά. Να προσπαθήσουμε. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Όχι.
1: Δεν θα βάλουμε.
0: Προσπαθούμε να συνδεθούμε στον αέρα, ξέρετε.
1: Είπες ότι θα πάμε Καβάλα και
0: ναι.
1: Σου λέει τι θα πάτε Καβάλα. Κομωτινή θα έρθετε πρώτα.
0: Άμα θύμωσε, έχουμε και ξυδάκι. Είναι μαζί μας η Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα, κορίτσι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επειδή μόλις λέγαμε δεν απαντάει η Βασιλική, θα πάμε στην Καβάλα, λέω θύμωσε. Και αν θύμωσε, ξυδάκι. Τι έγινε, πώς πέρασες?
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι. Στις φωτιές.
2: Πήγα δύο φορές στη θάλασσα, αλλά δεν πήγα.
0: Γιατί?
2: Γιατί, καλά, στην πρώτη φαινόταν η κρυουλίτσα ότι ήταν, αλλά στη δεύτερη φυσούσε και δεν είχε... Τέλος πάντων δεν το αποφάσισα. Δεν λέω, ας ακόμα λίγο να ζεστάνει ο καιρός. Ήταν λίγο πιο αργά, δηλαδή δεν είχε ώρα να στεγνώσω στον ήλιο. Και λέω, άστο, την επόμενη φορά. Πάντως πήγα δύο φορές, τη δεύτερη φορά μου φάνηκε καλό το νερό.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη θα ήταν, απλά δεν το δοκίμασες.
0: Ούτε τα ποδαράκια.
2: Τα ποδαράκια.
0: Α, τα δοκίμασες,
2: ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Okay.
2: Η πρώτη ήταν στη Μαρόνια, που ήταν εντάξει, τα νερά είναι πιο κρύα.
0: Ναι.
2: Και τη δεύτερη στην Ιουλία. Το Φανάρι μέσα στην, μέσα στο χωριό που είναι η παραλία αυτή, πάρα πολύ ωραία. Που είναι ένας μικρός κολπίσκος και εκεί το ζεσταίνει το νερό.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, πολλοί κόσμος, εντάξει, και στο Πορτολάγος έτσι που βρεθήκαμε για κάποια θέματα, στο ξακουστό παζάρι του Πορτολάγους, ξένοι κυρίως. Δικούς μας δεν είδα τόσο. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
2: Τούρκους και Βούλγαρους.
0: Ναι.
2: Τώρα, πήγαμε εκεί γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα για το ζήτημα του λαγοκέφαλου.
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, παιδιά.
2: Το επικίνδυνο αυτό ψάρι βρίσκεται στην περιοχή μας. Δεν βρίσκεται. Είναι κρύες οι θάλασσες εδώ για αυτό το ψάρι.
0: Πόσο, ένα βαθμό πιο ψυχρή, ας πούμε, η θάλασσα.
2: Πάντως είναι κρύες. Και μέχρι στιγμής βρίσκεται εκεί στην περιοχή του Βόλου, νομίζω. Υπάρχει εδώ όμως ένα άλλο ξενικό είδος. Το μπλε καβούρι. Το μπλε καβούρι, το οποίο το έχω αρκετά χρόνια το συζητάμε, το μπλε καβούρι, το οποίο όμως δεν είναι επικίνδυνο και μπορεί να γίνει ένας πολύ εκλεκτός μεζές. Φωνάζουν λοιπόν οι αλλοίς να τους ακούσουν οι αρμόδιοι για να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή και να αρχίσουν οι εστιατόρες να το ενσωματώνουν στο μενού, να φτιάχνουν διάφορες συνταγές. Καταλαβαίνετε τώρα. Αλλού και αλλού λέει αυτός ο μεζές γίνεται ανάρπασος. Τώρα εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί υπάρχει τέτοια διαφορία και τέτοια απάθεια για αυτό το θέμα? Βέβαια ένα αυτό το ξενικό είδος, το μεγάλο πρόβλημα. Και το άλλο είναι ότι παρουσιάστηκε πάλι πλακτόν.
0: Άσχημο θέαμα αυτό, ναι.
2: Παιδιά, τι να πω, οι αλλοίες είναι απογοητευμένοι. Λέει, σβήνουμε, δεν υπάρχουμε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, ναι.
2: Οι αγρότες, σβήνουμε, δεν υπάρχουμε. Οι κτηνοτρόφοι, σβήνουμε, δεν υπάρχουμε. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Όταν είμαι φυσικά φαινόμενα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις?
2: Ας αφήσουμε τα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Εκεί που μπορούμε
0: τα υπόλοιπα, ναι.
2: Να κάνουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι εδώ ζητάνε για τον μπλε καβούρι, το ξέρω χρόνια αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν ένα... ή και για την αξιοποίηση της λίμνης Βιστονίδας. Βρεθήκαμε χθες στις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου, δεν ξέρω, ίσως θα έχετε πετύχει τα πολύ πετυχημένα βιντεάκια που κάνει. Μόνος το άνθρωπος έχει δωμάτια και ξεκίνησε φέτος δηλαδή κάποιες δραστηριότητες στο κανάλι της λίμνης, της λίμνης Βιστονίδας, που επικοινωνεί με τη θάλασσα,
0: ναι.
2: Στο Πορτολάγος.
0: Ναι, ναι.
2: Βρεθήκαμε στο χώρο εκεί γιατί θα τον παρουσιάσουμε κάποια στιγμή στην περίμετρο.
0: Mm-hmm.
2: Και ο άνθρωπος έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα μόνος του. Έκατσε και έβγαλε βιντεάκια και καλούσε τον κόσμο έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ξέρω εγώ, μην πάτε στη Βενετία, υπάρχουν και εδώ κανάλια. Ή αφήστε το Ντουμπάι και ελάτε Πορτολάγος για... Έκανε δηλαδή κάτι έτσι πετυχημένα, εύστοχα, χιουμοριστικά βιντεάκια. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχει πώς να τους εξυπηρετήσει. Λέω, αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Θα βρείτε τον τρόπο. Έναν υπέροχο χώρο δίπλα στη λίμνη με δραστηριότητες, με πράσινο, με ώρα που μπορείς εκεί να κάτσεις να απολαύσεις τη φύση. Υπέροχος χώρος. Και το έκανε μόνος του. Και βέβαια είναι ένας άνθρωπος που τι κάνει, προσπαθεί να κρατήσει κόσμο στο Πορτολάγος. Το Πορτολάγος είναι ένα επίσης γραφικό χωριό στη θάλασσα, το οποίο και αυτό σβήνει. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα χωριά τα ενώ δικά ήτανε... μας δίνουν παραθαλάσσια.
0: Ναι, ναι, τόσο ωραίο σημείο εκεί πέρα και τόσο κόσμο.
2: Ναι, είχε 8 ταβέρνες και τώρα με το ζόρι κρατιέται μία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι. Ναι, ναι.
2: Λέει, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε τους νέους. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν δουλειά και τους λέω ότι θέλετε να κάνετε κάτι, ασχοληθείτε με τον τουρισμό ή τέλος πάντων με οτιδήποτε θέλετε να ασχοληθείτε, διαφημίστε το μόνοι σας, προβάλλετε τη δουλειά σας μόνοι σας για να κρατήσουμε ανθρώπους στον τόπο. Κάνει απίστευτη δουλειά αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά απίστευτη δουλειά. Λοιπόν, και έτσι βρεθήκαμε στην θάλασσα. Α, να σας πω και γι' αυτό εδώ. Αυτό που παρουσιάσαμε, η κοπέλα, η νέα αγρότησα, η Στέλλα Ιτοφέα, mm-hmm. που είναι τρίτης γενιάς αγρότησα, σπούδασε και τις γνώσεις της αποφάσισε να τις επενδύσει στην εκμετάλλευση του πατέρα της. Και από την παραγωγή λοιπόν μεταποίηση και κατανάλωση. Έβαλε αμύγδαλα, έκανε μεταποίηση, έκανε αμυγδαλοβούτυρο, έκανε ελαιό αμυγδάλου, έκανε... αμυγδαλοβούτυρο με κουβερτούρα, καλά παιδιά, υπέροχα πράγματα. Mm-hmm. Και έβγαλε μετά από πόσο κόπο κατάφερε με την ελληνική γραφειοκρατία, έβγαλε και μια καντίνα κινητή για να μπορεί να τα πουλάει όλα αυτά. Εποχιακά πάντα ήδη. Mm-hmm. Όταν όμως mm-hmm. θα υπάρχει το αμύγδαλο και βάζει και καλαμπόκια, κάνει και με πολύ ωραίο τρόπο τα καλαμπόκια ψητά, όχι μόνο έτσι όπως τα ξέρουμε, και τηγανιτά, έτσι αφού τα ξεσπορήσει, mm-hmm. με πολύ ωραία. Πολύ ωραία συνοδευτικά που τα κάνει η ίδια η τεχνία της. Λοιπόν, και προσφέρει το μοναδικό σάντουιτς σε όλη την Ελλάδα, σκουμπρί καπνιστό σε ψωμί, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Α, έχω φάει. Όχι, έχω φάει.
2: Στην Ελλάδα πού?
0: Κάτω Πελοπόννησο, μεριά.
2: Ναι.
0: Έχει χρόνια, εδώ, αλλά ναι.
2: Σκουμπρί ελληνικό.
0: Τώρα ελληνικό δεν έγραφε πάνω.
2: Ελληνικό, Γιάννη. Από το φανάρι που δεν έχει φάει.
0: Okay,
2: ελληνικό,
0: ναι, στο φανάρι δεν έχω φάει.
2: Τιμένο σε ξυλόφουρνο.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ τώρα γίνεται ένας άλλος, αναπτύσσεται ένας άλλος κύκλος. Ο ένας παραγωγός αγρότης αλιέας βοηθάει τον άλλον.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούν όλοι να ανεβάσουν το αντικείμενό τους, να ανεβάσουν τον τόπο τους. Εκπληκτικό αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει... κάτι άλλο εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, σάντουιτς ψάρι, δεν υπάρχει. Εγώ το έχω συναντήσει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, να σου πω.
0: Ναι, ναι, στην Τουρκία υπάρχει, ναι.
2: Να κλείσω με μια φωτιά που μας θορύβησε το Σάββατο.
0: Έσβησε.
2: Ευτυχώς. Μια ρεματιά εκεί στην Κροβίλη. Έπεσαν πάνω τις πυροσβέστες εν αέρια μέσα, σε μια ρεματιά, και ευτυχώς μέσα στις πρώτες 3-4 ώρες η φωτιά είχε κοπεί η φόρα της, γιατί είχε και αρκετό άνεμο το Σάββατο που μας πέρασε.
0: Πάντως είχαμε 120 πόσες φωτιά στη χώρα ήδη χθες προχθές, έτσι καταλαβαίνετε
2: τι
0: έχει
2: γίνει. Και σκέψου τώρα, μιλάμε για μια χρονιά που έβρεξε, που σχετικά
0: και που συνεχίζει
2: μια
0: να βρέχει.
2: Που, ναι. Ναι, που συνεχίζει να βρέχει. Είναι πράσινα τα χόρτα ακόμα,
0: ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: έχουν ξεραθεί. Θα πανύψηλα βέβαια, εντάξει,
0: ναι.
2: Αλλά αρχίσαμε από τον Ιούνιο και εγώ έλεγα τουλάχιστον ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα περάσουν κάπως πιο ανώδυνα.
0: Θα δούμε. Κάνει μια πρόβλεψη όμως, ψάξε εκεί πέρα τα αστέρια και τα δέντρα και τα αυτά για να δούμε τι θα κάνει τον Ιούλιο.
2: Τα αστέρια είναι μια χαρά, οι άνθρωποι τι κάνουν.
0: Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα στην Κομωτινή και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Καλημέρα όμως και στην Καβάλε που είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού και την καθυστερήσαμε λιγάκι. Τασούλα μας, τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, μου δώσατε εικόνα.
0: Ναι.
3: Η Κωνσταντινούπολη.
0: Είδες.
3: Με το μπαλίκ.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: μιλούν εκεί, τι κόσμο ήταν
0: χαμός,
3: εκεί.
0: Ναι.
3: Εκεί στο λιμάνι, τι ωραία.
0: Εμένα μου αρέσει, ξέρεις αυτό που είπε το σκουμπρί τώρα. Εγώ το είχα φάει καπνιστό. Είπε και καπνιστό.
1: Ναι,
0: παιδιά, όνειρο.
3: Είναι πολύ νόστιμο.
0: Η Ελένη δεν τρώει καπνιστά, ξέρω γι' αυτό και γύρισε την άλλη τη μεριά ήδη να βλέπει έξω.
3: Δεν την προλαβαίνουμε, πάει.
0: Τι να φάει, κάνα τσουρέκι με το ζόρι.
3: Ναι, τώρα και όχι βουτιές, όχι.
0: Ναι, άστο.
3: Έχει ξεφύγει το άτομο.
1: Ναι, είμαι αλλού.
0: Ναι.
3: Είναι αλλού. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν και με βροχούλες, ήταν και με ζέστη όμως πολύ. Γέμισε ο κόσμος. Είχαμε και τις ουρές χιλιομέτρων εδώ στα διόδια του Αγίου Ανδρέα για κόσμο που ήθελε να έρθει προς τις παραλίες του Δήμου Παγκαίου. Σχηματίστηκε μια ουρά χιλιομέτρων. Δεν λειτουργούσε και το ένα από τα δύο μηχανήματα εκεί για να κόψουν τα εισιτήρια. τα εισιτήρια, τα διόδια, το αντίτιμο. Οπότε μετά από ώρες παρενέβη ο Δήμος Απαγκαίου και άνοιξαν οι μπάρες για να ελευθερωθεί η κατάσταση με τους δρόμους. Πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, περιμένουν τώρα και που κλείσανε τα σχολεία γενικότερα μια κίνηση ή αύξηση παντού και στο νησί και στην απόλυτη της Καβάλας. Στην Καβάλα έχουμε αυτές τις ημέρες μια πολύ όμορφη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Κοκμά. Είναι μια εκδήλωση που φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού Λευθέρης Αθανασιάδης, στη Δημοτική Καπνοποθήκη. Ναι, είναι ναι. Μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα φετινά Ελευθέρια. Ο Γιώργος Χουκμάς έχει την καταγωγή του από την Ελευθερούπολη, ζει και δημιουργεί στην Καβάλα για σχεδόν μισό αιώνα. Και αυτή η έκθεση είναι ένας σημαντικός σταθμός για τον ίδιο, αποτυπώνει έτσι την καλλιτεχνική του εξέλιξη. Θα είναι αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη αυτή η έκθεση, με ώρες λειτουργίας καθημερινά, το πρωί 10 με 2 και το απόγευμα 6 με 8. Θα είναι εκεί και ο κύριος Ακοκμάς και θα συνομιλεί έτσι με τον κόσμο και τους επισκέπτες της έκθεσής του, οπότε θα είναι μια πολύ όμορφη νότα. Πάνω στο κάστρο της Καβάλας είχαμε και μουσικές εκδηλώσεις, είχαμε και χορευτικές επιδείξεις έτσι, από σχολές χορού της Καβάλας και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα να βλέπεις δεκάδες μικρούς και μεγάλους να ανηφορίζουν, να κατηφορίζουν στο φρούριο που έχει βάλει τα καλά του και είναι πάρα πολύ όμορφο και η επισκεψιμότητά του χτυπάει κόκκινο όλες αυτές τις μέρες γιατί είναι πολλοί και οι τουρίστες που ανεβαίνουν σε αυτό. Στη Θάσο υπάρχει εξέλιξη, έχουν τοποθετήσει 5 νέα press container σε κωβικά σημεία του Δήμου. Θα τα βρει ο κόσμος στο λιμένα εκεί απέναντι από την αστυνομία, στη σκάλα Παναγίας δίπλα από το κάμπινγκ, στη σπάλα ποταμιάς δίπλα από το πυροσβεστικό φυλάκιο και στα λιμενάρια μέσα στη μαρίνα. Και αυτή την εβδομάδα θα μπει και το έκτο press container στο ποτό. Και έτσι θα ολοκληρωθεί ένα νέο δίκτυο διαχείρισης απορριμμάτων. Okay. Να ξέρει ο κόσμος ότι επαγγελματίες και επιχειρήσεις εστίασης πρέπει υποχρεωτικά πλέον να χρησιμοποιούν αυτά τα press containers για την απόρριψη των απορριμμάτων και μπορούν όμως να τα χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν τοποθετηθεί γιατί έχουν απομακρυνθεί από τα σημεία αυτά οι πράσινοι κάδοι. Και επίσης σήμερα θα έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση γεωτεχνικών με θέμα κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Είναι ένα θέμα που μας καίει και μάλιστα και την Πέμπτη θα έχουμε και κινητοποιήσεις εδώ στην Καβάλα από τους αγρότες της περιοχής. Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Διοργανώνεται από το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Έτσι θέλησε να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση και την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό πρωτογενή τομέα γενικότερα και να δουν και ποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί αλλά και πώς ποιες είναι οι προτάσεις, πώς θα μπορούσαν ίσως να δώσουν λύση στα προβλήματα αυτά. Οπότε ξεκινάμε και δυναμικά και χαλαρά ένας απίστευτος συνδυασμός, μόνο το καλοκαίρι συμβαίνουν αυτά.
0: Να, μάλιστα. Τι έγινε, άνω τελεία.
3: Τελεία. Καλημέρα, τα πάμε.
1: Τι άλλο θέλετε.
0: Έγινε Φυσουλάτη, καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Μας πήραν χαμπάρι, Ελένη. Καλημέρα σε όλους σας. Να έτσι νησιώτικα, ωραιότατα. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας μια ενημερωτική εκδήλωση για το νέο μουσικό γυμνάσιο της πόλης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο της πόλης. Διοργανώνεται λίγες μέρες μετά την επισημοποίηση της ίδρυσης του σχολείου με τη δημοσίευση της ΦΕΚ. Στο πολιτιστικό πολυκέντρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοίτησης στο νέο μουσικό γυμνάσιο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και παιδιά που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο και στην πρώτη τάξη του από το ερχόμενο σχολικό έτος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ,
0: πολύ
1: ενδιαφέρουσα
0: καλή
1: εκδήλωση.
0: Πολύ ναι. Να δούμε όμως και το άλλο, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το ότι ανοίγουν τα σχολεία προκειμένου να ενημερωθούν τα παιδιά, και αναφερόμαστε στο ΕΠΑΛ εδώ της Αλεξανδρούπολης.
1: Στο ΕΠΑΛ της Αλεξανδρούπολης. Open Day ονομάζεται η εκδήλωση για την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών, καθώς και γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Έτσι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκδήλωσης θα γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ, ενημερώσεις για τις ειδικότητες των τομέων υγείας και γεωπονίας, για τις δράσεις Erasmus Plus και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου, καθώς και για τις προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης που παρέχει η επαγγελματική εκπαίδευση. Δύο εκδηλώσεις οι οποίες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες, βέβαια.
1: Που ενδιαφέρουν τόσο γονείς όσο και παιδιά.
0: Σωστά. Τώρα συνεχίζονται καλά. Συνήθως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή τα πανηγύρια τα πολλά. Και στα χωριά έτσι, και ανταμώματα και πώς τα λένε αυτά που ξεκίνησαν. Ωστόσο, εδώ στο Δήμο Ορεστιάδας, ας πούμε, επειδή γιορτάζει 103 χρόνια από την ίδρυσή της η πόλη, ξεκίνησαν την Παρασκευή τα ορέστια και πάνε πάρα πολύ καλά. Απόψε το βράδυ τώρα, στο πλαίσιο των ορεστίων πάντα, για την ίδρυση της πόλης, ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο με τίτλο «Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε» από το Δημοτικό Οδείο Ορεστιάδας, την τετράφωνη χοροδία του Δημοτικού Οδείου, την παιδική και την εφηβική χοροδία, έχει και αρκετά σόλο, όλοι οι καθηγητές του Οδείου, πιάνο, βιολί, ακορντεόν, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο, ακουστική κιθάρα, τύμπανα, μπουζούκι, παρουσίαση Ειρήνη Τσιάκου, χοροδιακές επεξεργασίες, ενορχήστρωση Μαρία Δημητριάδου, και οπότε καταλαβαίνετε θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Καλά, Χατζηνάσιος τώρα.
1: Γι' αυτό, τραγούδια δηλαδή ξεκινά από τα τραγούδια του Χατζηνάσιου.
0: Στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας, έτσι η σημερινή
1: ζακέτα βραδιά. Να πάρετε και κουνουπέλο.
0: Γιατί να πάρεις ζακέτα.
1: Μπορεί να φυσάει.
0: Σιγά μου ρε που δεν φυσάει.
1: Πάρε μια ζακετούλα να έχεις.
0: Θα φυσάει.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το 35 θα έχει το μεσημέρι, τι να φυσήξεις το βράδυ.
1: Και πού το ξέρεις συμβόλαιο κάνεις. Στα πέφκα είναι.
0: Τώρα θα μου κάνεις να δω δηλαδή πόσο θερμοκρασία η πρόβλεψη είναι για το βράδυ.
1: Να δεις τι θερμοκρασία για το
0: βράδυ.
1: Θα έχει.
0: 30 βαθμούς στις 8 το βράδυ θα έχει.
1: Απόψε, ναι.
0: Οπότε τι ζακέτα. Ζακέτα να πάρεις δεν νομίζω.
1: Εγώ θα την έπαιρνα.
0: Καλά, παιδιά.
1: Ξέρεις ότι
0: και
1: σε 11
0: θα έχει 25.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω δεν χρειάζεται. Θα δούμε. Βάλε μέσα στο αυτοκίνητο σημεία για καλό ή κακό και ποτέ δεν ξέρεις. Άμα την έχεις, εσύ μπορεί να έχεις χλένη μέσα, δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Άνετα θα μπορούσα. Έχεις μια κουβερτούλα.
0: Μάλιστα. Τώρα σε λίγο θα πάμε πού?
1: Σε λιγάκι θα πάμε σε αίρες, αφού ακούσουμε όμως ένα ακόμη τραγουδάκι.
0: Να ακούσουμε, τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε Αλμπάνο, όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε συνεργασία με τον Γιάννη Πλούταρχο.
1: Να τον ακούσουμε, καιρό έχουμε να θυμηθούμε κάτι.

0: Παραλλαγή του Φέλη Τσιτά.
1: Εγώ τη θυμάμαι, α πούμε, πρώτη τότε όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με τη Ρομίνα Πάουερ. Έτσι την έλεγε.
0: Ναι, τη ναι, σύζυγο το Αλμπάνο.
1: Σύζυγο του, ναι, το Αλμπάνο. Εδώ με τον Γιάννη Πλούταρχο. Οκ, με μια ματιά έγινε το Φέλη Τσιτά, με μια ματιά τσακ φτάσαμε στις Σέρες τώρα.
0: Ναι, και μαζί ένα βλέπα ρίξαμε και τα εκεί. Να με τη Δέσποινα βρεθήκαμε.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Είναι τα μαγικά.
1: Ναι, μωρέ. Ναι. Όπου θες, πας, ό,τι ώρα θες, πας με το ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο ηλιοφώτινο, χωρίς βροχές και αντάρες. Η πόλη άδειασε γιατί το είχαμε ανάγκη. Πολλοί επέλεξαν τις σκοτεινές παραλίες για να κάνουν το βανάκι τους. Και όσοι μείναμε εδώ, στην πόλη, είχαμε ευκολία στο παρκάρισμα, είχαμε επιλογή πάρα πολλών, πολλών εκδηλώσεων που γίνονται και για τα ελευθέρια, αλλά και πολλοί σύλλογοι οι οποίοι προχωρούν και διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, αναβίωση εθίμων, πάρα πολλές επιλογές για να περάσει κανείς πολύ όμορφα και δροσερά, θα έλεγα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, Δευτέρα πρωί και πάμε στην επικαιρότητα. Να ενισχυθεί με προσωπικό το τμήμα των ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, αλλά και να ενισχυθεί και με τεχνικό εξοπλισμό. Ζητάει η ένωση εθνικών υπαλλήλων Σερών με επιστολή στον αρμόδιο υπουργό και τον αρχηγό της αστυνομίας. Παράλληλα, ζητούν να επανεξεταστεί η διάρκεια των προγραμματισμένων ραντεβού και να επανέλθει η διάρκεια εξυπηρέτησης στα 22 λεπτά ένα ραντεβού από τα 15 λεπτά που είναι από τις 2 Ιουνίου. Σε δύο αστυνομικές ειδήσεις σας πάω τώρα. Κοιτάξτε λίγο τι έπαθε ένας απατεώνας, ο οποίος προσπάθησε τηλεφωνικά να εξαπατήσει κάποιον πολίτη. Έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει, όπως είπαμε, ένα πολίτη, αλλά για κακή του ώρα έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 29χρονος απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα για να εξοφληθεί το χρέος. Ο 45χρονος αστυνομικός κατάλαβε τι ακριβώς έγινε. Του είπε ότι εντάξει, έχω 6.000 και έχω και κοσμήματα μάλιστα, μεγάλης αξίας. Έλα από εδώ να τα παραλάβεις. Ο 29χρονος πήγε να τα παραλάβει, αλλά εκεί τον περίμενα συνάδελφοι του αστυνομικού και έτσι τον συνέλαβαν. Είχαμε μια φωτιά μέσα στην πόλη του Σερών, στο παραπέντε στην Κυριακή. Σώθηκε ένας 79χρονος όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμά του. Όταν ο 23χρονος εγγονός του αντιλήφθηκε τη φωτιά, πρόλαβε, μπήκε το παιδί μέσα και πρόλαβε και τον έβγαλε έξω. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα κύματα και 2 βοηθητικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών. Ο 79χρονος με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι διακομίσε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι εκτός κινδύνου ο άνθρωπος. Στο δωμάτιο κάει και ολοσχερός, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση, ουσιαστικά μια ενημερωτική ημερίδα, που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρ σε 7 το απόγευμα, με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το έργο αλλά και την αξία των σχολείων της δεύτερης ευκαιρίας, που είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πιστεύω ότι και εσείς είστε αυτής της γνώμης, έχει αποδειχθεί άλλωστε. Η πράξη με τίτλο «Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα, στο οποίο προχωρά ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος. Ήδη το Σαββατοκύριακο είχαμε σε κάποιες γειτονιές και περιοχές του νομού την αναβίωση του εθίμου. Και ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος προχωρά στην ετήσια εκδήλωση αναπαράσεις ο Κλείδωνα στο Ιμαρέτ, εδώ στην πόλη. Είναι γνωστό το Ιμαρέτ, είναι περιοχή.
1: Ναι, το ξέρουμε.
2: Ο Κλείδωνας, έτσι σε ένα τεράστιο εύρος με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Και ακολουθεί βεβαίως μετά Γλέντι. Η εκδήλωση την Τρίτη, αύριο, στις 8 η ώρα, στον αύριο χώρο του 5ου Γυμνασίου των Σερών.
1: Τι ωραία.
2: Και μια χρηστική είδηση θα σας αποχαιρετήσω. Έχουμε μια ανακοίνωση από το ΔΔΕ για σήμερα Δευτέρα, από τις 7.30 το πρωί στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σε τμήμα της πόλης της Νιγρήτας και ενδεικτικά στις οδούς Νίκης 28 Οκτωβρίου, Ξενοφόντος, Διγενή, Αρχελάου, Βυζαντίου, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε δηλαδή από τις 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι.
2: Διαρκές έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή η εικόνα των Σερών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλή και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ναι. Σε όλους εκεί. Τώρα, μια και ακούσουμε αυτά, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη.
0: Πήραμε φορά τώρα.
1: Ναι. Δισκοτέκ, ε? Δεν ήταν έτσι. Τσάφα τα φώτα να το σβήνουν. Τσάφα τα φώτα να το σβήνουν. Έτσι.
0: Κάνουν και αυτό.

0: Πούμε πας.
1: Πού θες να πας, όχι πες. Πού θες να πας,
0: ξέρω
1: να
0: εγώ,
1: πάω.
0: Μωρέ, το καλοκαίρι δεν έρχεται το μυαλό σου πάντα κάπου, έτσι ταξίδι.
1: Να πει, θα σε βγάλω, τι στο
0: καλά αυτό, ναι, εντοί.
1: Μόλις τελειώσουμε από εδώ, θα σε βγάλω.
0: Λες και εμείς σκυλάκι θα με δέχει με τέτοιο του λωράκι, θα με βγάλω.
1: Θα σε πιάσω.
0: Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε και ωραία αυλή, ου, κατά πράσινα. Να πάμε να δούμε κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Θα πάμε πολύ πίσω, στο 168 π.Χ. όταν διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
0: Αρκετά χρόνια μετά, 431 μετά Χριστόν πια, έτσι, αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού.
1: 1662 και εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
0: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία είχαν κηρύξει τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα το 1941, στη διάρκεια βέβαια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αναφερόμαστε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: 1973 και η Τζέννη Καρέζη και ο Γόσας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.
0: Με ένα μικρό απόσπασμα θα ακούσουμε.
2: Να μην πάθει από τον μικρό ταλάθι, τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα.
3: Και αν επιμένουν να το έχουν,
4: εάν το έχουν, χωρίς να το έχουν.
0: Το έργο αυτό βέβαια που ανέβηκε μετά από χρόνια ξανά, από ό,τι ήταν πριν κάνα δύο χρόνια νομίζω ξανά, το μεγάλο μας τσίρκο, με τις μουσικές εξαιρετικές του Σταύρου Ξαρχάκου και βέβαια και τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη.

0: πια. Μάλιστα, τι άλλο.
1: 2010 και την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
0: Ήταν 1837 όταν γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε και περισσότερο από 500 κτίρια.
1: Το 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, ο διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Η Μέρλ Στρίπ έχει γενέθλια, σπουδαία αυτή ηθοποιός. Δύο Όσκαρος τώρα στην καριέρα της.
1: Ναι. Και πάμε στο 1969, τη χρονιά που φεύγει από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσες Ήθελγκαμ, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας.
0: Η Λάουρα Αντωνέλη, ηθοποιός που έκανε το όνομά της γνωστή σε soft ταινίες πορνό, τη δεκαετία του 70, πεθαίνει σαν σήμερα το 2015.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1987, όταν έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ.
0: Να ακούσουμε κάτι και μετά να πούμε το καλημέρα.
1: Έτσι θα κάνουμε.

0: Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο να πούμε την καλημέρα μας.
1: Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7 το πρωί. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλημέρα σε όλους
0: σας. Αύριο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κεφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την Αγία Ελένη και το Αγιοχώρι μέχρι τους Αμπέλους και την Ανατολή, από το Αχλαδοχώρι και το Καριδοχώρι μέχρι την Βαμβακούστα και το Γεφυρούδι. Μια μεγάλη καλημέρα στον Δραβίσκο, το χωριό που έχει τα περισσότερα μικρά παιδιά, μέχρι το Ζευγολατιό και το Θεοδόριο, από το Καλόκαστρο μέχρι την Καστανούσα και την Κίμηση αλλά και την Κρινίδα. Καλημέρα στη Λιγαριά, στη Μαυροθάλασσα, στο Μοναστηράκι και στη Νέα Τυρολόη. Καλημέρα στην Ινούσα και στο φίλο μας τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Πανταζή, και στο Νεοσούλη. Καλημέρα στη Ροδόπολη και στο Σταυροδρόμι, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τους 101,5 αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα των εκδηλώσεων που έχουμε για τα ελευθέρια της πόλης, τα οποία βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες κορυφώνονται την Δευτέρα με την παρέλαση που θα γίνει, η μέρα απελευθέρωσης πόλης των Σερών. Βέβαια έχουμε και τα ελευθέρια στο Δήμο Συντικής, η παρέλαση εκεί θα γίνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να γίνεται απόγευμα. Είναι μια εβδομάδα βέβαια που είναι δύσκολη εβδομάδα και είναι δύσκολη εβδομάδα γιατί την Τετάρτη ξεκινάει η δίκη για το θάνατο του Άγγελου, τη δολοφονία του Άγγελου. Ήταν Θεοφάνεια του 2026 όταν συγκλονίστηκε όχι μόνο η πόλη των Σερών αλλά και όλη η Ελλάδα με το άκουσμα της είδησης του θανάτου ενός νέου παιδιού. Το δικαστήριο ξεκινά την Τετάρτη, άρα καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Θα μπούμε πάλι στην επικαιρότητα ως αίρες για κακό λόγο, αν και θα έλεγα ότι ένας 24χρονος είναι αυτός που το Σάββατο έδειξε ότι οι αίρες δεν είναι αυτό που θα δούμε την Τετάρτη στο δικαστήριο. Η πόλη των Σερών είναι αυτό που έκανε ο 24χρονος. Αυτός που είδε την Παρασκευή το σπίτι του παππού του, το διαμέρισμα του παππού του να καίγεται και με αυτοθυσία ένα νέο παιδί, με αυτοθυσία μου έλεγαν κάποιοι που ήταν εκεί κοντά και πυροσβέστες, όταν δηλαδή πήρε φωτιά το διαμέρισμα του παππού του εκεί στο Στρόγγυλο που γίνεται η Λαϊκή κάθε Τρίτη, στην πόλη των Σερών απέναντι από το πειραματικό δημοτικό σχολείο Σερών, όταν λοιπόν αυτός ο νέος άνθρωπος είδε το διαμέρισμα να καίγεται και κατάλαβε ότι ήταν του παππού του, βέβαια όπως μου είπαν πολλοί πυροσβέστες, και να μην ήταν ο παππούς του θα πήγαινε, αυτό καταλάβαμε αυτό το νέο παιδί, έτρεξε, έσπασε την πόρτα, μπήκε μέσα σε ένα διαμέρισμα που ήταν γεμάτο καπνούς και φωτιά και μάλιστα και ο ίδιος δυσκολευόταν γιατί έπρεπε να τα αναπνεύσει όλα αυτά. Ήξερε τη διαρρύθμιση του χώρου, μπήκε μέσα στο δωμάτιο του παππού το οποίο φλέγονταν και με κίνδυνο της ζωής του έσωσε τον παππού του. Αυτό είναι το παράδειγμα προς μίμηση, αυτό είναι οι σέρες, αυτό είναι ο άνθρωπος, αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να το έχουμε ως φάρο, γιατί πραγματικά αυτά πρέπει να δίνουμε αξία και να φανταστείτε ότι γιατί ζήτησα από τον νέο αυτό άνθρωπο αν θέλει να πει κάποια πράγματα, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά, δεν θέλει. Κρατάει αυτό το ότι έσωσε τον παππού του, γιατί αν δεν γινόταν αυτό, βέβαια άμεσα έφτασε η πυροσβεστική, αλλά ήταν τόσο η ένταση της φωτιάς μεγάλη, ο παππούς του δεν θα υπήρχε σήμερα, θα είχε φύγει από τη ζωή. Και όμως αυτό το νέο παιδί, με αυτοθυσία,

Και τι δεν είχαμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις με πάρα πολύ κόσμο. Κόσμο πολύ στην Κερκίνη, στο λιμανάκι του Λιθοτόπου, εκεί που έγινε αυτός ο αγώνας για πρώτη φορά, Beyond Kerkini Running, είχε κόσμο από όλη την Ελλάδα, μικροί και μεγάλοι που πήγαν να τρέξουν ένα έτσι διήμερο δρομικό, μια δρομική γιορτή με πάρα πολύ κόσμο εκεί στο λιμανάκι του Λιθοτόπου, με τους δρομείς με ωραίες εικόνες να τρέχουν δίπλα από τη λίμνη, από τη μια πλευρά να έχουν τη λίμνη και από την άλλη να έχουν τα βουβάλια. Την καλημέρα μας εκεί στον καλό μας φίλο τον Τρίφωνα Γιαντσίδη, τέταρτης γενιάς βουβαλοτρόφος, ο οποίος έτσι μέσα στη ζέστη έβγαλε τα βουβάλια του να είναι εκεί δίπλα στους δρομείς. Περνούσαν οι δρομείς, έβλεπαν τα βουβάλια, έβγαιναν φωτογραφίες. Για πολλούς, μάλιστα, ήταν πρωτόγνωρη εικόνα, δεν είχαν ξαναδεί βουβάλια. Άλλωστε, τα βουβάλια, ξέρετε, όσοι πάνε στην Κερκίνη, το πρώτο πράγμα που θέλουν πολλοί είναι εκεί να πάνε επισκεφθούν μια φάρμα βουβαλιών. Ήταν ένας αγώνας που πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά σε όλο τον νόμο είχε κόσμο. Δηλαδή, όπου έγινε κάτι, π.χ. στην Νιγρήτα, με τη γιορτή Πονηρού, που βέβαια συνδυάστηκε και με μια έτσι ωραία γιορτή όσον αφορά τη γαστρονομία, δηλαδή τα ωραία εδέσματα που ετοίμασαν εκεί πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Είχαμε βέβαια και το Πονηρό σε πρώτο, θα λέγαμε, πλάνο. Ουσιαστικά το Πονηρό ήταν αυτό που κέρδισε εντυπώσεις. Μάλλον ήταν η γιορτή του Πονηρού. Χθες είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο Μαυρόλοφο, σε αυτή την ωραία γιορτή που έγινε. Την πρώτη φορά δεν είχε γίνει, μας τα έλεγε η κυρία Ονίδου, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Έγινε όμως χθες αυτή η γιορτή στο Μαυρόλοφο και είχε και πάρα πολύ κόσμο από το ξερίζωμα στο ρίζωμα και όσοι πήγαν πέρασαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε γιορτή στο Νέο Σκοπό, τα ριζικάρια του Νέου Σκοπού, από τον Ορφέα Νέο Σκοπού, από το Σύλλογο, και εκεί είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Στο Δραβίσκο μια ωραία έτσι εκδήλωση, γιατί χθες ήταν και η γιορτή του πατέρα. Και έτσι έγιναν πολύ ωραία δρόμενα και από το γυναικείο σύλλογο Δραβίσκου Ιδονίδα. Γενικά ήταν ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλωστε το έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, ότι ό,τι πολιτιστικό γίνεται γεμίζει από κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα θα έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο πλαίσιο των ελευθερίων της πόλης των Σερών. Ο Δήμος Σερών, το Διπεθές Σερών, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Σερών, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών και ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Ομοσερών συνδιοργανώνουν την επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του μικρού Γεράσιμου, η εποπτεία των Βαλκανικών Πολέμων και η απελευθέρωση Μακεδονίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ εδώ που είμαστε εμείς στο επιχειρηματικό κέντρο Σερέξπο Χρήστος Μέγκλας. Η εκδήλωση εντάσσεται, όπως είπαμε, στο πρόγραμμα των ελευθερίων, αφιερωμένη στην πλήρωση 113 χρόνων από την απελευθέρωση πόλης των Σερών. Μέσα από αφηγήσεις, αναγνώσματα, θεατρικά δρόμενα επισκηνής, τραγούδι και συμμετοχή 15μελούς χώρο Δίας, το κοινό θα ακολουθεί στα βήματα του μικρού Γεράσιμου, ενός 12χρονου παιδιού που βρέθηκε ως στρατιώτης στα πεδία των μαχών, βιώνοντας από κοντά τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων και οδήγησαν την απελευθέρωση Μακεδονίας και την ένταξή της στον κορμό της Ελλάδος. Πραγματικά αξίζει να έρθετε το βράδυ. Εδώ έχει και χώρο να παρκάρετε, βέβαια. Αυτή η εκδήλωση που γίνεται εδώ στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, συμμετέχουν το γυναικείο φωνητικό σύνολο The Voices, το Οδείο Σερών του Βασίλη Ταπέ, η θεατρική ομάδα μαθητών του Δευτέρου Γυμνασίου Σερών. Στις 9 η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματικά νομίζω θα είναι κάτι το ξεχωριστό. Αξίζει να έρθετε να παρακολουθήσετε τα βήματα του μικρού Γεράσιμου, την εποπτεία των Βαλκανικών πολέμων και την απελευθέρωση Μακεδονίας. Άλλωστε και στο σαν σήμερα που βλέπω, ξέρετε, πολλά αυτές τις μέρες είναι με την αποχώρηση των Βουλγάρων. Και τώρα πώς τα έχει η ζωή, Δηλαδή, από τη μια έχουμε ότι σαν σήμερα διαβάζουμε, π.χ. σαν σήμερα το 1913, είχαμε ότι η κυκλοφορία στην πόλη των Σερών απαγορεύτηκε. Οι κάτοικοι των Σερών διαπιστώνουν τη βιαστική αναχώρηση των βουλγαρικών στρατευμάτων, ενώ άρχισε σιγά σιγά να διαδίδεται το ευχάριστο νέο της συντριβής βουλγαρικής στρατιάς και της προσέγγισης των ελληνικών στρατευμάτων. Ωστόσο, λέει, σαν σήμερα ο Βούλγαρος διευθυντής των φυλακών, που είναι εκεί που ήταν τα δικαστήρια τώρα, πριν αναχωρήσει, διέταξε και σκότωσαν με ολοχισμούς 17 από τους 50 κρατουμένους των φυλακών. Ενώ σαν σήμερα ένα τάγμα του 20ου πεζικού της τάγματος, το τάγμα Γαργαλίδου, πέρασε

τη γέφυρα της Καμαριανής απέναντι από το Στριμώνα, με κατεύθυνση στην πόλη των Σερών και ενεπλάκη με εχθρικό τμήμα το οποίο και έτρεψε σε φυγή. Η 7η Μεραρχία έλαβε διαταγή να αποσύρει κάθε τμήμα από την απέναντι μεριά του Στριμώνα προς τις Σέρες και να καταστρέψει τις γέφυρες, ενώ το επιτελείο της 10η Βουλγαρικής στρατιάς, θεωρώντας μια ασφαλή στο υδρόκαστρο, αναχώρησε 5 το πρωί για το πετρί της Βουλγαρίας. Τώρα κοιτάξτε πώς θα φέρνει η ζωή. Δηλαδή, το 1913 είχαμε την αποχώρηση των Βουλγάρων, οι οποίοι ήταν κατακτητές εδώ, και τώρα έχουμε τους χιλιάδες Βούλγαρους, οι οποίοι περνάνε τα σύνορα του Προμαχώνα για να πάνε στο Στριμωνικό Κόλπο, και όχι μόνο, γιατί έχουν αγοράσει σπίτια και μέσα στο νομό, σε κοντινά χωριά από το Στριμωνικό Κόλπο. Και μάλιστα κάθε Σάββατο πρωί παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να έχουμε ουρές ατέλειωτες, όχι στο μεθοριακό σταθμό, γιατί ξέρετε πλέον με τη συνθήκη του Σέγγεν μπορεί ο καθένας και περνάει ελεύθερα, αλλά πλέον τα διόδια ανήκουν στην ΓΕΚ Τέρνα. Δεν είναι δηλαδή το προηγούμενο καθεστώς. Με το προηγούμενο καθεστώς, όταν συγκεντρώνονταν, όταν μαζεύονταν μια πολύ μεγάλη ουρά, τα διόδια άνοιγαν για να μην δημιουργούνται πολύ μεγάλες ουρές. Με τη νέα ουσιαστικά διοίκηση των διοδίων δεν υπάρχει αυτή η εντολή, δηλαδή πρέπει να περιμένουν, και το Σάββατο πρωί δημιουργούνται ατέλειωτες ουρές. Δηλαδή, αυτό το Σάββατο είχε μια ουρά με αυτοκίνητα από τα διόδια εκεί του Προμαχώνα μέχρι το καζίνο. Ήταν αυτοκίνητα σε διπλή και τριπλή σειρά που περίμεναν Βούλγαροι, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Στριμωνικό. Βέβαια, χθες διάβασα ότι κάτι ανάλογο έγινε προσπαθώ να το βρω τώρα, στην Καβάλα, και εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ουρά 3 χιλιόμετρων στα πλευρικά διόδια του Αγίου Γεωργίου, και εκεί είχαμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Το έγραψε αυτό κάποιος αντιδήμαρχος του Δημάρχου Παγκαίου, του κυρίου Φίλιππου Αναστασιάδη, προς την Εταιρεία Διαχείρισης των Διοδίων, και επιτράπει η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για διευκολυνθεί η πρόσβαση των χιλιάδων επισκεπτών προς τις παραλίες του Δήμου Παγκαίου. Άρα, με τηλεφωνική του παρέμβαση, ο Δήμαρχος το κατάφερε. Αυτό πάντως, αυτό το φαινόμενο θα το βλέπουμε όλο το καλοκαίρι, και βέβαια η περιφερειακή οδός των Σερών που θα είναι γεμάτη, το διαπιστώσετε αυτό, από βουλγάρικα αυτοκίνητα οι οποίοι κατευθύνονται προς τις ακτές εκεί του Στριμωνικού Κόλπου. Αλλά βέβαια, όπως μου λένε οι επαγγελματίες εκεί, πλέον δεν ξοδεύουν αυτά που ξόδευαν οι Βούλγαροι. Πλέον με την ένταξή τους στο ευρώ είναι λίγο πιο φιδωλοί σε αυτά που παραγγέλνουν, σε αυτά που τρώνε. Αρχίζουν να προσέχουν λίγο το τι ξοδεύουν.

0: γιατί όπως ανέφερα νωρίτερα θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα, σας εξήγησα τους λόγους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα με έναν φάρο πολιτισμού. Πολλές φορές έχω μιλήσει για την βιβλιοθήκη Βασίλειος Αμαντζαρούδης εκεί στο γυμνάσιο Σκουτάριος, η οποία πραγματικά είναι ένας φάρος πολιτισμού, γίνονται εξαιρετικές παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά βέβαια να πούμε ότι έχουμε πλέον και μια παρουσίαση της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Σκουτάριος, η οποία μας προσκαλεί σε ένα παραμυθένιο ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα με τη θεατρική παράσταση «Η Λήθη» του Σάιμον Νίλ και βέβαια την υποστήριξη Σχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βασίλειος Μαντζαρούδης του Γυμνάσιου Σκουτάριος. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Ντονογλούδη. Κυρία Ντονογλούδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι και πάλι που επικοινωνούμε. Καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι οι Σέρες δεν είναι μόνο σκοτάδι, είναι και φως.
0: Είναι και φως.
1: Και πολύ φως.
0: Πολύ φως.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο Σκούταρι. Όπως πολύ σωστά είπατε, την Τετάρτη 24/6 στις 8.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκουτάρεως θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Η Λήθη» του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Σάιμον Νίλ ή Νίλ Σάιμον, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο φυσικά. Αν και κάπως παράδοξος ο τίτλος, «Η Λήθη», όμως πρόκειται για μια πολύ τρυφερή κωμωδία με άφθονο γέλιο, η οποία έρχεται και διδάσκει τη δύναμη της αγάπης, της γνώσης, της ανθρώπινης ψυχής, της ελπίδας, στοιχεία που μπορούν να διώξουν πραγματικά το σκοτάδι και το φόβο από την ανθρώπινη ζωή.
0: Πόσο χρειαζόμαστε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο,
1: ακριβώς, αυτά τα μηνύματα. Ακριβώς. Αυτά τα μηνύματα
0: ναι.
1: Της αγάπης, της ελπίδας, της γνώσης, πραγματικά είναι πολύ εύστοχη η επιλογή του συγγραφέα, ο δάσκαλος να έρχεται και να διώχνει το φόβο και το σκοτάδι από την κοινωνία αυτή του μικρού ρωσικού χωριού. Άρα η γνώση και η παιδεία μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Λίγο να μιλήσω τώρα για την Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Σκουτάρεως. Πρόκειται για μια ομάδα σκουταριανών, άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ το θέατρο. Εννοείται ότι είναι ερασιτέχνες, δεν έχουν σπουδάσει τίποτα.
0: Μπράβο,
1: λατρεύουν όμως να υποδίονται ρόλους, να εκφράζονται μέσα από το θέατρο, να ψυχαγωγούνται, αλλά κυρίως να ψυχαγωγούν τους άλλους. Να δίνουν έτσι χαρά και γέλιο στους άλλους. Έτσι η ομάδα αυτή, που είναι και φίλοι της βιβλιοθήκης μας, φίλοι αναγνώστες, σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη, μελετήσαμε το έργο του συγκεκριμένου συγγραφέα στη βιβλιοθήκη, το προσεγγίσαμε και αποφασίστηκε να γίνει θεατρική πράξη. Να το κάνουμε θεατρική πράξη με πολύ ωραίες πρόβες. Νομίζω ότι όσοι θα έρθουν θα εντυπωσιαστούν, γιατί δεν έχουμε ούτε θεατρολόγο, ούτε σκηνοθέτη. Πραγματικά στείνεται από εμάς, από την αγάπη μας. Ναι.
0: Και από ό,τι διαβάζω στη σκηνοθεσία είστε εσείς και η κυρία Χατζηφωτάκη, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, εμείς δίνουμε τις ιδέες, αλλά να σας πω ότι καθώς το έργο έτσι προβάρεται, ο καθένας θα πει τη γνώμη του, έτσι είναι συλλογική προσπάθεια, έχει την ιδέα του, την εντάσσουμε, τα σκηνικά είναι δικά μας, τα κοστούμια είναι δικής μας έμπνευσης. Και φυσικά θα ήθελα να το τονίσω, αυτό που συμβαίνει στο Σκούταρι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο, κινητοποίηση όλης της κοινωνίας. Και τι εννοώ, πέρα από την ερασιτεχνική ομάδα και την βιβλιοθήκη, ο Σύλλογος Γυναικών Σκουτάριος βρίσκεται δίπλα στην θεατρική παράσταση, στήριξε οικονομικά κάποια έξοδα που έχει μια θεατρική παράσταση με πολύ μεγάλη χαρά. Να πω ότι ο κύριος Βακαλίδης, που είναι διοκτήτης σούπερ μάρκετ στο χωριό, υπήρξε ο χορηγός ενός μέρους του υπέροχου σκηνικού μας.
0: Μπράβο του.
1: Να σας πω ότι μας συγκίνησαν βαθύτατα τέσσερις επαγγελματίες του χωριού, ο κύριος Καπής, ο κύριος Νταρούδης, ο κύριος Βαφιάδης και ο κύριος Μήλιος. Κινητοποιήθηκαν με πολύ μεγάλη έτσι χαρά, ώστε να εξασφαλιστεί κλιματισμό στην αίθουσα, να έχουμε δροσιά ώστε ο κόσμος να το απολαύσει. Τι να σας πω, έτσι πραγματικά.
0: Τι λέτε, συλλογικό, δηλαδή μια συλλογική,
1: πολύ συλλογική
0: προσπάθεια.
1: Έτσι, μια συλλογική
0: αυτός
1: προσπάθεια.
0: Ο φάρος από ό,τι φαίνεται εκπέμπει και έτσι προσελκύει όλους μέσα από το σκούταρι. Πηγαίνουν
1: έτσι,
0: όλοι εκεί. Ναι, είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό.
1: Νομίζω ότι έχει ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων και πραγματικά τώρα να φανταστείτε, εννοείται ότι δεν χρηματοδοτείται η προσπάθειά μας από κάπου, ούτε η βιβλιοθήκη χρηματοδοτείται. Όλοι και από την τσέπη μας βάζουμε και υποστηρίζουμε, αλλά και ο κόσμος γύρω. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Είμαστε, ανάλογα με την προσέλευση του κόσμου, είμαστε πολύ πρόθυμοι να κάνουμε και μια δεύτερη παράσταση.
0: Α, ενδέχεται να γίνει και δεύτερη παράσταση, έτσι,
1: ανάλογα με την συμμετοχή του κόσμου. Και επίσης θέλω να σας πω και το εξής, καθώς ετοιμάζαμε τη θεατρική παράσταση, είχαμε μια πολύ έτσι έξυπνη ιδέα και θα τη δει ο κόσμος, εντάξαμε μέσα στη θεατρική παράσταση και μια μοναδική και εξαιρετική αφηγήτρια παραμυθιών Σερέα, που τη γνωρίζετε όλοι, την κυρία Ζωή Γενελέρ. Έχουμε δώσει μια διάσταση παραμυθιού στη θεατρική μας παράσταση.
0: Θα είναι μοναδική αυτή η παράσταση. Αξίζει να την παρακολουθήσει.
1: Πραγματικά αξίζει. Φυσικά θα κριθεί όλη η παράσταση με το σκεπτικό ότι πρόκειται για ερασιτέχνες ανθρώπους. Δεν υπάρχει πραγματικά καμία καθοδήγηση από κανέναν. Η αγάπη μας είναι αυτή που μας καθοδηγεί για αυτό που κάνουμε, το κέφι μας, το μεράκι μας και η διάθεση πραγματικά να κάνουμε τον κόσμο να χαρεί. Οι εποχές είναι δύσκολες,
0: έτσι,
1: η καθημερινότητα πολύ γκρίζα και νομίζω ότι ο κόσμος το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, κυρία Αντωνογλούδη, και το βλέπουμε ότι πάντα έτσι δίνει το παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις ο κόσμος.
1: Βέβαια,
0: πάει, θέλει.
1: Βέβαια. Πραγματικά,
0: θέλει να δει το
1: βρεθούμε,
0: φως. Θέλει να δει
1: ακριβώς.
0: Το φως. Ναι,
1: ναι. Όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, μιλάει ο κόσμος για αυτή την παράσταση. Να φανταστείτε, ο ιερέας του χωριού κάθε Τετάρτη κάνει παράκληση 7 η ώρα στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος προς την Καμήλα και άλλαξε την ώρα, την έβαλε στις 6 για να μπορέσει να πάει και στην παράκληση.
0: Για να πάει και στην παράκληση και να πάει και στην θεατρική παράσταση.
1: Στην θεατρική παράσταση.
0: Και βέβαια να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι μέσα από το χωριό, οι οποίοι έχουν τις εργασίες, οι οικογένειές τους, αλλά βρίσκουν χρόνο, που είναι δύσκολο να βρεις χρόνο, για να πάρουν μέρος στις πρόβες, δεν είναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πραγματικά, εγώ είμαι συνταξιούχος. Έχει και έτσι άλλα δυο κορίτσια που είναι συνταξιούχα, όμως οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι. Υπάρχει η κυρία Βίκη Χατζηφωτάκη, δουλεύει στη Θεσσαλονίκη, γυρνούσε πίσω το απόγευμα και ερχόταν στις πρόβες. Και άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και εκτός μακριά και ερχόταν με πολύ χαρά.
0: Έτσι. Και να πούμε, πούμε και τα πρόσωπα του έργου που είναι η Αντωνία Ντινούδη, η Μαρία Σάβα, η Στέλλα Χατζηφωτάκη, η Βασιλική Χατζηφωτάκη, η Ντίνα Ντινούδη, ο Δημήτρης Μπογιατζής, η Βέτα Ποτίδου, η Νατάσα Μητούδη, η Ζωή Αντωνογλούδη, ο Μιχάλης Μίλιος και ο Νίκος Μπογιατζής, που είναι εφημεροδοπόλης, έτσι.
1: Είναι ένα παιδάκι, το οποίο έτσι ήταν μια δική μας, ένα δικό μας έβριμα. Χρειαζόμασταν έναν εφημεριδοπόλη.
0: Α, είναι μικρό σε ηλικία, ναι.
1: Αυτό είναι ένα παιδάκι, είναι ένας εφημεριδοπόλης. Χρειαζόταν κάποιος να φέρει μια εφημερίδα που, που χρειάζεται και έτσι κάνει ένα πέρασμα το παιδάκι, το οποίο χάρηκε βέβαια.
0: Μπράβο,
1: έστω για, για την ολιγόλεπτη συμμετοχή, το χάρηκε πάρα πολύ. Οπότε είναι αρκετά τα πρόσωπα που συμμετέχουν, είναι η Ζωή Γιανελέρ και φυσικά περιμένουμε τον κόσμο να έρθει έτσι να χαρούμε, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και με την υπόσχεση ότι αν δούμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, να υπάρξει και μια δεύτερη παράσταση.
0: Άρα, ώρα προσέλευσης 8:30.
1: Έτσι, 8:30.
0: Αν μπορεί και κάποιος και νωρίτερα να έρθει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο χώρος είναι φιλόξενος.
1: Ώστε μέχρι τις 9 να ξεκινήσουμε. Πάντοτε το παράπονο, επειδή σε πολλές εκδηλώσεις μας υπήρχε και θεατρικό δρόμενο, πάλι από την ίδια ομάδα, το Το παράπονο του κόσμου ήταν ότι ήταν πολύ λίγο. Τώρα θα τους ανταμείψουμε.
0: Πόση ώρα διαρκεί?
1: Κρατάει μία ώρα και τρία τέταρτα.
0: Μία ώρα και τρία τέταρτα, τι λέτε?
1: Ναι. Είναι, έτσι, είναι ένα μεγάλο θεατρικό έργο. Κρατάει και φυσικά με τη μουσική επένδυση, χρειάζεται, έχει χρόνο. Οπότε θα το απολαύσουν. Έτσι,
0: σίγουρα θα το απολαύσει ο κόσμος Τετάρτη στις 8.30.
1: 8.30, λοιπόν, 24.
0: Θα ενημερώνουμε κάθε μέρα εμείς από εδώ.
1: Έτσι,
0: κυρία Αντωνογλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ που πάντοτε είστε στο πλευρό μας.
0: Πιστεύω θα κάνετε και δεύτερη παράσταση. Κάτι τέτοιο έτσι.
1: Κάτι τέτοιο έτσι και εμείς αισθανόμαστε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και από τις ΣΕΡΕΣ ότι θέλει να έρθει ο κόσμος. Το ξαναλέω, η είσοδος
0: είναι ελεύθερη.
1: Φυσικά, έτσι δεν υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας, ούτε κατά διάνοια. Οπότε, πολύ όμορφα να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά. Είμαστε πολύ φιλόξενοι, πάντοτε έτσι την αγκαλιά μας την ανοίγουμε και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και το χαίρεται και φεύγει και λέει τώρα τι θα η επόμενη εκδήλωση ποια θα είναι.
0: Αυτό είναι, αυτό. Τους έχετε κερδίσει και πραγματικά χαίρονται όλοι. Χαίρονται όλοι και το νιώθουν ωραία, αλλάζει την ψυχολογία του κόσμου, τους γεμίζετε με συναισθήματα, τους κάνετε μια καλύτερη διάθεση σε μια δύσκολες εποχές. Κυρία Αντωνογλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εννοείται ότι η πρόσκλησή μας είναι πάντα ανοίγει και σε εσάς.
0: Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κυρία Αντωνογλούδη.
1: Το ίδιο και σε εσάς. Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αξίζει να πάτε Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ακούσαμε την κυρία Μαρία Αντωνογλούδη από τη Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Μαντζαρούδης εκεί του Γυμνασίου Σκουτάριος και του Συλλόγου Γυναικών Σκουτάριος. Αυτή η εκδήλωση στις 8.30 θεατρική ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Σκουτάριος πραγματικά αξίζει να πάτε. Μία ώρα και τρία τέταρτα, απολαυστική παράσταση, η είσοδος είναι ελεύθερη, θα το πούμε και αύριο και μεθαύριο και πιστεύω θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έτσι που καταλαβαίνω όποιος πάει θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 8 πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: πάμε τώρα έτσι στο θέμα που αυτή την εβδομάδα πραγματικά θα γυρίσει τη μνήμη όλων μας πίσω. Εκείνη τη μέρα Θεοφάνεια του 2026 που πραγματικά συγκλονίστηκε όχι μόνο οι Σέρες, όλη η Ελλάδα, από το θάνατο ενός νέου παιδιού, του Άγγελου. Τετάρτη, στο τριμελές ανηλίκων, εδώ στις Σέρες, θα πραγματοποιηθεί η δίκη και κλεισμένο των θυρών. Έχουμε τον δικηγόρο της οικογένειας του Άγγελου, τον κύριο Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο. Κύριε Χαλκιόπουλε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έφτασε η ώρα της δίκης, άλλωστε μας λέγατε ότι πρέπει η δίκη να γίνει εντός εξαμήνου, έτσι δεν είναι? Γιατί στη συνέχεια θα είχαμε την αποφυλάκηση του φερόμενος δράστη.
1: Ναι, επειδή ισχύει μια ειδική διάταξη λόγω της ανηλικότητας του δράστη όσον αφορά την προσωρινή κράτησή του, ήταν μια επιδίωξη και από την πλευρά της εισαγγελίας και της να διεξαχθεί αυτή η δίκη πριν συμπληρωθεί αυτό το εξάμηνο, και αναγκαστικά θα έπρεπε τότε να αφαιθεί ελεύθερος και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και δεν το βλέπουμε και στην Ελλάδα τόσο συχνά, κύριε Χαλκιόπουλε, δηλαδή τόσο γρήγορα τώρα, θα μου πείτε 6 μήνες πέρασαν, να γίνεται, ναι, μια δίκη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά είναι και μια πρωτόγνωρη διαδικασία, γιατί δεν είναι και συχνό φαινόμενο να διεξάγεται μια δίκη για κακούργημα στο τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, και μάλιστα για το χειρότερο των χειροτέρων όλων των κακουργημάτων, όπως είναι η ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Ναι. Τώρα, η δίκη ξεκινά την Τετάρτη. Η δικιά σας γραμμή ποια θα είναι? Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δυστυχώς δεν έχουμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες, έτσι δεν είναι? Δεν έχουν πάρθει ακόμα, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Δεν έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα ακόμα από τότε που έχουν παραδοθεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης σε ειδική υπηρεσία στην Αθήνα. Δυστυχώς ήρθε μισή επικοινωνία. Υπάρχει επίκληση του μεγάλου φόρτου εργασίας. Θεωρούμε όμως, κύριε Αναστασιάδη, ότι κάτι συγκλονιστικό ή κάτι ιδιαίτερα ανατρεπτικό δεν θα περιμέναμε από τα τηλέφωνα. Ίσως μόνο το τηλέφωνο του Άγγελου να επιβεβαιώνονταν κάποια από πράγματα, από όλα αυτά στα οποία έχουμε καταλήξει, από όλα αυτά στα οποία έχει καταλήξει ήδη η ανάκριση, από όλα αυτά στα οποία καταλήξαμε κι εμείς σαν νομικοί παραστάτες της οικογένειας, ότι και αυτή είναι και η πεποίθηση της οικογένειας, και ίσως είναι καλό που τουλάχιστον πήρε απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία είχε οι γονείς του Άγγελου και τα αδέρφια του. Ειδικότερα για αυτό το οποίο συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αν δηλαδή έγινε κάτι άλλο ή μετά από το περιστατικό στην εκκλησία, ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο διαφεύγει όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που εμπλέκονταν στην τραγική αυτή δολοφονία, με την έννοια ότι τις πρώτες μέρες, αν θυμάστε τότε, λόγω της ανηλικότητας, της πολύ μικρής ηλικίας του δράστη, λόγω των πολλών και ισχυρών χτυπημάτων τα οποία σε πρώτη ανάγνωση είχαν διαπιστωθεί, αν θυμάστε, όλοι συζητούσαμε τότε ότι υπάρχει η πιθανότητα εμπλοκή και άλλων προσώπων.
0: Άλλων προσώπων, γιατί έλεγα πολύ ότι μεταγενέστερα, μετά δηλαδή, αν έγινε κάτι, αν πήγαν κάποιοι. Ακριβώς. Στη συνέχεια. Αυτό τελικά δεν αποδεικνύεται, δηλαδή δεν πήγαν άλλοι εκεί?
1: Δεν προκύπτει, από όλο το υλικό, κύριε Αναστασιάδη. Ναι. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης ταιριάζουν, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, με τις καταθέσεις τις οποίες έχουμε και με την ομολογία του ίδιου του δράστη. Και εξηγείται ιατρικά, μας το εξήγησε αυτό και ο τεχνικός σύμβουλος που έχουμε διορίσει, ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα καταθέσει αυτό και αυτός στο δικαστήριο την Τετάρτη, ότι δυστυχώς αυτά τα στοχευμένα και τεχνικά χτυπήματα για τα οποία μιλούσαμε ήταν τα αποκλειστικά υπαίτια για το αποτέλεσμα του θανάτου.
0: Τι λέτε?
1: Μιλάω για τις γονατιές στο κεφάλι και στο θωρακοκυλιακό.
0: Δηλαδή από τα χτυπήματα αυτά προήλθε ο θάνατος, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Και το λέει και ο ιατροδικαστής, μια... από ο τεχνικός σύμβουλος οικογένειας.
1: Το λέει, ναι, συμφωνεί δηλαδή απόλυτα σε αυτό και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας που υβρίστηκε με αυτό το οποίο έχει βγάλει σαν συμπέρασμα επίσημα ο ιατροδικαστής. Και το δυστυχές από τη μια, δυστυχές από την άλλη, ίσως είναι κάπως ανακουφιστικό, όσο ανακουφιστικό μπορεί να ακούγεται τώρα αυτή η λέξη περίεργα στα αυτιά κάποιων για τους γονείς του Άγγελου. Το δυστυχές είναι ότι ο Άγγελος δεν θα σωζόταν με τίποτα, κύριε Αναστασιάδη.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Το κάταγμα το οποίο έχει στο κρανίο, δυστυχώς είτε στη μισή ώρα 40 λεπτά όπως κατέληξε, είτε αργότερα είτε επί τόπου, θα επέφερε μοιραία το θάνατο χωρίς την δυνατότητα να σωθεί ο Άγγελος.
0: Δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε, να τον πήγαιναν, ναι, και τον έβρισκαν πιο μπροστά, δεν θα σωζόταν ο Άγγελος.
1: Αυτή είναι η άποψη του τεχνικού συμβούλου που έχουμε γνωρίσει και θα το καταγράψει. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό, όσο μακάβριο και αν ακούγεται, όσο τραγικό και αν ακούγεται, τουλάχιστον δίνει, έτσι, αυτό που σας είπα, μια μικρή ανακούφιση στην οικογένεια ότι δεν υπήρξε κάτι το οποίο να τους βαραίνει σαν ευθύνη, να δω ότι αν τυχόν γινόταν σαν αγωνία, ότι δεν προλάβαμε, μήπως κάτι να γινόταν νωρίτερα αν βρισκόταν. Δυστυχώς ήταν τέτοια η φύση και το αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δεν θα μπορούσε να...
0: Σοκαριστικό, πραγματικά. Δηλαδή, τα χτυπήματα ήρθαν μόνο από έναν ή και άλλοι δύο που ήταν μαζί του? Αυτό μπορεί να αποδειχθεί?
1: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, κύριε Αναστασιάδη, ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, όπως και κάποια άλλα αναπάντητα ερωτήματα για το ρόλο των υπολείπων, των άλλων δύο
0: που ήταν μαζί του,
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια αυτής της ζωντανής διαδικασίας της δίκης, της ποινικής δίκης. Γι' αυτό η ποινική δίκη ιζώσε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές βγάζει κυριολεκτικά το 100% της αλήθειας μέσα στη διαδικασία αυτή. Θα εξεταστούν ζωντανά δηλαδή και οι μάρτυρες, οι φίλοι του Άγγελου, οι οποίοι από τις πρώτες μέρες μέχρι τις επόμενες καταθέσεις τους υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις. Και οι δύο αυτοί, τα δύο παιδιά τα οποία ήταν μαζί με τον ένας ενήλικος και ένας ανήλικος που ήταν μαζί με τον δράστη, ώστε και αυτό το οποίο θίξατε το θέμα να μπορέσει ίσως να διελευκανθεί. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν υπάρχει κάμερα, δεν υπάρχει κατάθεση για το ότι τον χτύπησε κάποιος από αυτούς τους δύο, αλλά η ισχυρή μας πεποίθηση είναι ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία των δύο αυτών ατόμων στο σημείο του γεγονότος, γιατί θεωρούμε ότι χωρίς την παρουσία αυτών των δύο ο δράστης ουδέποτε θα ερχόταν σε επαφή συνολικά με την παρέα του Άγγελου, και ουδέποτε, ακόμα και αν έρχονταν σε επαφή, ουδέποτε θα έφτανε να χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο. Και το πιο σημαντικό, αυτό που πιστεύουμε, είναι ότι επικράτησε ο φόβος εκείνη τη στιγμή και στον ίδιο τον Άγγελο και στους φίλους του, λόγω του παρελθόντος, όπως έχουμε πει, στο παρελθόν, του ποινικού παρελθόντος και του δράστη και της παρέας του και του μεγάλου αδερφού του και συνολικά αυτών των πολλών από αυτά τα παιδιά που ήταν, αν θυμάστε, σε εκείνη την τραγική περίπτωση έξω από τα δικαστήρια που επιθυμούσε τον δράστη. Κάτι τέτοιο έχουμε πάρει εγγυήσεις ότι δεν θα συμβεί εκ νέου. Και ελπίζουμε φυσικά να μην συμβεί και πάλι.
0: Δεν νομίζω, γιατί θυμάσαι, είχα πει ότι μας αναζητούσαν για να κάνουν δήλωση και να ζητήσουν συγγνώμη. Πιθανότητα να κατάλαβαν ότι αυτό ουσιαστικά, εντάξει, πραγματικά μια δύσκολη δίκη, πολύ δύσκολη για τις γονείς, για τα αδέλφια του Άγγελου. Πρέπει τώρα να τα ακούσουν όλα αυτά, να γυρίσουν πίσω σε εκείνη τη μέρα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους γονείς, κύριε Χαλκιόπουλε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και κακά τα ψέματα, κύριε Αναστασιάδη, όφηκε να είναι το αποτέλεσμα της δίκης αυτής, ούτε τον Άγγελο γυρνάει πίσω, ούτε
0: έτσι, ό,τι και να γίνει,
1: μπορεί να θεραπεύσει αυτά τα πράγματα τα οποία θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην οικογένεια του Άγγελου. Το γιατί πάντοτε θα μας ταλανίζει, πιστεύω και όλους μας σαν κοινωνία, και κυρίως το αν θα είναι η τελευταία φορά ή όχι, και αν τελικά κάτι μπορεί να αλλάξει σε όλο αυτό το θέμα το οποίο έχουμε θίξει με την ανήλικη βία και τα προβλήματα της...
0: Που πολλές φορές τα έχετε θίξει. Άλλωστε, κύριε Χαλκιόπουλε, εσείς ήταν ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, που από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι ότι το είχατε πει, ότι επιμένατε σε αυτό, ότι πιστεύατε και τότε, ότι, και μετά ήρθε βέβαια η έκθεση του Ιατροδικαστήριου, του Τεχνικού Συμβούλου της Οικογένειας. Εσείς το λέγατε από τότε, ότι πιστεύω ότι ο θάνατος επήλθε από τα κτυπήματα ενός ανθρώπου εκείνη τη μέρα, του δράστη.
1: Ναι, γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία και πάρα πολλές ιστορίες, και όσοι ακροατές μας ακούν καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε.
0: Ναι.
1: Για πόσα ακούστηκαν και υπόθηκαν και πιθανά και απίθανα σενάρια για το Μοιραίο εκείνο βράδυ.
0: Κυρίως όσον αφορά το ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή ότι μπήκε στο πρακτορείο προπό, συνέχεια πήγε, τον πήγαν οι φίλοι του στο σπίτι,
1: ακριβώς,
0: περπάτησε.
1: Και μάλιστα ήταν σε μια σχετικά καλή κατάσταση, φαινόταν από τις κάμερες.
0: Ακριβώς, από τις κάμερες. Εκεί δηλαδή οι περισσότεροι έλεγαν ότι μήπως τα κτυπήματα προήλθαν στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο από κάποιους άλλους.
1: Τα στοιχεία όμως είναι στοιχεία και τα στοιχεία είναι αμήλικτα, και όταν συνδυαστούν, γι' αυτό πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί όταν εκφέρουμε άποψη για ένα γεγονός, αυτό που λέμε εμείς οι συνήγοροι, ότι αν δεν έχεις δικογραφία μπροστά σου, ό,τι λες είναι στον αέρα, έτσι, γιατί μόνο τότε βλέπεις και μπορείς να συνδυάσεις όλα τα στοιχεία. Μετά τις δύο πρώτες μέρες από τότε που αναλάβαμε, γιατί πραγματικά στην αρχή και εγώ με αυτά που είδα και άκουσα, λέω δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι να φύγει ότι κάτι ναι, άλλο έχει συμβεί, ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι δράσεις που εκφεύγουν.
0: Εκεί πήγε το μυαλό όλο.
1: Μετά όμως από τις 2, 3, 4 μέρες τις πρώτες, όταν είδαμε, άρχισε να σχηματίζεται μες στο μυαλό μας ότι αυτό το οποίο έχουμε καταλήξει και τώρα, ότι τα χτυπήματα αυτά ήταν που έφεραν το θάνατο.
0: Τώρα μέσα στη δικογραφία είναι η ιατροδικαστική εξέταση, δεν είναι τα αποτελέσματά της,
1: ναι,
0: που πραγματικά
1: ναι,
0: είναι συγκλονιστικά.
1: Είναι, γιατί σας λέω, κύριε Αναστασιάδη, δεν υπάρχει προηγούμενο στα ποινικά χρονικά της χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το, έτσι θα ήθελα να γίνει αντιληπτό, ότι δεν υπάρχει προηγούμενο με τόσο μικρή ηλικία δράστη, ναι, να προκληθεί θάνατος με γυμνά χέρια, χωρίς κάποιο όργανο ή κάποιο άλλο αντικείμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Με γυμνά χέρια στην κυριολεξία, με γυμνά χέρια και γυμνά πόδια εν προκειμένου, γιατί οι γονατιές ήταν αυτά τα φωνικά χτυπήματα.
0: Ναι. Και να πούμε ότι ο Άγγελος δεν απαντούσε. Δηλαδή ο Άγγελος δεν απάντησε στα
1: χτυπήματα. Ακριβώς. Αυτό οφείλεται κατά την άποψή μας στο πάγωμα του φόβου. Και του φόβου
0: στην παρουσία των άλλων δύο που ήταν δίπλα.
1: Ακριβώς. Αυτό περιμένουμε ότι θα αναδειχθεί μέσα στη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και από όλες τις καταθέσεις και από τα λοιπά στοιχεία, γιατί ήταν ένα καθοριστικό ζήτημα αυτό. Είναι διαφορετικό κάποιος άνθρωπος να είναι παγωμένος από το φόβο και να δέχεται χτυπήματα σε σχέση με το να μείνεται, να αντιδράει, να ανταποδίδει ενδεχομένως, κάτι το οποίο με τον έναν από τους δύο είχε πριν από 2-3 μήνες περιστατικό, στο οποίο αντέδρασε ο Άγγελος. Όταν είχε δεχθεί επίθεση στο παρελθόν. Δηλαδή, άρα δεν είχαμε λόγο να πούμε ότι ο Άγγελος ήταν τέτοιο παιδί που δεν θα αντιδρούσε ποτέ. Όχι. Αλλά
0: η παρουσία των
1: δύο ήταν καθοριστική. Και μάλιστα και ο ένας από τους δύο εμπλέκεται και στο φερόμενο αυτό το κύκλωμα, το οποίο εξαρθρώθηκε λίγες μήνες μετά από το περιστατικό, πρόσφατα δηλαδή.
0: Και βρίσκεται κρατούμενος φυλακές στην Ιγρίτα, σαν να κάνει.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλη αυτή η ιστορία, όπως τα είπαμε, λίγο ευαισθητοποίησε λίγο και άλλα ανακλαστικά. Δεν λέμε ότι τελείωσε η εγκληματικότητα στις αίρες. Είπαμε ότι βγήκαν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία
0: πολλά, όμως,
1: δεν τα περιμέναμε, πολλά, ναι, και εγώ ίδιος δεν τα περίμενα, πράγματα τα οποία έμαθα και είδαμε. Πάλι ψιθυρίζανε ο κόσμος τι γίνεται, τι δεν γίνεται έξω στην πόλη. η προσπάθεια αυτή μια φορά πρέπει να συνεχιστεί. Φυσικά. Και της πρόληψης και της αστυνόμευσης και κυρίως της πρόληψης όμως όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου.
0: Άλλωστε εκτός από νομικός, είστε πατέρας, είστε σε αιρέως πολίτης, είστε άνθρωπος που ασχολήθηκε και ασχολείται με τα κοινά. Καταλαβαίνω ότι
1: όλους μας αφορούν με τα κοινά σοσιαδομιστικά και εσείς πολύ καλά κάνετε να τα αναδεικνύετε και να συνεχίσετε.
0: Και πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Και κλεισμένο το θυρό να πούμε δίκη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τηρείται το νομικό πλαίσιο που διέπει την δίκη ανηλίκων. Είναι κλεισμένο το θυρόν.
0: Με λίγους μάρτυρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, οι μάρτυρες είναι και δεν προτείναμε κι εμείς πολλούς μάρτυρες. Άλλωστε, πέρα από τον Διεθνικό Σύμβουλο, δηλαδή, οι γονείς ούτως ή άλλως και τα αδέρφια έχουν κληθεί. Και από εκεί πέρα είναι οι φίλοι του Άγγελου και τα δύο άτομα αυτά που ήταν μαζί εκείνη την ημέρα και ακόμα ένας μάρτυρας που υπήρχε προτινόμενος στη δικογραφία από την πλευρά της του κατηγορουμένου.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχουν και μάρτυρες του κατηγορημένου, δηλαδή από την πλευρά του?
1: Αυτό θα το μπορούμε να το ξέρουμε πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι. Ναι. Είναι δικαίωμα της υπερασπιστικής πλευράς του κατηγορουμένου να φέρει μάρτυρες υπεράσπισης χωρίς ενημέρωση, χωρίς γνωστοποίηση εκείνη την ημέρα. Φαντάζομαι ότι κάποιοι μάρτυρες, κυρίως από το κοντινό του περιβάλλον, θα εμφανιστούν να καταθέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω και αυτοί οι μάρτυρες να κρατήσουν το επίπεδο εκεί που πρέπει. Είπαμε ότι και ότι ζούμε σε ένα πολιτισμένο δικαιοπολιτικό κόσμο, να το πω έτσι, όπου η έννοια της ανηλικότητας, η έννοια του καθήκοντος της αληθείας, η έννοια το ότι μια δίκη πρέπει πραγματικά να οδηγεί σε απονομή δικαιοσύνης, όλα αυτά να τηρηθούν. Πιστεύω ότι όσο και να αργήσει η υπόθεση θα ολοκληρωθεί μέσα σε μια μέρα.
0: Α, λέτε να ολοκληρωθεί Τετάρτη, ναι.
1: Πιστεύω, ναι, ακόμα και αν υπάρχει υπέρβαση του ωραρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί και θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο...
0: Το εξάμεινο πότε εκπνέει, πότε ολοκληρώνεται?
1: Μέσα στις αρχές του επόμενου μήνα.
0: Ιανουάριος. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο θα είναι για τους γονείς, για τα αδέλφια του Άγγελου αυτή η διαδικασία. Επίπονη, δύσκολη, αλλά θέλουν τη δικαίωση. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία το απαιτεί, ότι χρειάζεται να αποδοθεί δικαιοσύνη, να βγει αλήθεια. Και βέβαια, όπως είπατε, έτσι δυστυχώς χάθηκε ένα παιδί, αλλά άνοιξε ο δρόμος να γίνουν πολλά μες στην πόλη, γιατί πρέπει να γίνουν κι άλλα. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Και το λέτε στα που το φωνάζει.
1: Είναι ένας αγώνας που δεν σταματάει σε όλη τη χώρα, έτσι, όχι μόνο στην πόλη.
0: Έτσι,
1: και κυρίως
0: έτσι, ναι.
1: Το να υπάρχει και μια έτσι υπαίδευση όλων των ανθρώπων και των γονέων, όχι μόνο των ίδιων των παιδιών, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην αντιλαμβάνονται πλήρως το πού έχει οδηγηθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση, στα σχολεία μας, στους εφήβους, στις συνθήκες της βίας μέσα στις οικογένειες. Βλέπετε τι γίνεται και με τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής που καταλήγουν και σε φόνους με θύματα γυναίκες. Εκεί δεν το περιμένει κανείς, ενδεχομένως και μπορεί να μην υπάρχουν και ενδείξεις νωρίτερα, να υπάρχει μια βουβή καταπίεση και μια βουβή κακοποίηση, αυτό το οποίο συζητάμε όλοι μας καθημερινά για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στην οικογένεια την ίδια. Όλα αυτά είναι να συνθέτουν αυτό το τρομερό puzzle το οποίο συζητάμε για το που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Και αυτό που λέμε, ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του και ειδικότερα από το ίδιο το κράτος, αλλά και ο καθένας σαν άτομο, για να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, δικηγόρος οικογένειας του Άγγελου, την Τετάρτη δίκη. Κύριε Χαλκιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλά, κύριε Ποσέδε, ευχαριστώ για την
0: επικοινωνίας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν τον κύριο Αλέξανδρο Χαλκιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για τη δίκη που ξεκινά την Τετάρτη. Είναι απέτηση να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πούμε έτσι προς το τέλος εκπομπής, Καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαλού Παπάς, με πρόεδρο επανεξελέγει η κυρία Ειρήνη Ζαπάρα, αντιπρόεδρος η κυρία Μαρία Δωδακοπούλου, γενική γραμματεία η κυρία Φωτεινή Ρατκίδου, ταμείας η κυρία Νάνση Αντωνοπούλου, οργανωτικός γραμματέας ο κύριος Ευθύμης Τσιλικίδης, ειδικός γραμματέας η κυρία Ειρήνη Δινάκη και μέλη Μαυρουδής Γεωργιάδης, Βασίλης Γραβάνης, Βαγγέλης Λασπάς, Σάβας Μπερμπερίδης και Ελένη Δαλίσκα, γυναικοκρατήτα από ό,τι βλέπω, το ΔΣ. Καλή επιτυχία, χαριτολογώντας το λέω αυτό βέβαια. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι και μπράβο τους να κάνουν έτσι καλό έργο, είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε οι δάσκαλοι είναι αυτοί που μας έμαθαν τα πρώτα πράγματα στη ζωή μας, τα πρώτα γράμματα στη ζωή μας και όχι μόνο. Οι δάσκαλοι, ειδικά των πρώτων τάξεων των σχολιών μας, έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Ποπουτσίπτα, συνήθως των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Ανακίδου και η Θάλια Καμπορίδου. Θα κρατήσουν τροφιά για το επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Για τον Παστριακό είναι καλά τα νέα. Να ξέρετε, οι μεταγραφές συνεχίζονται, η οργάνωση ομάδα συνεχίζεται και βλέπω και το μήνυμα από τον Μπάβη και τον Γιώργη από το Ειδονοχώρη Σερών. Έχουμε και εκδηλώσει το Ειδονοχώρη Σερών στο τέλος της εβδομάδας. Έτσι θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα και ήδη είναι το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο στην Super League, στην επιστροφή δηλαδή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ συνεχίζεται, το παρακολουθούμε. Πρώτα θα το πούμε αύριο, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, σέρες, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στο κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προβλήματα καταγράφονται. Και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλαιο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες μέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρε στα βόρειο 36 βαθμού στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινέ θερμοκρασίε επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο τη ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα, ο ήλιο θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσα στάθεια στα ορεινά τη Υπήρου και τη Μακεδονία, έω 33 βαθμού θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίε και κύριοι, στι 10 όλε οι ειδήσει και στο ertnews.gr. Μείνετε.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Μαζί, μαζί, να πιάσουμε κόκκινο.
0: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλωσορίσατε συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Θα είμαστε παρέα ως τις 12 για να δούμε μαζί όλα αυτά που συνθέτουν τοπική επικαιρότητα. Θα εστιάσουμε στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, αλλά παράλληλα θα δούμε και το τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα, γιατί μας επηρεάζουν άμεσα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κατά τη διάρκεια της τρίωρης επικοινωνίας, μέχρι τις 12 και σήμερα, θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε ειδησιογραφικά την Παρασκευή που σας αποχαιρετήσαμε, το Σαββατοκύριακο και τη μέρα που ήδη ξεκίνησε και τη νέα εβδομάδα, να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, τι πρόκειται να γίνει σήμερα, αλλά και τι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Τα καλά νέα είναι πολύ καλές εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη από τα Ελευθέρια 2026 για τους Δήμους Συντικής και Σερών. Εκδηλώσεις που γίνονται και σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, και αυτό που λέμε τέτοια περίοδο είναι ότι τη Σκυτάλη πλέον θα πάρει περιφέρεια και θα γνωρίζουμε γειτονιές της περιφερειακής ενότητας, συλλόγους, άτομα που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν δράση και μας προσφέρουν ξεχωριστές βραδιές ή διήμερα. Και η αλήθεια είναι σιγά σιγά θα μπούμε και εμείς σε πιο έτσι, όχι χαλαρούς, πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, γιατί είναι κάποια πράγματα που ακολουθούν την εποχή. Κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι, με την εποχή, με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Θα μου πείτε, έχει δυσάρεστο καλοκαίρι, πώς δεν έχει? Από κουνούπια πώς πάτε?
0: Αμάν με αυτά τα κουνούπια.
1: Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην έχουμε με τόσες βροχές κάθε μέρα και βροχή μέχρι πρότινος? Είναι λογικό να υπάρχουν. Ούτως ή άλλως ήμασταν και μια περιοχή επιβαρημένη με τους οριζόνες στα κουνούπια. Τι να σου κάνουν μόνο οι εναέριοι και οι πήγοι ψεκασμοί γύρω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όταν παντού υπάρχουν χόρτα και θα υπάρξουν. Πρόσφατα είναι οι βροχές, θα ξαναβγούνε. Το θέμα είναι εδώ τι κάνει ο καθένας και πώς θα το αντέξουμε. Ένα από τα προβλήματα που σας παρουσίασα είναι. Υπάρχουν και άλλα, θα τα δούμε.
0: Και δεν είναι μικρό αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή να είναι καλοκαίρι και να κάθεσαι με χίλια ζόρια στη βεράντα, που μπορείς να απολαύσεις έτσι ένα δίωρο στη βεράντα, στη δροσιά. Εντάξει, να ανάψεις και το, πώς το λένε αυτό το φιδάκι για το κουνούπι, που εμένα η μυρωδιά του με προκαλεί έτσι μια πολύ
1: δυσάρεστη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σοβαρά. Καλοκαίρι, διακοπές, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Στις άλλες κυκλοφορούν στο εμπόριο και κίτρινα φιδάκια.
0: Και τι μυρωδιά έχω? Α, δεν τα ήξερα αυτά. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, προτιμώ τον... έχω ένα γεωρίτικο βασιλικό πάνω στο τραπέζι, μου σχοβολάει ο τόπος, αλλά αν το κίτρινο κάνει δουλίτσα, πολύ ευχαρίστω. Πού το ψάχνει, α πούμε, πού τα παίρνει?
1: Από εκεί που παίρνει τα πράσινα, τα κλασικά φιδάκια. Ναι.
0: Ωραία, ωραία, να το έχω κατά νου. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει. Τι να σου κάνει ο Βασιλικό, καλέ τα κουνούπια.
0: Καλά, όχι, ενώ τη μυρουδιά του. Τι να σου κάνει τώρα ο Βασιλικό. Εγώ κρατάω και τι συνταγέ που μου έδωσε ο Θάνο πρόπερση για τα μυρμήγκια και εξαφανίστηκαν.
1: Ναι. Υπάρχει συνταγή μυρμήγκια, γιατί δεν μου το είπατε?
0: Θα την πω. Και τώρα τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να καταλάβω τι γλυκό είναι αυτό που...

0: Ναι, έχει κανέλα γύρω, κανέλα πρέπει να έχει πάνω και σιρόπι σοκολάτας. Δεν ξέρω πώς λέγεται, πρώτη φορά βλέπω αυτό το γλυκό. Όπως και να έχει όμως, ποιοι το κερνάνε, η Ζήνα, η Ζένα, η Ζένια, ο Ζινάς, ο Ζένας, η Ευσεβία, η Σέβη, η Ευσεβούλα, μην κοιτάς, η Σεβούλα, η Σέβη, Σέβη να την είπα, είχαμε συμμαθήτρια Σέβη, ο Ευσέβιος και ο Ευσεβής που γιορτάζουν σήμερα, διότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων και Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος. Ζήνωνος έχει και ένα τραγούδι Αλκίνος Ιωαννίδης.
1: Ναι, βέβαια δεν αφορά αυτό, αφορά μια συγκεκριμένη
0: λέω,
1: οδός στην
0: Αθήνα. Ναι, οδός είναι εκεί.
1: Το δικό μου λοιπόν, λιτό και απέριτο ερτολόγιο, να φέρει μόνο τον Ευσέβιο και την Ευσεβία και χρόνια τους πολλά. Γερή να είναι και ευτυχισμένη.
0: Τον Άγιο Ζήνωνα και Ζωνά, τίποτα έτσι.
1: Ναι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου και είναι και η Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών γιορτάστηκε σαν σήμερα το 2017 με πρωτοβουλία της Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση ως μια συνεργατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τραπικών δασών του κόσμου. Το τροπικό δάσος, κοινό ζούγκλα, είναι μια δασική έκταση αποτελούμενη από ψηλά πλατύφυλλα αϊθαλή δέντρα που απαντάται συνήθως στις υγρές περιοχές γύρω από τον Ισπερινό και φυσικά είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου. Από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και για το γλυκό νερό που πίνουμε. Απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν τα κλιματικά πρότυπα και φιλοξενούν τα μισά φυτικά και ζωικά είδη του κόσμου. Και αυτή είναι η απάντηση σε όσους ενδεχομένως με το που είπα Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών να μας λέτε και τι μας νοιάζει μας τώρα, έχουμε τροπικά δάση. Μα το θέμα είναι ότι αν δεν προσέξουμε δεν θα έχουμε τροπικά δάση. Κάθε λεπτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοπικιλότητα του πλανήτη Γη και να αντίθεται σε κίνδυνο η υγεία όλων μας. Η αποψήλωση των δασών προκαλεί το 15% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, που επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή περισσότερο από όλα τα αυτοκίνητα, ακούστε, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας μαζί. Οι φυσικές λύσεις από το κλίμα, όπως η προστασία και η αποκατάσταση των δασών, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά το 1 τρίτο. Τώρα, όσον αφορά την ημέρα του Σκαραβαίου, σήμερα οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, του δημοφιλούς μοντέλου, της Volkswagen, Beetle, και δεν είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν σήμερα το αντικείμενο της λατρείας τους. Βέβαια, την ημερομηνία αυτή δεν την επέλεξαν τυχαία. Την επέλεξαν γιατί, σαν σήμερα, το 1934, ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με την Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best-seller της παγκόσμιας αυτοβιομηχανίας. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο αυτό το κινητό.
0: Είναι. Πάντα ήτανε. Και έχει ένα συμβολισμό. Εκφράζει κάτι. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Τώρα διαβάζω μια είδηση στο RT News ότι συνελήφθη ένας 19χρονος που οδηγούσε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών τα ξημερώματα. 19χρονος. Πήγαινε με 200 χιλιόμετρα δηλαδή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Μη σου τύχει συναντήσεις, ναι.
0: Έτσι, σε πίστα το μετέτρεψε.
1: Παρά τους συνεχείς ελέγχους και το τελευταίο διάστημα πραγματικά
0: δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι τρομερό.
1: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Είναι τρομερό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ Σερών. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Ο Θάνος Παπουτσής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Τηλέφωνα εκπομπής 2321055900, 2321055638. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε.
1: Καλημέρα.

0: Για σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, αναμένεται γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, οι άνεμοι λίγο δυνατά θα πνέουν, στο Αιγαίο ειδικά, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 33, έως 34 με 35 βαθμούς οι ανώτερες που σημειώνονται σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως Στερεά και Πελοπόννησος, Θεσσαλία επίσης 34, αυτές είναι οι ψηλότερες. Αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές και εναρμονισμένες πλήρως με την περίοδο που διανύουμε. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο θα πνέουν 3 μποφόρ, και από το απογευματάκι και μετά θα φτάσουν και τα 4 από φόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από φόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, αυτό που είπε και η Δέσποινα, απόλυτα φυσιολογικές θερμοκρασίες με κανονικότατες θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής και σήμερα και το επόμενο διάστημα στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Εδράργυρος θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς, θα φτάνει τους 33 μέχρι εκεί. Με ηλιοφάνεια το επόμενο διάστημα, με μικρή εξαίρεση αύριο το βράδυ, μάλλον αύριο νωρίς το απόγευμα, αλλά και το βράδυ της Τετάρτης που αναμένεται βροχόπτωση, όπως και την Πέμπτη, για να μην ξεχνιόμαστε. Μην σας πω και την Παρασκευή, αλλά μέχρι και την Παρασκευή, τώρα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Έχουμε τόσες μέρες, μπορεί να έχουμε και νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ας κρατήσουμε τα καλά, ότι σήμερα ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια και καθαρό το σεραϊκό ουρανό. Έτσι θα πορευθούμε, ηλιοφάνεια, κάποια σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους προς το μεσημέρι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως όμως. Θα απολαύσουμε και το ηλιοβασίλεμα και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 33 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Με λίγα σύννεφα θα ξεκινήσει η αυριανή μέρα, δεν θα αλλάξει τίποτα, στη συνέχεια θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια αύριο, κανονικότατα, μέχρι και το απογευματάκι που μπορεί να έχουμε πρόσκαιρη βροχόπτωση, αλλά περιορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου και συνοδεύονται και από τα ανάλογα σκίτσα θα πρέπει να σας πω. Η θερμοκρασία σταθερά στη μέγιστη τιμή της στους 33 βαθμούς και επίσης σταθερά πάνω από τους 30 μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα, που σημαίνει ότι ξεκίνησαν οι ζεστές μέρες του Ιουνίου. Για τους φίλους μας τώρα στην Ανατολική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Ευροκόπη, να στείλουμε ξεχωριστές ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα και όλα να ξεκινούν καλά. Έναν Ευροκόπη που η βροχή δεν του έλειψε, βροχή θα έχει και αυτή την εβδομάδα, όχι βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών, αλλά δεν πρόκειται να την ξεχάσουν ή να τους λείψει ή να πούν πω δεν, γιατί δεν βρέχει σήμερα.
0: Υπάρχει αυτή η περίπτωση δηλαδή.
1: Λέμε τώρα. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα συνεχίσει. Υπάρχουν αρκετά σύννεφα και θα υπάρξουν στον ουρανό του Ευροκοπίου και προς το μεσημεράκι. Αναμένεται έτσι μια πρόσκαιρη βροχόπτωση. Κατά τα άλλα θα υπάρξει ηλιοφάνεια στη συνέχεια και ο Υδράργυρος στους 28 βαθμούς θα τερματίσει στη μέγιστη τιμή του. Οι θερμοκρασίες και στον Ευροκόπη αυτό το διάστημα στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών θα είναι απόλυτα φυσιολογικές για τα δεδομένα της εποχής, που σημαίνει πρακτικά αυτό ότι ο Υδράργυρος θα είναι πάνω από τους 26 βαθμούς, αλλά όχι περισσότερο από τους 27. Ανάμεσα στους 26 με 28 βαθμούς θα είναι οι μέγιστες τιμές του Υδραργύρου για την περιοχή του Ευροκοπίου το επόμενο τετραήμερο. Την Τρίτη η μέρα θα ξεκινήσει στον Ευροκόπη με λίγα σύννεφα πολύ νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια θα καθαρίσει ο ουρανός, θα ξεκινήσει η μέρα με ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετά, μέχρι και το βραδάκι, βροχούλα. Ο Υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Σήμερα μόνο απογευματινά φύλλα, δεν έχουμε πρωινά και πάμε στα νέα. Τρία τα κεντρικά. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις περιοχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της ποινίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης, κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη. Ποιος άραγε. Πού πάει το μυαλό μας. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Κεντρικό της εφημερίδας με αρκετές σελίδες ρεπορτάζ για όσους ενδιαφέρονται. Και έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ των νέων. Πήγαμε, είδαμε. Εντυπωσιακή η πρεμιέρα του φεστιβάλ. Οι δημοσιογράφοι των νέων παρακολούθησαν τη Μίδια στην κατάμεστη Επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Διακρίνω τον Καβάκο, διακρίνω από τη Μίδια στην Επίδαυρο και μια εκδήλωση κάτω από το φως της Ακρόπολης, το λαμπερό φως της Ακρόπολης, το παγκόσμιο φως της Ακρόπολης στην Πνίκα. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ και γενικά να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις, μη φοβάστε το αρχαίο θέατρο, για πολλούς είναι δυσνόητο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά και κρύβονται έννοιες και αξίες χαμένες που συγκινείται κανείς ακούγοντας από τα λόγια των πρωταγωνιστών της κάθε παράστασης να έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Εκεί είναι η αλήθεια και η ουσία μέσα στο γραπτό λόγο από τα αρχαία αυτά κείμενα. Είναι υπέροχες παραστάσεις και δοθείς ευκαιρίας μη χάνετε αυτές τις παραστάσεις και όποιες άλλες βεβαίως σας ενδιαφέρουν. Πλούσιο ρεπορτάζ να πούμε ότι έχουμε με αθλητικά γεγονότα και ένα θέμα εδώ βλέπω γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας.
1: Εντάξει, ένα καμπανάκι από τα πολλά.
0: Τι καμπανάκι, σε λίγο θα έρθει η καμπάνα και θα μας βαρέσει το κεφάλι ας πούμε.
1: Ναι, μας βάρεσε ενδεχομένως, το θέμα είναι... Τι γίνεται,
0: τι
1: όχι
0: κάνουμε.
1: Μόνο καταγράφονται αυτά mm. και τι δομές υπάρχουν από την
0: δομές,
1: πολιτεία.
0: Πολύ σωστά, οι δομές. Ναι. Ωραία, πάμε, το καταγγέλουμε, okay. Παίρνουμε συμβουλές. Μετά.
1: Εντάξει. Μετά μια γυναίκα δεν έχει που να πάει, ξαναγυρίζει.
0: Πάει, ξαναγυρνάει πίσω και ξανά μάνα τα ίδια. Και βέβαια και τιμωρητικά φαντάζομαι ότι να πήγες και τα είπες. Φαντάζομαι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα.
1: Από τα νέα, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Star. Με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει, φράση σε εισαγωγικά. Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών για βιασμό εις βάρος πρώην αρχιμανδρίτη. Πόσο ανώμαλος ιερέας τη στόπευε ανάμεσα στα πόδια κάτω από την εικόνα της Παναγιάς. Το εξομολογητήριο με την πολυθρόνα και οι φούστες χωρίς ισόρουχα. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας σήμερα.
0: Τώρα πάλι θα πούμε κάτι. Την έσφαξε ο Σκοπιανός.
1: Εντάξει, γενικώς στο πρωτοσέλιδο σήμερα κάτι χαρούμενο δεν έχει.
0: Ναι, η αλήθεια για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο Σκοπιανός.
1: Τον
0: ναι, όντως είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι, δεν το αφισβητεί αυτό κανένας, αλλά...
1: Θα μπορούσε να οπουδήποτε,
0: ναι.
1: Δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Και την Ειρήνη την Μουρτζούκου τη θυμάστε, ωραία, καταπέλτης η εισαγγελέας για την κοπέλα αυτή, απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματά της, σαδιστική ικανοποίηση από το θάνατο των μωρών. Ναι.
1: Πήγαινε στην κόντρα.
0: Κόντρα. Δραματική πτώση Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μυσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Κεντρικό της εφημερίδος. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μανιφέστο.
0: Α, συγγνώμη λίγο, Θάλια, ναι. Με συγχωρείς. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στους φίλους μας που τηλεφώνησαν και έστειλαν μηνύματα, στον κύριο Κώστα, στους αγαπημένους συναδέλφους Δημήτρη Κώτα και Δημήτρη Νάτσιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μανιφέστο. Too little, too late. Άδειασε η κλεψίθερα του Ανδρουλάκη.
0: Καλά, δεν υπάρχει αυτό τώρα που βλέπουμε, έτσι.
1: Τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα Συγκοινωνούν Δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα έχει φωτογραφίες του κύριου Φάμελου. Αν ο ίδιος μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του.
0: Αν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον κύριο Φάμελο, ο άνθρωπος έτσι θα είναι σε ούτε 30 χρόνια. Δηλαδή...
1: Τη γυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία θα μπορούσε να είναι η γιαγιά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, τους αδικεί
1: πάρα
0: πολύ.
1: Ο μόνος που έχει επαφή με το πώς είναι
0: το
1: σήμερα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, συν όμως 20 κιλά.
0: Ναι. Σου λέω από κάπου να το πιάσουμε.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικές οι φωτογραφίες και του κυρίου Φάμελου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Επάνω Σοφία βούλτεψε, εντάξει, με τη γνωστή φωτογραφία
1: 30 χρόνια πριν.
0: Του Λυκείου σχεδόν, σκάνδαλα και κατάρρευση της υγείας στην Ισπανία. Πρότυπο για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Α, δηλαδή η Ισπανία που είναι πρότυπο κατά την κυρία βούλτεψη για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, έχει σκάνδαλα.
1: Ας μην μιλήσουμε τώρα για σκάνδαλα.
0: Ναι. Και Μητσοτάκης.
1: Και επειδή έχουν πρότυπο αυτό, όταν και αν κυβερνήσουν.
0: Θα απολογηθούν και γι' αυτό. Μητσοτάκης παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Εσπρέσο. Νικιάρης, νικάρης, δολοφόνος. Θα μένει κάτω από φυτεία χασής. Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της η άτυχη Σταυρούλα ήταν αυτός που την έστειλε στο άλλο κόσμο. Κεντρικό και είναι η γνωστή υπόθεση αυτή στα Χανιά. Τώρα θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί το είπα στη Θάλια. Η Μπόχο Μαρέβα της Μύδιας. Είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού που έκλεψε την παράσταση στην Επίδαυρο και νομίζω ότι είναι πολύ ακριβής ο τίτλος. Έλεγα πριν από λίγο που έβλεπα φωτογραφίες από τη Μύδια στην Επίδαυρο. Νομίζω είναι της λυρικής σκηνής η παράσταση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: ναι, από τη λυρική σκηνή.
1: Η πρωταγωνίστρια, η Ιταλίδα, η ψήφο.
0: Ναι, ναι. Η Μαρέβα, η σύζυγος του κυρίου Μητσοτάκη, φορούσε ένα εξαιρετικό ρούχο.
1: Ούτως ή άλλως επιβεβαιώνει και τον τίτλο που είχαν όλα τα ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, το κομψότατη.
0: Υπέρκομψη.
1: Α, υπέρκομψη, ναι. Ναι. Ναι, είναι το lifestyle μιας σημαντικής εκδήλωσης που έγινε. Ναι. Θα το δείτε σήμερα.
0: Το συγκεκριμένο, τώρα για τα άλλα δεν μπορώ να δεν ξέρω, δεν την έχω δει σε πολλά,
1: το
0: αλλά το συγκεκριμένο ήταν ονειρικό.
1: Η Μύδια με την Άννα Πυρότσκη. Και φυσικά οι πολύ καλές κριτικές και ήταν τυχεροί αυτοί που την παρακολούθησαν.
0: Και χιλιάδες κόσμο.
1: Το στιλιστικό είναι άλλο θέμα.
0: Το αναφέρει η εφημερίδα και το επιβεβαιώνω όντως.
1: Ωραία. Ελεύθερη ώρα. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Σε εισαγωγικά.
0: Ο Κερκύρας.
1: Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Μονόδρομος πλέον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η απόσυρση της επίμαχης διάταξης για τις αυξήσεις 90% των Μητροπολιτών. Έρευνα, πόσα παίρνει ο παπάς της ενορίας σας, οι αποδοχές από τον εφημέριο έως τον Αρχιεπίσκοπο. Ενώ οι δεσποτάδες ασχολούνται με τον Μπεζαχτά, η κοινωνία μας έγινε και επίσημα πνευματική χωματερή. Δεκάδες εικόνες Αγίων πεταμένες σε κάδο στα Χανιά.
0: Πάντως είναι ο τρίτος ή τέταρτος. Τρίτος νομίζω.
1: Μητροπολίτης
0: που αντιδρά και παίρνει θέση και λέει ότι κακώς έγιναν αυτές οι αυξήσεις από τους δεκάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κακώς έγιναν μόνο σε αυτούς όταν υπάρχουν πραγματικά.
0: Ναι, που εκφράζει ένσταση γι' αυτό. Ναι.
1: Τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Ελεύθερος τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Πρώτον, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους. Συμπληρωματική αύξηση 2 με 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση επικουρικές. Επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%. Κόβονται οι συντάξεις χειρίας στο 70%.
1: Σκεφτόταν να μπει ένα ψαλίδι εκεί, αλλά τελικά το μέτρο δεν παρουσιάστηκε. Δεν ξέρω τώρα
0: τι. Ναι, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Κάτι δεν διαβάζω σωστά, μάλλον. Επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%. Ωραία. Κεντρικό της εφημερίδας και μαζί με την εφημερίδα αναλυτική πίνακα και με ποσά και παραδείγματα στο ειδικό ένθετο 8 σελίδων μαζί με την εφημερίδα. Μητσοτάκης. Το κυβερνητικό έργο βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη και μια φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού περιτριγισμένο από δεκάδες, χιλιάδες ενδεχομένως κόσμου από μια συγκέντρωση.
1: Ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας και σταθερή ακροάτρια, τη Θωμαή.
0: Α, εκατοντάδες και μου λέτε, ναι.
1: Πραγματικά, ναι. Η κοπέλα μας έστειλε εδώ και 20 λεπτά μήνυμα, δεν τώρα το είδα. Mm-hmm. Συγγνώμη, Θωμαή, που δεν σε αναφέραμε νωρίτερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στην έκθεση. Δεν λέω περισσότερα, γιατί η Θωμαή είναι και καλλιτέχνητα.
0: Καλή επιτυχία. Θέλω λίγο, ναι, με συγχωρείς, Άλια, να μείνουμε στον ελεύθερο τύπο για ένα θέμα που είδα σήμερα το πρωί-πρωί στην τηλεόραση. Και είναι σοκαριστικό για τη δράση 2-17χρονων σε σαδιστική ομάδα 764. Προέτρεπαν ανηλίκους να αυτοτραυματιστούν.
1: Μέσα από την σελίδα στο σκοτεινό διαδίκτυο.
0: Ναι. Σαδιστές.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι ανήλικοι πρωταγωνιστούν στα δελτία ειδήσεων, στα αστυνομικά.
0: Σε μαυρίλα όμως. Ναι, συνήθως. Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε και να το αγνοήσουμε, ίσα ίσα. Αν δεν το προβάλλεις, δεν το καταγγείλεις και δεν πάρεις μέτρα, αυτά θα διονύζονται.
0: Κοίταξε, επειδή γυρίζαμε το κεφάλι, γι' αυτό τα βρίσκουμε μπροστά μας έτσι. Κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή το χαλί γίνεται βουνό και έρχεται και σε πλακώνει. Δεν γίνεται.
1: Γιατί στην αρχή δεν είναι το δικό μας παιδί, αλλά είναι το γείτονα.
0: Και τι μας νοιάζει.
1: Δεν γίνεται σε εμάς αυτά, να μην το χαρακτηριστεί η γειτονιά, το χωριό, το σχολείο, η περιοχή.
0: Ναι.
1: Και η περιοχή, δεν κατάλαβα. Μια περιοχή έχει αυτό, έχει και το άλλο. Έχει και λουλούδια και αγκάθια.
0: Ναι, τώρα τι γίνεται. Εφημερίδα των συντακτών. Εγώ ή εσύ?
1: Εγώ.
0: Έλα.
1: 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστην ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά τη μετατροπή της σε προτεκτοράτο, με συγχωρείτε, της Γερμανίας. Ακυρώνουν σε εισαγωγικά τον κάθετο διάδρομο. Το Βερολίνο επενδύει στην Τουρκία για να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ο Μέρτς έστειλε 30 μεγάλες εταιρείες στην Άγκυρα, μεταξύ των οποίων και η Siemens. Μάλιστα.
1: Και βέβαια υπάρχει ένα διπλό χαστούκι για τη χώρα μας. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Διπλό χαστούκι. Στον πάτο της Ευρώπης, το κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν τις κυβερνητικές τριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πάμε στην απογευματινή. Φιλοξενεί και έχει κεντρικό ένα άρθρο του Γιώργου Αυτιά, δημοσιογράφου και ευρωβουλευτή πια της Νέας Δημοκρατίας, με τίτλο «Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Και ποια είναι αυτά? Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Επίδομα εξομάλυσης 300 ευρώ μηνιαίως. Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών. Πάει στα 1.600. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Εδώ τα είχαμε πει και μέσα στην εκπομπή από την πρόεδρο, η οποία μας είπε τι να προσέξουμε εδώ στη ρύθμιση. Δηλαδή και να μην το προσέξουμε, αν πάμε να κάνουμε τη ρύθμιση, σου το βγάζει. Ότι πρέπει από το 23 και μετά να μην χρωστάς καθόλου, να έχεις κάνει ρύθμιση για να μπορέσεις να μπεις στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και αυτό που διερωτώνται είναι, αν είχα λεφτά εγώ να πληρώνω από το 23 και μετά, ας πούμε, τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, ρωτήστε, μπορεί κάποιος να συμφέρει, να τους δίνει ανάσα. Σίγουρα για κάποιους είναι βολικό. Εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ και ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας που υπογράφει ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Σε άλλα θέματα, τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. 46, ε.
1: Κοινά μεταπτυχιακά. Και όταν λέμε ξένα πανεπιστήμια, είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Yale, το Harvard, το Columbia, το King's College George.
0: Το Imperial College στο Λονδίνο.
1: Ναι, διάφορα άλλα.
0: Ναι, ωραία.
1: Με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Δευτέρα σήμερα δεν έχουμε πρωινά φύλλα. Περνάμε στις τοπικές εφημερίδες μετά από μια μουσική επιλογή. Και οι τοπικές εφημερίδες ήταν περιορισμένες σήμερα λόγω της ημέρας. Μόνο δύο, αλλά έχουμε και τις δύο. Είμαστε στο 100%.

0: Τοπικές εφημερίδες, δύο κυκλοφορούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα κάθε Δευτέρα. Έχουμε και τις δύο, και τον καθημερινό παρατηρητή και τη σημερινή των σωρών. Ξεκινάμε τον καθημερινό παρατηρητή. Σοβαρά ερωτήματα για τα στρέμματα της σχολικής στέγης που ζητάει κρικρή ενώπιον αποφάσεων η Δημοτική Αρχή. Τι συμβαίνει στην υπόθεση της πρότασης δωρεάς μιας παιδικής χαράς προς το Δήμο Σερών? Ένα άρθρο με την υπογραφή του Πασχάλη Τόσιου γίνεται το κύριο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Τα υπόλοιπα θέματα που φιλοξενούνται στην πρώτη σελίδα, οι ΣΕΡΕΣ έχουν δίπλα τους τη δική τους κιανή ακτή. Πληρωμή ένα χιλιόμετρο χωρίς μπάρες, στάσεις και ουρές. Νέα εποχή στα διόδια. Έστησαν απάτη σε 45χρονο προσποιούμενο τους λογιστές, αλλά έπεσαν σε αστυνομικό. 23χρονος ήρωας έσωσε τον 78χρονο παππού του από το φλεγόμενο σπίτι. Και ένα προφανώς άρθρο που φιλοξενείται στο εσωτερικό της εφημερίδας. Έχει τίτλο με ερωτηματικό στην πρώτη σελίδα. Οι φύλακες έχουν γνώση, οι μάσκες πότε θα πέσουν, ρωτάει η εφημερίδα.
1: Σημερινή των Σερών. Κεντρικό, προσοχή, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Πρόστιμα και οι κυρώσεις, και σύμφωνα με τη σχετική κία που είχε δημοσιευθεί σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Όσοι δεν τα δηλώσατε, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα δηλώσατε.
0: Πες τα, βρε, πες τα, πες μόνη σου, πες τα.
1: Ναι. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αμόρφωτος ηλεκτρονικά, δηλαδή... Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είσαι ότι είσαι αναλφάβητη ηλεκτρονικά.
1: Αναλφάβητη,
0: δεν
1: ναι.
0: Θέλεις να ασχοληθείς με οτιδήποτε τέτοιο. Και αυτό ναι. Είναι χειρότερο από
1: όταν όμως
0: να μην ξέρει.
1: Ζορίζεσαι.
0: Θέλει να μάθει, αυτό είναι χειρότερο.
1: Ψάχνεις, βρίσκεις και τσακ, τσακ, τσακ, χωρίς παιδεμό, τα δηλώνεις. Αρκεί να είναι καθαρά, βέβαια, έτσι, μην τα δηλώσετε και δεν τα έχετε καθαρίσει. Τέλος πάντων, εμείς σας λέμε ότι η προθεσμία λήγει σήμερα, Δευτέρα 22, και είναι η παράταση προθεσμίας που δόθηκε, που πιθανότατα δεν θα δοθεί άλλη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδος, Χατζηβασιλείου στο Freedom Forum στη Θεσσαλονίκη, η ρητορική των άκρων υπονομεύει τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Προσπάθησε να εξαπατήσει άνδρα στις ΣΕΡΕΣ με τη μέθοδο του λογιστή, συνελήφθη ένα άτομο από αστυνομικού ΣΕΡΕΣ. Δήμος Συντικής, Δημοτική Αρχή Συντικής, Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας για το 2025, νέα ημέρα για την ελληνική κτηνοτροφία, ηλεκτρονική βόλη στα εγωπρόβατα. Τι είναι αυτό, ηλεκτρονική βόλη, να το δούμε. Και τυπικά παρελθόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ και με Καλαμάτα και Άρη τον Αύγουστο, δυνατά φιλικά των λιονταριών, του Πασαραϊκού δηλαδή. Αυτά είναι τα θέματα που επέλεξαν από την εφημερίδα Σημερινή στην πρώτη σελίδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ed News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
6: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καλωσορίσατε στις που ανεξαρτώνται τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην Ερτσερών. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Και ξεκινάμε τις συνεντεύξεις μας. Δίνουμε το λόγο.

0: Καλά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εσείς τώρα προχωράτε σε μία καταγγελία, να το πω, σε μία επισήμαση, σε μία αποκάλυψη, ότι είναι χωρίς άδεια για εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης η λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το λέω σωστά?
0: Το λέτε σωστά και δεν είναι καταγγελία. Είναι παραδοχή του ίδιου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών, του Παναγιώτη του Σπυρόπουλου, στον οποίο υποβάλαμε ερώτηση τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και η απάντησή του ήταν επιβεβαιωτική του γεγονότος ότι πράγματι το ΚΕΔΙΔΙΜ εδώ και 2 χρόνια, ενώ είχε άδεια λειτουργίας, ναι, και εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι το 24, δεν την ανανέωσε. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν φρόντισε. Δεν το ξέρουμε. Αυτό πρέπει να το πει ο ίδιος. Δεν φρόντισαν να υποβάλουν την άδεια, την υπέβαλαν και δεν φρόντισαν να υποβάλουν τα δέοντα όσα χρειάζονταν, την απέρριψαν για κάποιους λόγους. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι, που μας το επιβεβαίωσε ο ίδιος δηλαδή, είναι ότι πράγματι το κέντρο λειτουργεί χωρίς άδεια, πράγματι δεν μπορεί να εκτελεί σεμινάρια κατάρτισης άνω των 20 ωρών. Κάτω των 20 ωρών, ξέρετε, δεν χρειάζονται άδειες. Μπορεί ο καθένας να κάνει, και εσείς και εγώ μπορούμε να κάνουμε ένα σεμινάριο. Ένα ΚΕΔΙΔΙΜ όμως, ένα κέντρο διαβίου μάθησης, για να κάνει μεγάλα σεμινάρια, να οργανώσει δηλαδή κανονικά σεμινάρια άνω των 20 ωρών, πρέπει να έχει μια ειδική άδεια. Λοιπόν, το δικό μας ΚΕΔΙΔΙΜ στις Αίρες δεν την έχει αυτή την άδεια. Με αποτέλεσμα, το πρώτο και χειρότερο είναι ότι υπάρχει μια εργαζόμενη στο ΚΕΔΙΔΙΜ, η οποία εδώ και 2 χρόνια είναι απλήρωτη. Τώρα μετά τις διαμαρτυρίες άρχισαν να την πληρώνουν και αυτό για το 26.
1: Πάντως ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης στην απάντηση που έδωσε, που εσείς στείλατε, λέει ότι λόγω κρατικής αβελτηρίας.
0: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Υπήρξε αυτή
0: είναι η
1: αβελτηρία,
0: αν είναι κρατική.
1: Ναι.
0: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει ΚΕΔΙΔΙΜ, λειτουργεί ΚΕΔΙΔΙΜ, έχει εργαζόμενη το ΚΕΔΙΔΙΜ, mm-hmm, και δεν έχει άδεια και παραμένει εργαζόμενη απλήρωτη. Αλλά ξέρετε κάτι, και μάλιστα είναι στα δικαστήρια. Να σας πω και αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Το αποσιωπά ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Λέει ότι δεν έγινε το δικαστήριο. Το δικαστήριο αναβλήθηκε. Η εργαζόμενη έχει πάει τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και την περιφέρεια συνολικά στο δικαστήριο, διεκδικώντας η γυναίκα τα χρήματά της, και πολύ σωστά κάνει. Διότι
2: αναγκαστικά το έκανε.
0: Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, εφόσον διεπίστωσε το 24 ότι δεν υπάρχει άδεια στο ΚΕΔΙΔΙΜ, έπρεπε κανονικά κάτι να κάνει με την εργαζόμενη αυτή. Να την μεταθέσει κάπου αλλού, να την βάλει σε κάποια άλλη θέση, ώστε να μπορεί να την πληρώσει. Ή και να σταματήσει να διακόψει τη συνεργασία. Αλλά να έχεις μια εργαζόμενη και να μην μπορείς να την πληρώσεις, καταλαβαίνετε, έχει και μια ευθύνη. Λοιπόν, το πρώτο αρνητικό, η πρώτη αρνητική συνέπεια είναι ότι έχεις μια εργαζόμενη και δεν μπορείς να την πληρώσεις επί 2 χρόνια. Και δεν μπορεί να ζήσει η γυναίκα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι χάνουμε κονδύλια. Χάνουμε ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν είχαμε άδεια εκτέλεσης προγραμμάτων, σεμιναρίων, κατάρτισης άνω των 20 ερών, θα είχαμε μπει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης και θα είχαμε απορροφήσει πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες ενδεχομένως ευρώ, ευρωπαϊκά χρήματα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα απορροφώνταν στην οικονομία των Σερών. Άρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη οικονομική απώλεια εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και το τρίτο βέβαια, η τρίτη μεγάλη αρνητική συνέπεια αυτού του πράγματος είναι ότι χάνονται ευκαιρίες να γίνουν μεγάλα σεμινάρια στον σεραϊκό λαό, στη σεραϊκή κοινωνία, με πολύ μεγάλο κοινωνικό αλλά και οικονομικό, μεγάλη κοινωνική και οικονομική ζημιά, να το πω, αρνητικό όφελος, δηλαδή ζημιά. Χάνονται ευκαιρίες δηλαδή. Θα γίνονταν σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή, για κοινωνικά θέματα, για τις γυναικοκτονίες, για τις πυρκαγιές, για την... 1000 προβλήματα έχει η σημερινή πραγματικότητα, τα οποία θα μπορούσαμε να καταρτίζουμε τον κόσμο μέσα από αυτά τα σεμινάρια, και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται γιατί ο κύριος Σπυρόπουλος και η περιφέρεια δεν φρόντισαν, έτσι, να ανανεώσουν την άδεια την οποία είχαμε. Δεν είναι ότι δεν είχαμε και βγάζουμε εξ αρχής. Είχαμε, αλλά ποιος ξέρει. Από
1: τώρα αδιαφορία, τι προβλέπετε?
2: Ναι. Για ποιο λόγο
0: ρωτήστε τον κύριο
2: πήραμε, γιατί η απάντηση έτσι όπως μας τη δίνετε, που σας έδωσε ο κύριος Σπυρόπουλος, δεν λέει για ποιο λόγο 2 χρόνια δεν έχουμε άδεια.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, μόνο εκείνος ξέρει ίσως. Εγώ σας λέω ότι η απάντηση κινείται μεταξύ του αδιαφόρησαν μέχρι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, χρηστή διοίκηση σημαίνει ότι όταν ένα κέντρο δεν έχει άδεια, σταματώ προσωρινά τη λειτουργία του μέχρι να αποκτήσει. Δεν έχω εργαζόμενους τους οποίους δεν μπορώ να πληρώσω. Και βέβαια επισπεύδω και κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να λειτουργήσει το κέντρο για να απορροφήσω κονδύλια, ευρωπαϊκά

0: Κονδύλια, κάθε μέρα που περνάει, χάνουμε χρήματα στις αίρες. Και χάνουμε και ευκαιρίες. Κάποιοι άνθρωποι σήμερα θα μπορούσαν να είχαν καθίσει στα θρανία και να είχαν πάρει προγράμματα κατάρτισης, με τα οποία να βελτίωναν τη δουλειά τους, να βελτίωναν τη σχέση τους με την πολιτεία, να βελτίωναν την κοινωνική τους συνείδηση, αν θέλετε. Χάνουμε ευκαιρίες. Και αυτό, ξέρετε κάτι, μπορεί σε κάποιον να ακούγεται μικρό και να λέει: έλα μωρέ τώρα, εντάξει, το κεδιδίν τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο διοικούν. Η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας έτσι διοικεί παντού. Όπως λένε τα νέα παιδιά, ό,τι να είναι. Δεν έχουν μια υπεύθυνη στάση. Ό,τι να είναι. Κάνουν έργα τα οποία είναι έργα βιτρίνας, κάνουν έργα για να ικανοποιήσουν πελατειακές τους σχέσεις, για να έχουν την άλλη φορά ψήφους. Δεν απαντούν στα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό, ξέρετε, είναι το μείζον. Και η κορυφή αυτού του παγόβουνου είναι αυτή η άδεια του Κεδιδίν. Και να πω και κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι πρώτη στην Ελλάδα στο δημογραφικό πρόβλημα. Φεύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Τα νούμερα όμως είναι αδυσόπιτα. Είναι αδυσόπιτα. Είστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι. Έτσι, η Νέα Ζύχνη είναι η πρώτος δήμος όλη την Ελλάδα. Πάνω από 33% απώλεια πληθυσμού τα τελευταία 10 χρόνια. Ο κόσμος φεύγει από τις Σέρες. Οι Σέρες που ήταν μια πλούσια περιοχή, που ήταν μια περιφερειακή ενότητα δυναμική, με μια οικονομία ζωντανή και πάρα πολύ δυναμική. Έτσι δεν είναι. Σήμερα είναι μια περιοχή την οποία κοιτάνε να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι. Για μια σειρά από αιτίες που αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Ευθύνεται όμως μόνο η διοίκηση της περιφέρειας αυτό το πράγμα. Το δημογραφικό έχει να κάνει με μια σειρά παρεμβάσεις που δεν έγιναν από την πολιτεία.
0: Έχετε δίκιο. Φταίει, είναι συνολικό το πρόβλημα, εθνικό δηλαδή, γιατί η Ελλάδα χάνει πληθυσμό. Αλλά από την Ελλάδα που χάνει πληθυσμό, γιατί ειδικά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και γιατί ειδικά η Περιφερειακή Ενότητα Σερών χάνει περισσότερο πληθυσμό. Προφανώς εδώ κάτι δεν γίνεται σωστά. Ή κάτι γίνεται περισσότερο λάθος από ό,τι γίνεται αλλού. Να το πω έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι συνολικό πρόβλημα της χώρας, αλλά εντοπίζω ότι οι Σέρες χάνουν τον περισσότερο πληθυσμό. Και πώς να μην χάσουν πληθυσμό, όταν τα αγροτικά προβλήματα δεν λύνονται, όταν οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί οριστικά, όταν τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες καταλαμβάνουν έφορες εκτάσεις και φεύγουν οι αγρότες, εξαγοράζεται η γη τους από το καρτέλ, το ενεργειακό, και φεύγουν οι άνθρωποι και οι νέοι αγρότες και οι μεγαλύτεροι κοιτάνε να βρουν κάπου αλλού σε μια μεγάλη πόλη και στο εξωτερικό δουλειά. Διώχνουν τον κόσμο δηλαδή με δύο λόγια. Έργα δεν γίνονται. Πείτε μου ένα μεγάλο έργο πνοής το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια στις Σέρες.
2: Η γέφυρα της Μαυροθάλασσας. Τα αντιπλημμυρικά.
0: Ούτε αντιπλημμυρικά γίνονται. Κάτι μικρές παρεμβάσεις γίνονται, οι οποίες είναι και εκτός κλίματος, να σας πω.
2: Η γέφυρα της Μαυροθάλασσας.
0: Δεν υπόψη τους την κλιματική αλλαγή,
2: Η γέφυρα της Μαυροθάλασσας θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Καλά, είναι μια τοπική παρέμβαση η οποία έλυσε το πρόβλημα των Σερών. Έμεινε κανείς επειδή έγινε αυτή η γέφυρα.
2: Εντάξει, τα αντιπλημμυρικά όμως είναι. Τα αντιπλημμυρικά είναι πάνω από 5 εκατομμύρια όμως.
0: Το καλοκαίρι οι Σέρες καίγονται και το χειμώνα οι Σέρες πνίγονται. Και το καλοκαίρι οι Σέρες δεν έχουν νερό. Δεν υπάρχουν κυβερνητικά έργα να συγκρατήσουν το νερό στην Κερκίνη. Πώς απάντησε η περιφέρεια σε αυτό? Δεν απάντησε ποτέ. Πώς απαντάει η περιφέρεια στο γεγονός ότι καταστρέφεται το γεφύρι στον Αγκίτη από τις διαρκείς πλημμύρες? Έκοψε τα δέντρα στον Αγκίτη. Που τα δέντρα στον Αγκίτη χρησιμοποιούνταν, είχαν την χρήση του αντιπλημμυρικού έργου, διότι εμπόδιζαν την πλημμύρα να φύγει παρά έξω από την κήτη του ποταμού. Και δεν κάνουν έργα και κάνουν λάθος έργα. Δρόμοι δεν υπάρχουν πουθενά, όπως το ξέρετε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυτρώνουν παντού. Παλεύουν οι Δήμοι. Παλεύουν οι Δήμοι, πράγματι. Πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά, τι να κάνουν και οι Δήμοι.
1: Και ακόμη και τα θέματα όταν έρχονται στην περιφέρεια, από τη στιγμή που έχετε μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και το Περιφερειακό
0: Ακριβώς.
1: Συμβούλιο
0: έχετε
1: και το Δημοτικό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, βεβαίως.
1: Είναι
0: βεβαίως,
1: πάρα πολύ εύκολο. Ακόμη και κάποιο να διαφωνεί να πει ναι, το στηρίζω όταν η απόφαση πάει αλλού.
2: Ναι, και εκτός αυτού, δίνονται πολλές αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχει και αντίστοιχο κονδύλιο από πίσω. Πώς ανταποκριθεί
0: αυτό,
2: ο Δήμος?
0: Αυτό είναι ένα θέμα σχέσεων κράτους-περιφέρειας, το οποίο θίγεται, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πάρα πολύ σωστό και έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 συγκεκριμένα χρόνια, με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, το κράτος κόβει αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση και τις κρατάει εκείνο. Έχουμε ένα συγκεντρωτικό κράτος, δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά καταργεί τον ρόλο της αυτοδιοίκησης ως αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο και αυτό ενισχύεται τώρα με τον καινούριο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Και το δεύτερο σκέλος που πάει μαζί με αυτό είναι ότι οι περιφέρειες πλέον, ενώ στην Ευρώπη οι περιφέρειες έχουν σχέση άμεσα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν χρηματοδότηση από την Ευρώπη, εδώ σε εμάς τα χρήματα περνούν υποχρεωτικά μέσω Υπουργείου, μέσω κράτους, μέσω κεντρικής κυβέρνησης. Που σημαίνει ότι η κεντρική κυβέρνηση ανοίγει ή κλείνει τη στρόφιγγα ανάλογα με το ποια είναι τα δικά της πολιτικά συμφέροντα. Αυτά τα δύο ζητήματα που είναι θεσμικά ζητήματα πράγματι έχουν στραγγαλίσει τις περιφέρειες. Πείτε μου όμως κάτι. Ακούσατε ποτέ τον κύριο Σπυρόπουλο και την κυρία Ιδονά να διαμαρτύρεται για αυτά τα θέματα? Γιατί αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα ήρθαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς ήμασταν κάθετα αντίθετοι με αυτήν τη συγκεντρωτική λογική και τη λογική που κόβει κονδύλι από την περιφέρεια. Δεν άκουσα όμως τον κύριο Σπυρόπουλο και την κυρία Ιδονά να αντιδρούν, διότι είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση. Και διότι νομίζουν ότι η κυβέρνηση την κατάλληλη στιγμή θα τους κλείσει το μάτι και θα τους δώσει κάτι, ψίχουλα. Το οποίο δεν γίνεται όμως ποτέ τελικά. Έχουμε δηλαδή μια αυτοδιοίκηση η οποία δεν διεκδικεί, η οποία δεν ενδιαφέρεται, η οποία δεν κάνει έργα και η οποία αφήνει ένα κέντρο διαβίου μάθησης, το οποίο μάλιστα είναι κέντρο της περιφέρειας, ξέρετε, και έχει εγκατασταθεί στις Σέρρες. Δηλαδή, οι Σέρρες είναι σε μια πλεονεκτική θέση να έχουν αυτό το κέντρο υπό την κατοχή τους, ας το πούμε έτσι, και το αφήνουν χωρίς άδεια. Και αυτό σας το λέω γιατί είναι το κερασάκι στην τούρτα, για να δείτε τι γίνεται από κάτω, εκεί που δεν βλέπουμε, που δεν ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, ας πούμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Μιλόπουλε, πολύ σε ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Δεν είχα ευχάριστα πράγματα να πω και λυπάμαι γι' αυτό. Και πραγματικά λυπάμαι που κάνω αυτή την κριτική στη διοίκηση, διότι εγώ θα ήθελα η διοίκηση να λειτουργεί με χρηστό τρόπο. Αλλά βλέπω, διαπιστώνω και είναι ευθύνη μου, ξέρετε, είναι ευθύνη μας και ως παράταξη αλλαγή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εμένα δική μου ευθύνη αυτά τα ζητήματα να τα αναδεικνύω για να θεραπεύονται. Εμάς ο στόχος μας δεν είναι να πλήξουμε την περιφέρεια ή να πλήξουμε τον κύριο Σπυρόπουλο. Μακριά από μένα αυτό. Μένω στόχος μου είναι η περιφέρεια να λειτουργεί καλά, να λειτουργεί σωστά. Κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Σπυρόπουλο γιατί θέλουμε να τον διορθώσουμε. Διότι έχει πάρει στραβό δρόμο.
2: Μάλιστα.
0: Διότι επειδή δεν ελέγχεται από κανένα, νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν όρια στη δημοκρατία. Και υπάρχει έλεγχος στη δημοκρατία. Ο κόσμος μας έχει ορίσει αντιπολίτευση για να ελέγχουμε τη διοίκηση. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μακάρι και η διοίκηση να παίξει το δικό της ρόλο με την ίδια υπευθυνότητα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Να είστε καλά επίσης.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: παραδεταμένη μουσική.
1: Μουσική, τα καταφέραμε τελικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, γιατί μιλούσε.
0: Μιλάει το πρωί συνέχεια.
1: Ναι, εμείς είχαμε συνεντεύξει, έπαιρνε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τα βρήκαμε. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Καλημέρα. Υπογράφαμε μια σύμβαση προηγουμένως.
0: Α, για πείτε μας λοιπόν.
1: Για να ξεκινήσουμε με τα καλά. Ναι, για πείτε.
2: Είναι για την πλημμυρική προστασία.
1: Ναι.
2: Γιατί όπως καταλαβαίνετε ο νομός είναι.
0: Λίγο πιο δυνατά είναι να σας ακούμε καλύτερα.
2: Η αντιπλημμυρική προστασία, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ναι. Και επειδή ο νομός είναι τεράστιος, συνεχώς χρειάζονται κονδύλια και χρειάζονται πράγματα να γίνουν τάχιστα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτά που κάποτε λέγαμε ότι γίνονται μια φυσώση είναι πλέον καθημερινότητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Ή όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι.
1: Τι έργο είναι αυτό, ναι. Τι έργο είναι αυτό.
2: Είναι ένα εκατομμύριο που είναι πάλι για αντιπλημμυρικά και καθαρισμού σημάδων κλπ.
1: Πάντως πριν από λίγο που είχαμε τον κύριο Μιλόπουλο, θα σας πούμε για ποιο λόγο τον είχαμε και τι είπε. Είπε ότι δεν γίνονται έργα στο νομό και λέει πείτε μου λέει τώρα εσείς που είστε δημοσιογράφοι ένα έργο. Και του λέμε εμείς εκείνη την ώρα, ακούστε λίγο, του λέμε αντιπλημμυρικά, εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρική θωράκιση και λέει ποια τα τοπικά έργα, λέμε γεύρεμα Αφροθάλασσα. Λέει εντάξει λέει το έργο εκεί πέρα για δύο χωριά και τέτοια.
2: Όχι. Λοιπόν, ας μην μηδενίζουμε, ας είμαστε θετικοί. Και ας μην βάζουμε άλλα πράγματα μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ ξέρετε τι είμαι πραγματιστής. Ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα και μέχρι ένα σημείο έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να είναι στη συνολική εικόνα για αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε το θέμα του Αγκίτη. Ο Αγκίτη αγγίζει και τον νομό Δράμας και τον νομό Καβάλα.
1: Ναι, αλλά λέει εκεί κόψε τα δέντρα, λέει και δεν φτάνει που δεν θωρακίστηκε. Κόψετε, λέει και τα δέντρα.
2: Θα αναγκαστώ, ειλικρινά σας λέω, γιατί εγώ δεν έκοψα ποτέ κανένα δέντρο. Αυτό όποιος ξανά το ισχυριστεί είναι ψεύτης. Πραγματικά δηλαδή είναι ψεύτης. Δεν λέει την αλήθεια. Εκεί προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα αντιπλημμυρικό έργο και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλη την εποπτεία το έφυγε ο αρμόδιος φορέας. Και ξέρετε ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας. Ούτε μια δικιά μου υπηρεσία, ούτε κανένα δικό μου, ούτε με εντολή δική μου. Mm-hmm. Ποτέ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Και το είχατε πει και τότε. Το είχατε πει και τότε, το θυμόμαστε.
2: Ναι, μα αυτή είναι η αλήθεια. Μα και συγγνώμη και με συγχωρείτε δηλαδή. Υπάρχουν και αρμόδιοι φορείς έτσι που ελέγχουν και εισαγγελικές αρχές. Είναι δυνατόν εγώ να κόβω δέντρα και τα λοιπά και να μένω στο απειρόβλητο? Είναι δυνατόν? Εσείς το περνάει το μυαλό σας? Ή μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να υπάρχει η ανάλογη μελέτη? Ή οι υπηρεσίες, οι διευθυντές υπογράφουν γιατί υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάτι? Εγώ σας πληροφορώ ότι το πρόβλημά μου είναι ότι καθυστερούν αυτές οι μελέτες για να προχωρήσουμε όπως περιμένουμε τώρα να εγκριθεί αυτή της Χιλάδας των Αγίων Αναργύρων που είναι 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει όμως σωστά. Δεν γίνεται
1: τώρα αυτό το αντιπλημμυρικό, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, για ποια περιοχή είναι, πού είναι?
2: Αυτή που ξέρετε.
1: Α, είναι ένα κομμάτι από αυτό το έργο.
2: Έτσι ακριβώς. Το τέλειο είναι να γίνει από τα όρια της Βουλγαρίας μέχρι κάτω. Αλλά αυτό είναι το τέλειο. Και με βάση τα χρήματα που έχει. Με βάση τα χρήματα που έχουμε και τις μελέτες που εκτιμήθηκαν για τα 5 εκατομμύρια είναι ένας πολύ σπουδαίο έργο και αναγκαίο για την πόλη.
1: Μάλιστα. Τώρα,
2: κοιτάμε το πολύ, το τέλειο, κοιτάμε πριν, ξέρετε το αυτό και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον σε αυτά ας συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Ο κύριος Μιλόπουλος είχε αναγνωρίσει ότι μπορεί να έχουμε διαφορά στην πολιτική, στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά ο ίδιος είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι είμαστε αποτελεσματικοί. Και τουλάχιστον για μένα αυτό είπε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω υποχρέωση να συνεχίσω το αντιπλημμυρικό έργο και θα το κάνω. Όσο έχω την ευθύνη, θα το κάνω.
1: Τώρα να πάμε λίγο στο εν λόγω κέντρο διαβίου μάθησης της περιφέρειας.
2: Κοιτάξτε, το κέντρο διαβίου μάθησης, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει κρατηθεί και με νύχια και με δόντια, και προσπαθούμε να κρατήσουμε και την θέση εργασίας που υπάρχει, υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Ξέρετε, αν δεν δουλέψει, δεν παίρνει χρήματα από τον κρατικό κορβανά. Ναι. Δεν εξοδεύονται χρήματα δηλαδή του κράτους ή οτιδήποτε άλλο. Δουλεύουν οι συνεργάτες μας, υλοποιούν προγράμματα και έτσι πληρώνονται. Αν δεν δουλέψουν, δεν μπορούν να πληρωθούν. Η καθυστέρηση υλοποίηση των προγραμμάτων οδήγησε πραγματικά σε μια αριθμία όσον αφορά τους εργαζόμενους. Τώρα αναφερόμαστε σε μία εργαζόμενη, έτσι. Ήδη έχει αρχίσει να υλοποιεί έργο. Είναι αυτό που παρουσιάσαμε, αν θυμάστε, πρόσφατα με την πυροσβεστική και την αστυνομία, ναι, όσον αφορά το έργο. Και προχωράει και ήδη έχει αρχίσει να γίνεται η καταβολή αυτών.
0: Για να υλοποιήσει όμως προγράμματα, θα πρέπει να έχει άδεια. Έχει άδεια.
2: Έχει άδεια. Βεβαίως είναι δυνατόν να λέει κάποιος ότι δεν έχει άδεια το κέντρο διαβίου μάθησης. Όποιος το λέει, δεν λέει. Ξέρετε, Ένα πράγμα θα σας πω. Είναι δυνατόν να υλοποιείς προγράμματα τα οποία θα.
1: Στην ανακοίνωση που απέστειλε η παράταξη, αυτό λέει. Χωρίς άδεια για εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως μπορείτε.
2: Όταν υλοποιείς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Και θέλεις τα χαρτιά όταν υποβάλλεις τα αιτήματα. Αυτά ξέρετε πολύ καλά ότι ελέγχονται μία και δύο και τρεις και δέκα φορές. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Όλα αυτά περνούν από τις διαχειριστικές αρχές. Και το κέντρο διαβίου μάλιστα έχει και διοικητικό συμβούλιο και ανθρώπους που ξέρουν γράμματα κτλ. Έχει συγκεκριμένες άδειες για συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία και υλοποιεί. Καταλάβατε. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι. Δεν ξέρω γιατί για ποιο λόγο τα λένε. Ο καθένας ελέγχεται και δεν μπορεί να κάνει ο καθένας.
1: Άρα έχει άδεια
0: από το 24, από το 2024 στο 2026 είχε άδεια.
2: Ορίστε.
0: Από το 2024 στο 2026 είχε άδεια.
2: Για το 2024 να υλοποιεί μεγαλύτερα προγράμματα, τα οποία δεν τα υλοποιεί. Υλοποιεί άλλα προγράμματα που μπορεί να υλοποιήσει και είναι μέσα στο σκοπό του και είναι σύμφωνα με τον νόμο.
0: Κάτω από τις 20 ώρες.
2: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι συγκεκριμένα προγράμματα που μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτά τα προγράμματα που αναφέρονται όσον αφορά την υλοποίηση κάποιας εκπαίδευσης. Που είναι πάνω από 20.
1: Άρα δεν χρειάστηκε εσείς να ανανεώσετε την άδεια. Δεν μπήκε τέτοιο θέμα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό μας λέτε.
2: Όλα αυτά τελούν μάλλον υπό την έγκριση όλων αυτών των φορέων που εγκρίνουν τα προγράμματα που υλοποιούμε. Τα οποία αφού υλοποιούνται ξαναστέλνονται τα έγγραφα, ξαναστέλνονται τα πιστοποιητικά, ξαναστέλνονται τα πάντα. Αυτά να ξέρετε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχονται μία και δύο και τρεις φορές.
1: Γιατί ο κύριος Μιλόπουλος είπε ότι δεν υπήρχε άδεια και χάθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα.
0: Ότι η άδεια ίσχυε μέχρι το Μάιο του 2024.
1: Και ότι οι εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι είναι στα δικαστήρια.
2: Ακούστε, για μία εργαζόμενη μιλάμε και για την οποία πλήρως έχουμε διασφαλίσει τα δικαιώματά της και αυτά που πρέπει να πάρει. Και φυσικά έχει αρχίσει η καταβολή γιατί πλέον υλοποιούμε προγράμματα. Αυτά. Προτάθηκαν από εμάς το 2024, άρχισαν να υλοποιούνται φέτος το 2026. Σκεφτείτε τον εαυτό σας δύο χρόνια να μην έχετε να υλοποιήσετε κάποιο αντικείμενο. Καταλαβαίνετε τι αριθμία θα ήταν. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να απολύσουμε κάποιους υπαλλήλους, κάποιο πράγμα το οποίο δεν κάναμε. Διατηρήσαμε τη θέση εργασίας αυτή, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της εργαζομένης και η οποία πραγματικά είναι καλή υπάλληλος και ήδη υλοποιούμε προγράμματα και έχει αρχίσει η πληρωμή κανονικά. Το 2026 δηλαδή υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις αυτές που έχουμε. Και όπως σας είπα, το κέντρο διαβίου μάθησης δεν παίρνει κρατικά χρήματα. Είναι από προγράμματα που υλοποιεί το ίδιο. Αν δεν υλοποιήσει προγράμματα, δεν μπορεί να έχει αμοιβή.
1: Μάλιστα. Τώρα,
2: τόσο καθαρά και τόσο ξεκάθαρα.
1: Το έργο για τα αντιπλημμυρικά τι χρονικό ορίζοντα έχει?
2: Εντάξει, υπογράψαμε σύμβαση με τον αμάδοχο.
1: Ναι.
2: Είναι άμεσα υλοποιήσιμη.
1: Άμεσα.
2: Θα έχω την εισήγηση, αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να καλύψει ανάγκες του νομού σε κάθε περιοχή του νομού. Δηλαδή, θα έρθουν οι μηχανικοί, έχουν να προτείνουν κάποια πράγματα και ανάλογα πότε θα είναι έτοιμος, μόλις θα στηθούμε σε σχέση με τον εργαλό, γιατί πρέπει να περάσουν κάπου περίπου 20 μέρες, στα μέσα του καλοκαιριού μπορούμε να ξεκινήσουμε, είναι μια περίοδο καλού. Δηλαδή αμέσως, δηλαδή τον επόμενο μήνα θα έχουμε κάνει παρεμβάσεις για αυτό το έργο. Με αυτό το έργο μάλλον.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Να καθαρίσω κάτι, αν επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να ξέρετε κάτι. Ότι δεν μπορούμε εύκολα να λέμε πράγματα έτσι για να τα λέμε. Όλοι ελέγχονται και όλες οι υπηρεσίες ελέγχονται από τους πάντες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υλοποιείς ευρωπαϊκά προγράμματα, πραγματικά υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα και καλά κάνει και υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα και φυσικά ελέγχονται τα πάντα και οι πάντες. Το κέντρο διαβίου μάθησης έχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι σοβαρό και ευπρεπές. Η αναπτυξιακή εταιρεία Στερώνα, δηλαδή αναφέρομαι στην ΑΝΕΣΕΡ, έχει πάλι ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι αξιοπρεπέστατο και προσπαθούμε ειλικρινά να σταθούμε στο ύψος. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την υλοποίηση στο χρονοδιάγραμμα διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όταν κάνεις μια πρόταση το 24 και αρχίζεις να την υλοποιείς το 26, βεβαίως δημιουργούνται αριθμίες. Και να ξέρετε κάτι, ότι αν συνεχιστούν αυτές οι αριθμίες, η εύκολη λύση ξέρετε ποια είναι. Κλείνεις κάτι που το κάνεις σε καθάριση και τελειώνει. Δεν είναι όμως αυτή η λύση.
1: Ναι, αλλά είναι η λύση αυτό ακριβώς.
2: Η μάχη σου και υλοποιείς προγράμματα υποφελία του νομού. Γιατί θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι υποφελία κάποιον. Κανένας δεν αμείβεται από αυτούς. Κανένας δεν αμείβεται. Και εγώ που είμαι πρόεδρος του κέντρου διαβίου μάθησης, φυσικά και δεν αμείβουμε. Αλλά με ενδιαφέρει το καλό του νομού και αυτό θα το πράξω στο τέλος.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα.

0: Η δράση φέρνει αντίδραση, ο λόγος έχει αντίλογο και παρέμβαση σε όσα ακούσαμε θέλει να κάνει ο συντονιστής της παράταξης για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αλλαγή, ο κύριος Θωμαΐδης, καθώς έπαιρνε τηλέφωνο όσο είχαμε τον κύριο Σπυρόπουλο στον αέρα, δεν μπορούσαμε να έχουμε παράλληλα και τον κύριο Θωμαΐδη και έχει ενστάσεις στα όσα ακούσουμε. Με χαρά λοιπόν να ακούσουμε αυτές τις ενστάσεις. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Θωμαΐδη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πού είναι οι ενστάσεις σας?
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά, γιατί ο κύριος Σπυρόπουλος δεν παρενέβη τη στιγμή που ήταν στον αέρα ο κύριος Μιλόπουλος?
1: Δεν γνώριζε ότι είναι ο κύριος
0: Μιλόπουλος. Ήταν στην υπογραφή της σύμβασης, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να έχουμε νωρίτερα.
1: Για
0: προσπαθούσαμε όσο μιλούσαμε και τον παίρναμε συνέχεια, μας έπαιρνε, αλλά δεν γινότανε.
1: Δεν άκουγε δηλαδή.
2: Μάλιστα, ωραία. Θα πω το άλλο όμως, ότι τα αντιπλημμυρικά, αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Μιλόπουλο είναι πέρα για πέρα αληθή. Ότι κοπήκανε δέντρα στην...
0: Μα δεν αφισβητούνται ότι κοπήκανε δέντρα. Πέρυσι είχε γίνει ο κακός χαμός, ήταν το θέμα του καλοκαιριού. Όλο το διάστημα είχαμε ασχοληθεί. Δεν αφισβητεί κανείς την κοπή.
1: Απλά η περιφέρεια λέει ότι δεν κοπήκανε με εντολή της περιφέρειας τα δέντρα. Το είπε από την αρχή.
2: Τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία λέει, αφού γίνανε αντιπλημμυρικά, φέτος κινδύνευε να πέσει η μεσονική γέφυρα εκεί στον Αγκίδη, στο σταθμό Αγκίδας. Ερωτώ, πώς γίνεται να έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα και όλα αυτά εδώ πέρα να κινδυνεύουν να πέσουν γέφυρες και να γίνουν πλημμύρες? Το ίδιο θα επαναλάβω για το Στριμώνα, όπου έχουν δημιουργηθεί νησίδες τεράστιες μέσα στο ποτάμι. Έχει ανέβει η στάθμη της Κήτης σε τέτοιο βαθμό που κινδυνεύουν τα κάτω χωριά από το Στριμώνα.
0: Προφανώς θα γίνουν τα έργα σήμερα, υπογράφηκε σύμβαση, το ακούσατε. Τώρα δεν έχουμε δεν εσπερασπιζόμαστε τον κύριο Σπυρόπουλο αυτή τη στιγμή, αλλά αν ακούσατε... Στο λόγο του για τη γέφυρα, είπε ότι χρειάζονται να γίνονται παρεμβάσεις από τις άλλες περιφερειακές ενότητες, Δράμας Καβάλας ή τη Βουλγαρία που είναι το ιδανικό. Αλλά ιδανικές συνθήκες δεν υπάρχουν. Το είπε.
2: Ο Στριμώνας δεν έχει καμία σχέση ούτε με Δράμα ούτε με άλλη περιφερειακή ενότητα.
0: Τα νερά που πάνε από τον Αγκίδη, πώς δεν έχει.
2: Το τομέα το δικό μας, το μόνο το οποίο κάνουν είναι να ενισχύουν το ανατολικό ανάγωμα και τίποτε παραπάνω.
1: Άρα κύριε Θωμαΐδη...
2: Δεν είναι το έργο μόνο για ενίσχυση του αναγώματος.
1: Άρα λοιπόν, εσείς τι λέτε, ότι αυτά τα εκατομμύρια για τα αντιπλημμυρικά έργα, τι, δεν δόθηκαν, δεν θα δοθούν, δεν υπάρχει σχεδιασμός, τι λέτε?
2: Δεν υπάρχει πρόληψη και φροντίδα καθόλου για αντιπλημμυρικά έργα. Και αυτό δεν είναι δικιά μου άποψη, είναι άποψη των περισσότερων κατοίκων όπου περνάνε από κοντά ποτάμια. Έτσι. Και από εκεί και μετά, ότι το διονομός Σερών αξιακά είναι από τους νομούς οι οποίοι έχουν τις χειρότερες με μετρήσεις, δεν χρειάζεται να το πω. Να πω για οδικό δίκτυο ή να πω για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ας μην κοροϊδευόμαστε, και ας πει ο κύριος Σπυρόπουλος αλήθειες και ας μην επικαλείται ότι κάποιοι άλλοι λένε ψέματα.
0: Εντάξει, ότι είμαστε χαμηλά στους δείκτες, σε κατακεφαλή εισόδημα, στην ανάπτυξη και από τους πρώτους στην υπογεννητικότητα.
1: Δεν αμφισβητήθηκε.
0: Δεν αμφισβητήθηκε αυτό.
2: Αυτό έχει να κάνει και με εθνική πολιτική, αλλά έχει
0: φυσικά
2: να κάνει και με την πολιτική την οποία εφαρμόζει. Δηλαδή, ότι για να σας πω απλά, αν πάει κανένας μέσω του κάθε του άξονα προς τη Θεσσαλονίκη, ο δρόμος μέχρι τα σύνορα της Θεσσαλονίκης βλέπει ότι είναι σε άγρια χάλια. Μετά προς το νομό Θεσσαλονίκης είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό δείχνει από μόνο του και ποια είναι η φροντίδα την οποία δείχνει σε όλους τους ομείς.
0: Ναι, τώρα το θέμα με την Εγνατία όμως, ναι, ξέρετε, δεν, είναι, δεν έχει να κάνει, ναι, με την περιφέρεια.
1: Με την περιφέρεια
0: ούτε μία πινακίδα μπορεί να βάλει στο δρόμο χωρίς την άδεια της Εγνατίας.
2: Όχι, η περιφέρεια άργησε, διότι ανήκει στο νομό το δικό μας. Ποιες ήταν οι παρεμβάσεις ούτως ώστε η Εγνατία να επιληφθεί της υπόθεσης?
0: Όπως ξέρετε, δηλαδή πάρα πολλοί φορείς κινητοποιούνται εδώ
1: και, κύριε Θωμαΐδη, εδώ και μήνες υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς με πρωτοβουλία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ που συνηγόρης προς αυτήν την κατεύθυνση και το επιμελητήριο και συμπράττουν πάρα πολλοί φορείς, προσπαθούν να κλείσουν ένα ραντεβού με τον Υπουργό για το θέμα των διοδίων.
0: Και
1: δεν υπάρχει απάντηση. Και γενικότερα την κατάσταση που υπάρχει στον άξονα τον οδικό.
2: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει ανταπόκριση.
2: Ναι. Εγώ ρωτάω και θέτω απλά το ερώτημα.
0: Ναι. Εμείς φυσικά δυνατόν... δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε.
1: Ναι, εμείς...
0: απλά σας...
2: Το ξέρω ότι δεν μπορείτε. Εγώ απλά θέτω
0: καλύπτουμε
2: το
0: τα κενά της ενημέρωσης με το τι γίνεται. Ναι,
2: ναι. Εγώ θέτω απλά το ερώτημα, ναι, πώς είναι δυνατόν το κομμάτι αυτό το οποίο βρίσκεται μέσα στο νομό Σερό να είναι σε άθλια κατάσταση και το κομμάτι και τα δύο ανήκουν στον ίδιο φορέα, στην Εγνατία.
0: Προφανώς δόθηκε βαρύτητα στο... έξω στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και όχι σε εμάς.
2: Κάτι να πιέζαν περισσότερο αλλού, ενώ εδώ στις Σέρες δεν πιέζει κανένας.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Ίσως θα μπορούσαν και όλοι μαζί οι βουλευτές να είχαν πιέσει, να είχαν κάνει παρεμβάσεις, γιατί όλοι έχουμε... από τον ίδιο δρόμο περνάνε και βλέπουν το χάλι τους.
2: Ακριβώς,
0: αυτό θα συμφωνήσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Θωμαίδη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας.
2: Εγώ να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Και εσείς. Χαίρετε. Yeah.

0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Κατριτσόγλου Βασίλη, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, για μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία ετοιμάζεται για σήμερα. Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί υπερβήκαμε λίγο του χρόνου λόγω κάποιων συνεντεύξεων που προστέθηκαν. Κύριε Κατριτσόγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχετε μια πολύ ωραία εκδήλωση απόψε.
1: Και μάλιστα εδώ, στη συναυλή μας.
0: Στη γειτονιά μας.
2: Για
0: πείτε μας, τι ετοιμάζετε.
2: Λοιπόν, στον όμορφο χώρο λοιπόν, εκεί πέρα της Σερέξπο, ετοιμάζουμε μια εκδήλωση η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των ελευθερίων του Δήμου μας φέτος. Mm-hmm. Είναι μια εκδήλωση που την οργανώνουμε από κοινού η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Σερών και ο Συνδεσμός μας και βέβαια και με τη συνεργασία και του Συλλόγου των Μακεδονομάχων. Είναι μια εκδήλωση η οποία αναφέρεται ακριβώς στα γεγονότα της απελευθέρωσης της περιοχής μας, της Ανατολικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Πιστέψτε με, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, προτρέπω δηλαδή με τεπιτάσιο στους ακροατές σας, όποιος επιθυμεί, φυσικά είναι ανοιχτή για το κοινό, να έρθει να την παρακολουθήσει, γιατί θα είναι μέσα από την αφήγηση των γεγονότων, μέσα από, από τραγούδια που θα μας παρουσιάσει το φωνητικό σύνολο του οδείου ΤΑΠΕ, αλλά και μέσα από θεατρικό δρόμενο, έτσι μια αναβιωτική αναπαράσταση των γεγονότων εκείνης της εποχής που θα μας παρουσιάσει η θεατρική ομάδα του Δευτέρου Γυμνασίου Σερών. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν θα μεταφερθούμε στα γεγονότα της απελευθέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πιστέψτε με και γι' αυτό το λόγο νομίζω αξίζει κανείς να έρθει να την παρακολουθήσει.
0: Ο τίτλος είναι «Στα βήματα του μικρού Γεράσιμου, η εποποιία των Βαλκανικών πολέμων και η απελευθέρωση Μακεδονίας».
2: Ναι, κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο είναι αυτό. Ξέρετε, ο μικρός Γεράσιμος, πρόκειται για τον Γεράσιμο Ραυτόπουλο, ένα παιδί 12-13 ετών,
0: ναι,
2: που είναι ο μικρότερος έτσι, σε ηλικία υπαξιωματικός, διακρίθηκε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Έφυγε την αιχμαλωσία, έσωσε τραυματίες. Είναι ένα μικρό παιδί το οποίο εθελοντικά κατετάχθηκε στον ελληνικό στρατό από την Κεφαλονιά καταγόταν και είναι ο μικρότερος υπαξιωματικός που υπήρξε ποτέ στον ελληνικό στρατό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μάλιστα, ναι, είναι μια ηρωική μορφή, ένα συγκινητικό παράδειγμα παιδιού, το οποίο κινούμενο έτσι από την αγάπη για την ελευθερία της πατρίδας, κατατάχθηκε εθελοντικά στον ελληνικό στρατό και συμμετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο και στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Και μάλιστα διακρίθηκε, δεν είναι μονάχα ότι συμμετείχε ή ότι κατατάχθηκε, το οποίο από μόνο του θα ήταν αρκετό να πει κανείς ότι είναι κάτι σπουδαίο, αλλά διακρίθηκε κιόλας τα γεγονότα των του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, καθώς διέφυγε την αιχμαλωσία από τους Βουλγάρους και στη συνέχεια έσωσε από βέβαιο θάνατο ένα τραυματισμένο εύζωνα και έτσι προήχθη μάλιστα τιμητικά και στο βαθμό του 19. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ο μικρότερος σε ηλικία υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού.
1: Mm-hmm.
2: Και θα υπάρχει αναφορά στο παιδί αυτό στην εκδήλωση. Και ουσιαστικά θα ακολουθήσουμε τα δικά του πείματα, τα βήματα που ακολούθησε και εκείνος δηλαδή, κατά την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Ωραία.
2: Ηρωικές μάχες του Κυλκής, Λαχανά κλπ.
0: Mm-hmm. Είναι σε 9 η ώρα το βράδυ.
2: Στις 9 η ώρα το βράδυ, εκεί στον χώρο της Ερέξπο.
0: Μάλιστα. Είναι και δροσερά να πούμε εδώ.
2: Θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο αργά για να είναι και δροσερά και έχει και
0: ναι. Και εκείνη την ώρα δεν έχει και κουνούπια να πούμε. Είδατε τι πρόμο κάνω.
2: Μια χαρά.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίος χώρος, διαθέτει χώρο στάθμευσης, μπορεί κάποιος να έρθει και περπατώντας, πάρα πολύ ωραία.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να τον βλέπουμε ως χώρο στον οποίο μπορούν να γίνουν
0: έτσι.
2: Στην περιοχή μας, στην πόλη μας.
0: Βέβαια, η ΕΡΤ το ξεκίνησε αυτό με εκδηλώσεις στο δικό της το χώρο, η αλήθεια είναι. Όχι, το ξεκίνησε, πάντως έκανε εκδηλώσεις παλαιότερα στο δικό της το χώρο.
1: Και τώρα διευρύνθηκε.
0: Και τώρα, ναι.
1: Πάρκο.
0: Γίνεται και
1: ευχαριστούμε
0: εκεί.
1: Πολύ. Καλή
0: ευχαριστούμε.
1: Επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Και πριν περάσουμε στη σύνδεσή μας με την Αθήνα και το Earth News, να ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση την κυρία Τασούλα, σταθερή ακροάτρια και γειτόνισσα της εδώ στην περιοχή μας. Οπότε πήρε τηλέφωνο να πει. Και αυτή και για τα πλημμυρικά, τον καθαρισμό που θα πρέπει να γίνει στο Στριμώνα. Άκουγε την κουβέντα, μας είπε τα σχόλιά μας και για τα όσα είπατε για την Περιφερειάρχη και για την παρέμβαση του κυρίου Θωμαίδη, με την οποία λέει συμφωνούσε, γιατί βλέπουμε χόρτα μέσα στο Στριμώνα. Κάτι λέει πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση, κύριε Τασούλα, και που είστε στη συντροφιά μας.
0: Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια, το βαρέλι στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίηση σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια ως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: 10 λεπτά μετά από τις 11 εγγενιάζουμε την τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά είχαμε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Η κινητή τηλεφωνία δεν μας κάνει πάντα το χατήρι. Θα δούμε όμως ένα θέμα για το οποίο αναλυτικότερα θα μιλήσουμε αύριο, καθώς η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών επανέρχεται για μία ακόμη φορά με επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και ζητά την άμεση ενίσχυση του Γραφείου Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνικό εξοπλισμό, όπως επίσης ζητά και την επανεξέταση της διάρκειας των προγραμματισμένων ραντεβού. Για τον καλύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας που γίνεται εκεί, υπήρχε ένα ραντεβού στην αρχή 22 λεπτών, ότι δηλαδή όλη η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σε 22 λεπτά, χρόνος όμως που μειώθηκε στα 15, και είναι μια νέα ανακοίνωση που ξεκίνησε να υλοποιείται από τις αρχές Ιουνίου και συγκεκριμένα από τις 2 Ιουνίου. Η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας δεν περιορίζεται στη λήψη και καταχώρηση των στοιχείων του πολίτη, υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων η διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αντιθέτως, περιλαμβάνει σειρά ελέγχων και διασταυρώσεων στοιχείων, εξέταση δικαιολογητικών, λήξη φωτογραφιών, βιομετρικών στοιχείων, διόρθωση τυχών σφαλμάτων, καθώς και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί υπάλληλοι καλούνται να εξυπηρετούν πολίτες, οι οποίοι προσέρχονται χωρίς να έχουν εκδώσει το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο ή χωρίς να διαθέτουν προσωπικό αριθμό, καθώς και πολίτες που προσέρχονται καθυστερημένα στα προγραμματισμένα ραντεβού τους, γεγονός που επιβαρύνει τον περαιτέρω χρόνο και τη διαδικασία της εξυπηρέτησης. Παραθέτουν και μία σειρά από άλλα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του κοινού στο Γραφείο Ταυτοτήτων. Γι' αυτό λοιπόν ζητούν την επανεξέταση του προγραμματισμού των ραντεβού και της επαναφοράς διάρκειας εξυπηρέτησης στα 22 λεπτά ανά ραντεβού, την άμεση ενίσχυση των Γραφείων Ταυτοτήτων και Αστυνομικών Τμήματων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας με το αναγκαίο προσωπικό, όπως επίσης και την ενίσχυση των υπηρεσιών με τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης από όπου απαιτείται. Και είναι πολύ λογικό τα 15 λεπτά, αν δεν έχεις
1: όλα έτοιμα,
0: όλα τα χαρτιά έτοιμα, να μην μπορείς να προλάβεις,
1: ναι,
0: να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ζητούν λοιπόν να επανέλθει στα 22 λεπτά για να μπορέσουν έτσι να εξυπηρετήσουν χωρίς

0: κοιτάς εδώ. Α, τι να βγάζει, δεν τη βγάζει.
1: Ίσα.
0: Κι ο Γρηγόρης ρε μαράζει.
1: Εμένα λέτε.
0: Τι με βγάζει, δεν τη βγάζει.
2: Καλά Σπυράκη, να σε φτιάξω εγώ.

0: Αναγκαστικά διακόπτουμε το πολύ ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι, αλλά δυστυχώς δεν θα προλάβουμε, καθώς είχαμε ένα θέμα όσον αφορά την επικοινωνία με τον πρώτο καλεσμένο για λίγα λεπτά μετά τις 11. Μπορέσαμε και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και μάλιστα είχαμε και αρκετό διάστημα να τα πούμε μαζί του. Φιλοξενούμενος τηλεφωνικά είναι ο βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεόφιλος Λιονταρίδης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λιονταρίδη.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μας ακούτε?
1: Μας ακούτε, κύριε βουλευτά?
2: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Α, ωραία. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Καλά είστε?
2: Καλημέρα. Καλά,
0: καιρό
2: καλά.
0: Έχουμε να πούμε.
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα εσείς κάνατε μία παρέμβαση όσον αφορά το επίδομα στις παραμεθόριες περιοχές και για ποιους?
2: Μιλάμε στον αέρα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, στον αέρα είστε.
2: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Όσον αφορά το επίδομα αυτό που αφορά την Μεθόριο, δηλαδή αστυνομικά τμήματα σιδηροκάστρου, Ποροίων και Προμαχώνα και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του σιδηροκάστρου και των Ποροίων, των Άνω Ποροίων, αυτό θεσμοθετήθηκε και πλέον επειδή πέρασαν αρκετοί μήνες και δεν είχαν πάρει τα λεφτά ή ένστολοι, αυτούς που ανέφερα, παίρνουν τώρα τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο και από εκεί και πέρα και πιστολογικά κάθε μήνα θα παίρνουν 130 ευρώ αυτές οι ένστολοι που είναι σε αυτές τις περιοχές. Όμως, προσέξτε,
1: μικτά, για να μικτά 130 ευρώ.
2: 130 ευρώ, οπωσδήποτε θα αφαιρεθούν κάποιοι φόροι. Μικτά. Αυτό εδώ είναι ωραία. Κάποιο άλλο θέμα, δεν είναι δικό μου. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα αυτό, μετά την καθιέρωση πριν από χρόνια του επιδόματος παραμεθοριών περιοχών στους υπαλλήλους, στους δημόσιους υπαλλήλους, απέμεινε για τους ένστολους, όλους τους ένστολους, επειδή είμαστε παραμεθόριες περιοχή την οποία με νόμο την είχα εντάξει το 2007 και το 2008 πήραν το επίδομα παραμεθοριών περιοχών όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν το είχα πάρει ένστολοι. Οπότε, σε πρώτη φάση δίνεται στους ενστόλους των περιοχών αυτών που σας είπα, της Μεθορίου, και από εκεί και πέρα, επειδή στο σύνολο του ο νομός είναι παραμεθόριος, θα ενταχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, τώρα δεν το παίρνουν, και οι ένστολοι, δηλαδή πυροσβέστες και αστυνομικοί του νομού Σερών, όπως και άλλων περιοχών που είναι παραμεθόριες, ναι, με νόμο.
1: Αυτό το χρονικό διάστημα έχει προσδιοριστεί ή γενικώς?
2: Το χρονικό διάστημα, ναι. Πέρσι μου είχε πει ο Υπουργός, ναι, ότι επειδή ο προϋπολογισμός ήταν συγκεκριμένος, στην φετινή χρονιά θα δοθεί στους υπολείπους με νόμο πάλι, προσέξτε, ψηφίζονται νόμοι σε αυτά.

0: εδώ, όπως πέρσι με το φορολογικό νομοσχέδιο, και κάνουν τώρα τα αναδρομικά συν κάθε μήνα αυτά που δικαιούνται τα 130 ευρώ, έτσι με νέο νόμο ο οποίος θα ψηφιστεί, θα επεκταθεί σε όλο το νομόσερον απ' άκρη εις άκρη. Τώρα σε πρώτη φάση το παίρνουν αυτοί που είναι στη Μεθόριο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν θυμάστε καλά και το είχαμε συζητήσει, πριν από ένα χρόνο είχα εντάξει τους γιατρούς που υπηρετούν στο σύστημα υγείας στο νομόσερον στην κατηγορία Α, που τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε γιατρός που έρχεται στις Σέρες ή κάθε γιατρός που υπηρετεί στο δημόσιο σύστημα υγείας παίρνει κάθε μήνα 600 ευρώ επιπλέον στο μισθό του, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα κίνητρο για να μείνει στο νομό ή να έρθει στο νομό.
1: Ναι, αυτό το οποίο όμως δεν απέδωσε και πολύ.
0: Απέδωσε, να σας πω γιατί, και θέλουν και έρχονται τώρα περισσότεροι και μένουν και αυτοί που είναι, γιατί δεν είναι αμελητό ποσό 600 ευρώ να παίρνει κάθε γιατρός που τα δικαιούται, θα έλεγα, και με το παραπάνω το μήνα σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός μας, γιατί όλοι θέλουν να είναι στα μεγάλα.
1: Όταν λέτε,
0: κέντρα,
1: κύριε Λονταρίδη, ότι εντάξατε εσείς, τι εννοείτε?
0: Όταν λέω ότι έχει χρονιά, βάση όλων αυτών είναι το ότι ενέταξα τότε το νομόσερον με δικές μου πρωτοβουλίες, με μελέτες που είχα κάνει για την ανεργία, για την ανάπτυξη του νομού κλπ. Με ολόκληρη μελέτη το 2007-2008. Από εκεί και πέρα, βάση όλων αυτών είναι τα επόμενα.
1: Εννοείται ότι φέρατε το θέμα στη Βουλή. Θέλω να καταλάβω τι εννοείτε.
0: Και στη Βουλή και σε συναντήσεις με τους υπουργούς, έναν-έναν ξεχωριστά, γιατί κάθεται, δεν οριμάζει την άλλη μέρα το πρωί. Δηλαδή δεν λέμε σήμερα θέλουμε αυτό και αύριο το πρωί ευχαρίστως να γίνει. Πρέπει να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει ο υπουργός να δώσει σε αυτές τις περιοχές τις παραμεθόριες, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, σε κάθε περιοχή, αλλά πρέπει να υπάρχει και συζήτηση και στη Βουλή και κατηδίαν για να υπάρχει ειδική διάταξη και να ικανοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το ζητάνε και οι ίδιοι τους, κάναν αγώνα και οι ίδιοι τους τόσα χρόνια, και οι ενώσεις τους και οι ίδιοι, δηλαδή οι αστυνομικοί αλλά και οι πυροσβέστες, για κάτι το οποίο το δικαιούνται και κάποια στιγμή έγινε έστω και αργά.
1: Εντάξει, όμως και η δουλειά, κύριε βουλευτά, τον βουλευτό, λέω η δουλειά των βουλευτών είναι και αυτό.
0: Βεβαίως είναι αυτό, ναι, να σας πω κάτι.
1: Είναι και αυτό, όχι είναι αυτό, είναι και αυτό.
0: Εμείς έχουμε το ελεύθερο δικαίωμα, πέραν των νομοθετημάτων που έρχονται στη Βουλή, να κάνουμε και προτάσεις δικές μας, ειδικές προτάσεις όπως αυτή, όχι μόνο εμείς και άλλοι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές ας πούμε, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι προσθέτουν κάτι στο εισόδημα. Γι' αυτό είχαμε κάνει και τον νέο φορολογικό νόμο, όπου είχαμε κάποιους φορολογικούς συντελεστές μικρότερους, όπου στην ουσία κερδίζουν κάτι και από αυτό, και κάτι το επίδομα το επικίνδυνο το οποίο παίρνουν από πέρσι, και άλλα μόνιμα, ας το πω, επιδόματα τα οποία τα δικαιούνται βάσει της φύσης της δουλειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε τώρα το σύνολο το εξής, για να συνοψίσω. Mm-hmm. Ένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι των νομοσερών που το παίρνουν εδώ και 18 χρόνια, 8 και 20, 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, αυτοί που το παίρνουν οι ένστολοι της Μεθορίου περιοχής των τμήματων και των, που σας είπα, και των πυροσβεστικών κλιμακίων, σιδηροκάστρου και πορείων, και από πέρσι και οι γιατροί που υπηρετούν στο νομόσερον, γιατί μπήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Προσέξτε, μας είχαν εξ αρχής σε μια κατηγορία που δεν έπαιρναν επίδομα ή έπαιρναν ελάχιστο. Και προσπάθησα να τους εντάξω στην Α κατηγορία, γιατί λέω δεν νοείται ένας νομός σαν το δικό μας, ο οποίος είναι σε περιοχή, ας το πω, που έχει τα προβλήματα και έχει ενταχθεί ως παραμεθόριος, να μην παίρνουν αυτοί οι γιατροί που έρχονται εδώ πέρα και μειονεκτούν από κάποιους άλλους που στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν, ας πούμε, περισσότερο, είναι περισσότερο μέσα στις αποφάσεις και έχουν και το δικαίωμα να ανοίξουν και η ιατρία έξω με το νέο νόμο που ψηφίστηκε, να μην παίρνουν και αυτοί το επίδομα αυτό των 600 ευρώ.
1: Ελπίζουμε να βοηθήσει και να έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο στον αριθμό που απαιτείται, έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς γκρίνιες, και γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Είναι σοβαρό.
1: Και πάρα πολύ σοβαρό είναι το θέμα, κύριε Βουλευτά.
0: Δεν θέλουν γι' αυτό το κίνητρο, ίσως το κίνητρο.
1: Εάν δεν είναι ισχυρό το κίνητρο, δεν θα θέλουν. Λογικό δεν είναι. Και με τόσο ώρες δουλειάς.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έχουν τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, ακόμα και οι γιατροί το δικαίωμα, εκτός από τη δουλειά τους, να ανοίξουν και ιατρείο έξω. Είναι ένα έργο.
1: Εάν μπορούν να ανοίξουν όμως, κύριε Βουλευτά, το ιατρείο έξω είναι χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορεί ο καθένας να ανοίξει και ένα ιατρείο. Δηλαδή, του λες, εντάξει, έλα με αυτά, αλλά άμα θες, άνοιξε και ένα ιατρείο. Μπορεί να ανοίξει.
2: Ούτε όλες οι ειδικότητες μπορούν να ανοίξουν ιατρείο. Και επίσης είναι και κάποιες ειδικότητες που δουλεύουν με εξαντλητικούς ρυθμούς στο νοσοκομείο. Δεν μπορούν να δουλέψουν και παραπάνω.
0: Και εμείς τους στέλνουμε πρώτα στο νοσοκομείο και μετά. Αν έχουν κάποιο ελεύθερο χρόνο να μπορούν.
1: Και δυνατότητα οικονομική.
0: Η βάση είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας όλα αυτά εδώ.
2: Για να αλλάξουμε τώρα θέμα, κύριε Βουλευτά, είχατε και μια συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, για αυτό το θέμα που προέκυψε. Αυτό πάλι πώς κατάφερε να το κάνουν.
1: Ναι, αυτό το λάθος.
2: Να μην υπάρχει ο κωδικός τριφύλλη και με ειδική ότι είναι ίδιο πράγμα.
0: Ένα και το αυτό είναι. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε πώς ταλαιπωρούνται άνθρωποι.
2: Δεν ταλαιπωρούνται
0: και
2: άνθρωποι.
0: Ενώ δικαιούνται αυτά τα χρήματα, δεν τα έχουν πάρει. Σήμερα λύγει και η προθεσμία μέχρι 22 έκτου. Και πρέπει, γιατί είναι και άλλες περιοχές, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και περιοχές και άλλοι νομοί που έχουν.
1: Καλά, αυτό δεν μας παρηγορεί, βέβαια.
0: Ναι. Εννοώ το εξής, ότι όταν έχουμε το ίδιο προϊόν και αλλάζουν οι κωδικοί για τον Α ή Β λόγο, γιατί υπάρχουν κάποιες ψιλοπαραλλαγές, να το πω, του ίδιου του προϊόντος, δεν μπορεί αυτός ο οποίος παράγει αυτό το προϊόν που είναι για να, ας το πω, η φύση του για να μπορέσει να ταΐσει το κοπάδι του, τα ζώα του κλπ, να μην έχει το δικαίωμα αυτό τη στιγμή που είχαμε και τα προβλήματα με τις ζωονόσους, να μην πάρει προς στιγμή τώρα τα χρήματα αυτά τα οποία τα δικαιούται. Γίνεται ένας αγώνας, αλλά πρέπει πάλι να βρεθούν κάποια χρήματα, γιατί είχα ένα προϋπολογισμό, προσέξτε να δείτε, 35 εκατομμύρια και λέγανε είναι μηδική, αλλά δεν διευκρίνησαν ότι στη μηδική, ενώ είναι το τριφύλι μηδική, δεν έχει κωδικό.
2: Ναι, αλλά αυτό ούτε και ενημέρωσαν τον κόσμο να ξέρει τι να κάνει.
1: Όμως το λάθος αυτό. Το λάθος αυτό.
2: Ένα λάθος.
1: Το έχει υποστεί όμως ο αγρότης, που δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Εγώ δεν λέω κάτι.
1: Ναι, και τώρα τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε να βρεθεί κονδύλι για να καλυφθεί το λάθος.
0: Τώρα αυτό. Ναι, το λάθος είναι δικό τους. Και αφού κάναν το λάθος, πρέπει να το διορθώσουν. Και να μπορέσει να πληρωθεί ο κόσμος που οδηγούνται αυτά τα χρήματα.
1: Πότε?
0: Αυτή τη στιγμή δεν τα παίρνουν, προσέξτε. Αυτό είναι το, αυτή είναι η αδικία.
2: Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την έτσι, πώς θα το πάρουν, φυσικά. Στο λάθος. Και δεν το προέβλεψαν, αλλά και δεν ενημέρωσαν τον κόσμο να το κάνει σωστά.
0: Δεν ενημέρωσαν τον κόσμο και πού να ξέρει ο καθένας ότι αυτός ο σπόρος έχει κωδικό αυτόν και ο άλλος ο σπόρος έχει κωδικό τον άλλο.
1: Δεν ήταν δουλειά του αγρότη να το ξέρει.
2: Και σε μια περίοδο.
0: Και τα δίνει τροφές για τα ζώα.
2: Και σε μια περίοδο, κύριε Λονταρίδη, που έχουν γίνει αγροτικές κινητοποίησεις, που ο αγροτικός κόσμος είναι αγανακτισμένος.
1: Απλήρωτη.
2: Δεσμευμένα δηλαδή τα τέτοια λάθη δεν γίνονται.
0: Προσέξτε να δείτε, πριν από δύο εβδομάδες είχαμε πάει όλοι οι βουλευτές των Σερών, της κυβέρνησης δηλαδή, είχαμε πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι, το ξέρουμε, και ότι δεσμεύτηκαν μέχρι 30 Ιουνίου θα δοθούν τα λεφτά.
0: Μαζί με τους αγρότες, προσέξτε, απόρριτες πιέσεις, επιτέλους πληρώστε
1: και,
0: τους αγρότες, γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια παράτασης, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν αν δεν είναι πληρωμένοι.
2: 30 έχουμε την άλλη Τρίτη.
1: Την άλλη Τρίτη, ναι, 30
0: έχουμε. Δηλαδή την άλλη, μέχρι τέλη του μηνός, εκτός αν κάποιοι έχουν ανυπέρβλητα προβλήματα από αυτά τα οποία μπορεί να έχει ο καθένας και άλλες εποχές, όχι το μόνο τώρα, αλλά η πλειοψηφία έχουν σωστά όλα αυτά τα οποία τους ζήτησανε και κάποιες διατυπώσεις, κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες του συστήματος ακόμα και τώρα δεν τους δίνουν το δικαίωμα να πληρωθούν.
1: Ναι, αλλά αυτά τα γραφειοκρατικά.
0: Μαζί με τους άγρονες,
1: ναι, κύριε Λονταρίδη, ακούστε λίγο. Αυτά τα γραφειοκρατικά που επικαλείστε τώρα όμως, τα ακούσαμε και τον Ιανουάριο που οι αγρότες μέσα στο χειμώνα ήταν έξω. Δεν από τότε πέρασαν έξι μήνες. Και δίνουμε προθεσμία μέχρι 30. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, όλους αυτούς τους έξι μήνες δεν έχουν πάρει ένα ευρώ, λένε. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, προσέξτε να δείτε. Η διαφορά είναι η εξής, ότι εμείς κυβερνητικοί βουλευτές γινόμαστε και πρέπει να γινόμαστε κακοί όταν υπάρχει αδικία και δεν πληρώνονται, παράδειγμα τώρα, όπως είναι οι αγρότες. Άρα αυτά που συζητάμε τώρα και κάνουμε ένα διάλογο για το θέμα αυτό εδώ, είμαστε στο πλευρό των αγροτών, γι' αυτό και πήγαμε μαζί τους. Ναι. Και στον Υπουργό,
2: το θέμα είναι ότι δεν σας ακούνε μάλλον.
0: Της ΑΔΕ.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει καλή πρόθεση. Σίγουρα δεν σας ακούνε.
1: Ναι, δεν αφισβητεί κανείς την καλή πρόθεση. Το θέμα είναι ότι το είπατε, το ξαναείπατε, το είπαν οι αγρότες, το λέτε κι εσείς. Το θέμα είναι τι γίνεται.
0: Να σας πω το εξής. Μετά από όλα όσα προέκυψαν, μετά από 40 χρόνια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου όλοι ευθυνόμαστε για τα λάθη μας, όλες οι κυβερνήσεις. Το είδαμε πολύ χαλαρά και διαφορετικά το ζήτημα. Φτάσαμε στο σημείο, επειδή και η Ευρωπαϊκή
1: Όλες
0: Ένωση...
1: Όλες οι κυβερνήσεις ενδεχομένως, αλλά όχι το ίδιο.
0: Να αυστηροποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα και να την πατήσουμε όλοι μαζί και να ψάχνουμε τώρα διέξοδο για να πληρωθούν οι αγρότες. Γιατί έχουμε και το πιστόλι στον κρόταφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, κύριε Λονταρίδη, και οι ακροατές μας λένε, σε συζητήσεις άλλες που είχαμε κάνει, ότι όλοι ευθύνονται, αλλά όχι το ίδιο. Αυτό συμμεταφέρω. Αυτό λένε οι αγρότες.
0: Το ζήσα το θέμα διαχρονικά. Επιτρέψτε μου να πω ότι πράγματι οι αγρότες είναι αυτή τη στιγμή τα θύματα, είναι οι νοικοκυρέοι και οι σωστοί αγρότες και για αυτούς μιλάμε πάντοτε.
2: Εννοείται.
0: Από εκεί και πέρα όμως, ειλικρινά σας το λέω, ότι υπήρχε ας πούμε μια αντιμετώπιση τέτοια η οποία έφερε αυτά τα αποτελέσματα σε όλες τις εποχές, προσέξτε, όχι μόνο σήμερα.
1: Ναι, οι αγρότες λένε, ότι...
0: αυτή τη χρονιά.
1: Ναι, δηλαδή εσείς λέτε ότι ξαφνικά το βρήκατε μπροστά σας και μείνατε εμβρόντιτοι από αυτό που συνέβη, γιατί ακούμε για εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια
0: όχι,
1: από εκεί.
0: Βάζανε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
2: Ναι. Κάποια στιγμή όμως το πρόβλημα... ξεπέρασε το χαλί και μας ξεπέρασε
1: ναι,
2: όλους.
1: Ναι, γιατί...
0: τώρα μας ξεπέρασε όλους, γι' αυτό και απολογούμαστε τώρα, και πολλές
1: βουλευτά,
0: φορές απολογούμαστε
1: επειδή...
0: και για κάτι που δεν φταίμε.
1: Εννοείται οι βουλευτές που δεν φταίνε σε προσωπικό επίπεδο, αυτό εννοείται.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, όταν παίρνω εγώ ένα τηλέφωνο για να εξυπηρετήσω έναν νοικοκύρη έτοιμο αγρότη, όπως δικό μας άνθρωπο, όχι δικό μας.
1: Τι δικό σας άνθρωπο.
0: Δικό μας εννοώ αγρότη άνθρωπο ο οποίος καλλιεργεί και είναι κάτοικος του νομού Σερών ή και κάτοικος της Ελλάδος. Αλλά εμείς κοιτάζουμε το νομό Σερών εδώ. Τους ανθρώπους μαζί τους είμαστε. Δεν κοιτάζουμε ούτε κόμματα ούτε τίποτε. Κοιτάζουμε αγρότες.
1: Ναι, μπορείτε να το κάνετε μαζικά όμως αυτά και όχι μεμονωμένα για δικούς σας ανθρώπους.
0: Προσέξτε, να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει βουλευτής, μη σας υποκρίνεται ο καθένας, ο οποίος δεν έχει αντιμετωπίσει προσωπικά κάποια θέματα πέραν των γενικών, που να μην έχει χτυπήσει την πόρτα του γραφείου του ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ένα λάθος. Και δεν είναι αυτοί τέλειοι να κάνουν όλες τις πλατφόρμες που ζητάνε και όλα τις αιτήσεις τέλεια.
1: Ωραία, κύριε Λονταρίδη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέτε για την αποκατάσταση κάποιων αδικιών.
0: Νόμιμα
1: και για την αποκατάσταση αδικιών. Εδώ εμείς όμως δεν μιλάμε για αυτά. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, για αυτοκίνητα σούπερ κάρ, για πολυτέλεια, για κάτι λαχεία που κέρδισαν κάποιοι, εκατομμύρια. Και χαμπάρι δεν έπαιρνε κανείς. Για αυτούς ποιος θα απολογηθεί.
2: Και την ίδια ώρα.
1: Εμείς.
2: Και την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα βία βγάζουν τα καθημερινά τους έξοδα.
0: Λοιπόν, προσέξτε, το σύστημα αυτό είχε τέτοιες χαραμάδες. Το σύστημα, όχι το τωρινό, το σύστημα των επιδοτήσεων. Είτε λεγόταν ο ΠΚΠΕ, είτε παλιότερα πώς λεγόταν. Είχε τέτοιες χαραμάδες, ώστε κάποιοι επιτίδη σαν αυτούς που λέτε και τους γνωρίζουμε και ένας βγαίνει τώρα από το καβούκι του. Έκαναν τα σταλίες.
1: Ναι, βγαίνει από το καβούκι του. Από εκεί και πέρα, πού πάει. Από το καβούκι και το μετά, πού πάει.
0: Από εκεί και πέρα πάει στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέα.
1: Γιατί εμείς βλέπουμε στα social αναρτήσεις με τα μαγιό στις πισίνες, τα διάφοροι κατά καιρό. Και η ζωή συνεχίζεται μια χαρά.
0: Όχι, προσέξτε να σας πω, επειδή όλοι ακούτε, ο τάδε έκανε.
1: Όχι, βλέπουμε, βλέπουμε, δεν ακούμε, βλέπουμε.
0: Έχει εκτός τις ποινές, εκτός τα πρόστιμα, εκτός τις αφαιρέσεις των δικαιωμάτων, έχουν και τέτοιου είδους αντιμετώπιση που στην ουσία έπρεπε αυτά να γίνουν πολύ νωρίτερα, γιατί τώρα ανακαλύψαμε την Αμερική, ενώ η Αμερική είχε ανακαλυφθεί νωρίτερα. Αυτά τα πράγματα γινόντουσαν και δυστυχώς θα γίνονται, αλλά περιορίζονται τόσο πολύ ώστε ο επιτίδιος, ο μη αγρότης, ο μη κτηνοτρόφος να σκεφτεί πολύ καλά εάν τιμωρηθεί, αν θα μπορέσει να το επαναλάβει αυτό που έκανε.
1: Yes. Τώρα.
0: Εμείς όμως είμαστε με τους νοικοκυρέους, με αυτούς που δουλεύουν, αυτούς που μοκτούν και με αυτούς που δικαιούνται τις επιδοτήσεις, όχι με αυτούς που δεν δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, επειδή είστε πάντα ειλικρινείς, φαντάζομαι ότι γκρίνια θα ακούτε στα χωριά που πάτε τώρα σε εκδηλώσεις και τέτοια, έτσι δεν είναι?
0: Τι έχουμε, τι κάνουμε?
1: Λέω, επειδή είστε ειλικρινείς και δεν κρύβεστε, φαντάζομαι ότι ακούτε γκρίνια από ανθρώπους στο χωριό που πάτε τώρα.
0: Εγώ, ξέρετε τι είπα εκεί στην σύσκεψη που είχαμε, τον υπουργό και τον διοικητή της ΑΔΕ. Τους είπα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν τολμώ, όχι από φόβο. Από ευαισθησία και από το ότι αδικούνται άνθρωποι, δεν έχω την, ας το πω, όχι την υπομονή, τη διάθεση να πηγαίνω και να συναντάω απλήρωτους ανθρώπους στα χωριά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και η οικογένειά τους και οι ίδιοι και έχουν μεγάλο θυμό απέναντι σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Δεν το δέχομαι αυτό εδώ.
1: Εντάξει, σας τιμά αυτό που λέτε.
0: Η ψυχολογία η δικιά του και η ψυχολογία η δικιά μας είναι κάτω από τον αδύρ, τους είπα. Επί τόπου και ενώπιον των αγροτών.
1: Αν το είπατε, σας τιμά αυτό που λέτε.
0: Ενώπιον των αγροτών και ενώπιον των υπουργών. Ρωτήστε τους όποτε θέλετε.
1: Καλά, δεν έχουμε λόγο και να σας αμφισβητήσουμε.
0: Ναι, όχι, και δυστυχώς λέω, αυτό που έχει δημιουργηθεί δεν τιμάει κανέναν, και εμείς με τι κουράγιο μπορούμε να πάμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, τι να μας πούν, να μας καλωσορίσουν για την επίσκεψη, όταν αυτοί δεν έχουν πληρωθεί τα δικαιώματά τους ή κάποιες αποζημιώσεις τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα λέμε, εγώ τουλάχιστον τα λέω, όταν χρειάζεται και χωρίς να σκέφτομαι, ξέρεις, αν στεναχωρηθεί ο Α ή ο Β κυβερνητικός.
1: Μα αφού τα καλά, ας στεναχωρηθούν και λίγο, δεν πειράζει. Εδώ στεναχωριούνται οι αγρότες που είναι απλοί. Ας στεναχωρηθούν, δεν πειράζει.
0: Εμείς, αν θέλουμε να είμαστε βουλευτές σωστοί, πρέπει να είμαστε με το δίκιο του πολίτη, όταν υπάρχει δίκιο. Όταν υπάρχει δίκιο του πολίτη, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δίλο μας και να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση αυτή ή την οποιαδήποτε. Πρέπει να είμαστε με το δίκαιο μόνο του πολίτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια να είστε.
0: Καλή
1: εσείς να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo.
8: το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνης.

0: Είμαστε ήδη στο έκτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είναι η ώρα που δίνουμε βήμα και λόγο στον πολιτισμό και στον εθελοντισμό. Άλλωστε, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα, ο εθελοντισμός παντρεύεται αρμονικά με τον πολιτισμό. Οι περισσότερες εκδηλώσεις που σας παρουσιάζουμε, οι περισσότερες προτάσεις που έρχονται από συλλόγους, φορείς, είναι αποτέλεσμα εθελοντισμού. Οι άνθρωποι που υπηρετούν την παράδοση, τον πολιτισμό, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο για να μας παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Πάρα πολλές είναι οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν και στην πόλη και στην περιφερειακή μας ενότητα. Εμείς θα ξεκινήσουμε τις προτάσεις μας σήμερα με μια θεατρική παράσταση. Με μια θεατρική παράσταση που έρχεται από την Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Σκουτάρεως και μας προσκαλεί όχι μόνο σε μια παράσταση, μας προσκαλεί να συμμετέχουμε σε ένα παραμυθένιο ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Γιατί η παράσταση είναι η Λύθη του Σάιμον Νίλ. Μία ιστορία που, όπως λένε αυτοί που την έχουν διαβάσει και την γνωρίζουν, έχει χιούμορ, έχει ρομαντισμό, έχει ανατροπές και φυσικά έχει πολλά πρόσωπα επί σκηνής. Για αυτή την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα θα μιλήσουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Καζητσιφωτάκη, που είναι από την ψυχή αυτής της ομάδας, συμμετέχει πάρα πολύ δυναμικά, για να μας πει για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα για να φτάσουμε μέχρι την παράσταση που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκουτάρεως στις 8.30 το βράδυ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα Θάλια, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Ξέρετε ότι είναι τα μικρά τα μου εκεί, τα λιμέρια, η περιοχή.
2: Δέσποινα, με ξέρεις και τη μαμά μου και τη θεία μου που δεν
1: πάρετε
2: χρόνια.
1: Τέλεια.
0: Όλη η οικογένεια.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
2: Έτσι συνηθίζεται στα χωριά και στα γύρω χωριά, συνήθως γνωριζόμαστε ή πατσικός ή έχουμε ζήσει
1: ευτυχώς
2: στο σχολείο.
1: Ευτυχώς.
0: Εγώ που δεν σας ξέρω μπορώ να έρθω να δω την παράσταση.
1: Εννοείται. Μαζί θα πάμε.
2: Με μεγάλη χαρά θα σας περιμένουμε.
0: Για πείτε μας. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η θεατρική ομάδα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ομάδα στον πολιτιστικό σύλλογο εκεί της περιοχής.
2: Απλά στηρίζεται είτε από τον πολιτιστικό σύλλογο, από το Σύλλογο Γυναικών Σκουτάριος είναι αυτή η παράσταση και είναι σε σύμπραξη με τη Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Μαντζαρούντης του Γυμνασίου Σκουτάριος και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί κάθε φορά όταν αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι πάντα υπάρχουν ομάδες άλλες που θα μας στηρίξουν και θα μας βοηθήσουν όπως και άνθρωποι οι οποίοι θα μας στηρίξουν, όπως είναι ο Δημήτρης ο Βακαλίδης, ο Σκαπής ο Γιάννης, ο Φώτης ο Νταρούδης, ο Μιχάλης ο Βαφιάδης, όπως προείπε ο Σύλλογος Γυναικών αυτή τη φορά είναι χορηγός, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Σκουτάρεως, όπως και ο Σύλλογος της Καμήλας, μας έχει δανείσει ρούχα για την παράσταση. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πάντα υπάρχουν άνθρωποι να μας στηρίζουν. Και φυσικά ο κόσμος που έρχεται και μας παρακολουθεί και ζητάει κάθε φορά και κάτι άλλο και τι θα κάνετε μόλις τελειώνει κάθε παράσταση, μετά τι έχει και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο?
2: Το συγκεκριμένο έργο, επειδή και όλα τα μέλη είμαστε φίλοι της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, μία μέρα, ένα απόγευμα εκεί καθώς ψάχναμε διάφορα να διαβάσουμε, έπεσε στα χέρια μου. Εγώ είχα δει πολύ παλιότερα την παράσταση αυτή και τη θυμόμουν. Και είδα το βιβλίο, το πήρα, το διάβασα με τη Μαρία Ντουνοχλούδη και είπαμε να το τολμήσουμε. Και το τολμήσαμε.
1: Και καλά κάνατε.
2: Να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί είναι πραγματικά μια παράσταση για μας καινούργια, να το πω, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί, είμαστε ερασιτέχνες. Αυτή είναι μια κανονική παράσταση που έχει παιχτεί από επαγγελματίες και νομίζω ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Πόσος χρόνος χρειάζεται ένας ηθοποιός ερασιτέχνης να ασχοληθεί με το θέατρο για να φτάσει να επισκηνήσει, να παρουσιάσει μια παράσταση? Δηλαδή, σε πόσο χρόνο αφιερώνεται τώρα?
2: Η αλήθεια είναι ότι δίνουμε αρκετά από το χρόνο μας. Οι πρόβες μας ξεκινήσανε το Μάρτιο, στην αρχή 1-2 φορές τη βδομάδα με 1-2 ώρες. τον τελευταίο καιρό σχεδόν καθημερινά, 3-4 ώρες, γιατί είμαστε και λίγο τελειομανείς όλοι, δηλαδή θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά γενικά όταν υπάρχει μεράκι και θέληση, ο χρόνος δεν είναι εμπόδιο για μας. Βρίσκουμε πάντα χρόνο και κάνουμε τις πρόβες μας.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Το αγαπάτε πολύ με τον τρόπο που σας ακούμε να μιλάτε.
1: Ναι, με πάθος. Με πάθος, μπράβο.
2: Είναι. Η ομάδα αυτή ξεκίνησε πριν 4 χρόνια, το 22, πολύ δειλά, με μια παράσταση που κάναμε τότε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Σμύρνη. Και μας άρεσε όλο αυτό. Έχουν ενταχθεί καινούργια πρόσωπα, έχουν ενταχθεί καινούργια άτομα στην ομάδα και κάθε φορά έρχονται και άλλοι. Και όπως σας είπα και πριν, υπάρχει και πάρα πολύ στήριξη και από τον κόσμο και από τους συλλόγους και από τους ιδιώτες. Από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη τον τελευταίο χρόνο που κάνουμε και εκεί τις πρόβες και έχουμε και το χώρο για να μπορούμε και να μελετάμε και να κάνουμε τις πρόβες μας. Στο γυμνάσιο Σκουτάρης φυσικά, όπου θα γίνει η παράσταση. Και γενικά έχουμε μεράκι.
0: Ναι.
2: Ακόμη.
0: Και συμμετέχετε όλοι μαζί στα σκηνικά, στα κοστούμια, στη σκηνοθεσία από η συλλογικότητα.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι
0: πρωτοπορία
2: που μας
0: δένει
2: σαν ομάδα. Την κεντρική ιδέα τη ρίχνω εγώ, βάζω το πρώτο λιθαράκι και μετά όλοι σιγά σιγά το χτίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ακούει ο ένας τον άλλον. Και να μην υπάρχει αυτό το ότι πω εγώ και τέλος.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα,
2: συνήθως, αυτό είναι που μας κρατάει.
1: Ναι, συνήθως όμως σε τέτοιες ομάδες, επειδή το πάθος είναι μεγάλο και η αγάπη για αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, το συναντάμε και σε άλλες περιοχές, αυτά υπολείπονται ή έρχονται σε τρίτη, τέταρτη μοίρα, δεν υπάρχουν. Ή αυτό θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον.
2: Όχι, είναι καλό, γιατί μπορεί κάποιος να το δει διαφορετικά ή να είναι πιο αστείο, να είναι... Και αυτό είναι το... Κάτι μπορεί να μην βγει, κάτι που έχω πει εγώ να μην βγαίνει, οπότε να δοθεί μια άλλη λύση.
1: Πάντως πρέπει
2: είναι
1: να πούμε,
2: να
1: κυρία Χατζηφωτάκη, πρέπει να πούμε κάτι. Η Στέλλη Χατζηφωτάκη, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι εκεί στην περιοχή, επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους, δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά. Ναι. Από ό,τι ξέρω, 100% έχετε και έτσι μια επιχείρηση που έχει φοβερούς λουκουμάδες και όχι μόνο εσείς, έτσι να το πούμε και στην περιοχή και
2: ναι,
1: όχι μόνο.
2: Ναι, θέλα, η αδερφή μου.
1: Ναι, η αδερφή σας. Θέλω να πω ότι είναι συνειδητή επιλογή να μείνετε στον τόπο σας και ενδεχομένως και από εκεί απορρέει ένα μέρος αυτής της αγάπης να χτίσετε και κάτι επιπλέον.
2: Ίσως βοηθάει αυτό, δεν ξέρω αν βοηθάει το ότι περισσότεροι είναι οι εργασίες μας εκεί, αν όχι... Στο χωριό, στις Σέρες. Εγώ δουλεύω στη Θεσσαλονίκη, αλλά πάρα αυτά πηγαίνω, έρχομαι κάθε μέρα για, να, για τη δουλειά μου. Νομίζω ότι επειδή περισσότεροι είμαστε από εκεί. Είναι, δηλαδή βοηθάει και το ότι είμαστε από εκείνο το χωριό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μας ημερομηνία και ώρα. Και τόπο.
2: Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους ναι. την Τετάρτη, 24 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: 8.30 η ώρα στην αίθουσα του Γυμνασίου Σκουτάρεως.
0: Τους συντελεστές τους θυμάστε, για να μην ξεχάσουμε κάποιον. Εγώ δεν τους έχω μπροστά μου για να βοηθήσω.
2: Επίσης θέλω να πω πάρα πολύ, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τη Μαρία την Αντωνογλούδη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Στην παράσταση συμμετέχει και η Ζωή Γιαννελέτ, η γνωστή αφηγήτρια παραμυθιών, ναι. που με κάνει. Ναι. Πάρα πολύ χαρά μου και δέχτηκε με πολύ χαρά να συμμετέχει σε αυτή την παράσταση.
1: Mm-hmm.
2: Είμαι εγώ, η αδερφή μου όπως είπε η Στέλλα Χατζηφωτάκη, η Αντωνία Ιντινούδη, η Ντίνα Ιντινούδη. Είναι και λίγο οικογενειακή.
1: Καλό είναι αυτό, εντάξει.
2: Η Σάβα, η Μαρία, η Ζωή Αντωνογλούδη, η Νατάσα η Μητούδη, ο Δημήτρης ο Βογιατζής, ο μικρός μας ο Νικολάκης ο Βογιατζής, η Βέτα η Ποτίδου, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον, και ο Μιχάλης ο Μίλιος, ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας, ο οποίος πέρα το ότι παίζει την παράσταση, κάνει και όλα τα τεχνικά που χρειαζόμαστε γύρω-γύρω.
0: Και αυτά είναι απαραίτητα, φυσικά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και έχετε πολύ ωραίες αφήσεις για την παράσταση, πρέπει να σας πούμε. Πολύ ωραίες οι αφήσεις σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν στηρίξει και μας έχουν βοηθήσει να γίνει αυτή η παράσταση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας δώσατε το βήμα για να το.
1: Εντάξει, εμείς ήταν το ελάχιστο. Το ελάχιστο προς αυτά που κάνετε εσείς.
0: Ναι.
1: Καλή
2: επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι έχουν και μια ενημέρωση για την επίσημη παρουσίαση μελέτης του κλειστού κολυμβητηρίου Αθήνα 2004, που εμείς εδώ, η εκπομπή δηλαδή, σας ενημερώσαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα πια έχουμε την επίσημη ενημέρωση και ακούσαμε και τη δήλωση της Δημάρχου. Η ενημέρωση θα γίνει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, αυτή την Τετάρτη, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ουσιαστικά θα παρουσιαστεί η μελέτη του κλειστού κολυμβητηρίου Αθήνα 2004 στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας και η παρουσίαση θα γίνει στο αφιθέατρο της ΔΕΙΑ Σερών. Εκεί θα παρουσιαστεί το σχέδιο της μελέτης καθώς και οι προοπτικές υλοποίησης του εμβληματικού αυτού έργου, το οποίο αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης. Και την περιμένουμε πώς και πώς, διότι κολυμβητήριο ακούμε και κολυμβητήριο δεν έχουμε. Και έχουμε και μια δήλωση της κυρίας Δημάρχου που λέει: έχει γίνει η επίσημη παράδοση μελέτης για το κολυμβητήριο. Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο της μελέτης και τις προοπτικές υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου για τις Σέρες που θα αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά, είπε η κυρία Μητλιάγκα.
1: Αυτά έχει δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλωστε θα παρουσιάσει τις δηλώσεις της ακριβώς.
0: Το 26 με αρχές 27 το προπονητήριο. Τώρα εδώ πέρα για το σχεδιάγραμμα.
1: Προπονητήριο ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Μιλώντας για το Δημοτικό Συμβούλιο, να σας πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου. 10 θέματα θα απασχολήσουν το σώμα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου στις 7 το απόγευμα. Μεταξύ αυτών, η έγκριση ψηφίσματος για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης και Εξαρτήσεων Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΑΣΙΣ. Όπως επίσης και θέματα που αφορούν στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για την ένταξη του έργου Συντήρηση Οριζόντες και Κάθετη Σήμανση του Δήμου Σερών για το επόμενο οικονομικό έτος, για το 2027. Εννοείται θα την παρακολουθήσουμε και το πρωί της Πέμπτης θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα όσον αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν.
0: Σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, που μείνατε μαζί μας και ξεκινήσαμε μία ακόμη εκπομπή και μία ακόμη εβδομάδα παρέα εδώ από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ραντεβού αύριο στις 9.
1: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.

0: Don't take offense at my...
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρη αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιού δικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα ουσιαστικά αυθημερών πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνιαν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλου.
1: Ο καιρός.
2: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα. Στη χώρα έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 22η ημέρα του Ιουνίου, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και με πολύ καλύτερες ειδήσεις από αυτές που πέρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ετοιμοτινής, ετκαβάλας, ευτερεσιάδας, ευθερών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες που μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκογλου, στην Τράπεζα του Ήχου, στην Κομωτινή, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέτ Καμπάλας, Έρτορες Κιάρας και Τσερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδελφούς, να θυμίσουμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, όσα έχουν μείνει από την μανία του ανθρώπου. Στην Ελβετία, είπα, και το Ιράν σημείωσαν πόροδο για το Λίβανο και το Ορμούς, παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν χτες το βράδυ. Στο Ισραήλ, μια δημοσκόπηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σύσσωμη Ισραηλινή κοινή γνώμη θεωρεί το Ιράν νικητή του πολέμου. Στη Βρετανία, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε την παραίτηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του κόμματος θα έχει οριστεί πριν το Σεπτέμβριο, ως τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία ως υπηρεσιακός Πρωθυπουργός. Επίσης, στη Βρετανία, 10 χρόνια μετά το Brexit, τα 2/3 των Βρετανών πιστεύουν ότι το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο για την χώρα τους. Στην Ευρώπη, έχουμε την ειδοποίηση για τον πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, στην οποία προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για να προετοιμαστούμε την επόμενη περίοδο. Στην περιοχή της Λίμνου, για πρώτη φορά, ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας, κάτι αντίστοιχο περιμένει και η Σαμοθράκη τον τελευταίο καιρό και το καλοκαίρι. Αυτό ένα από τα πράγματα που μιλάμε πολύ συχνά είναι για τις πυρκαγιές. 83 ακροδοβασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα. 7 συλλήψεις για μπισμό από αμήλια. Ισχυροί άνεμοι ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών τις τελευταίες 2 ημέρες και θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί γύρω από αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Σαμί. Καλό μεσημέρι από την Καμπάλα. Εδώ παραμένουν κάποια θέματα στην ατζέντα, όπως είναι τα προβλήματα των αγροτών, οι οποίοι τα επαναφέρουν στο προσκήνιο μετά από μία μικρή παύση κάποιων εβδομάδων.
0: Και νομίζω προετοιμάζουν κινητοποιήσεις, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Και νομίζω ότι θα έχουν κινητοποιήσεις, Κώστα, την Πέμπτη.
1: Ναι. Θα έχουν κινητοποιήσεις στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας την Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Σκοπεύουν να με διαμαρτυρηθούν για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προγραμματίζουν με πορεία να κινηθούν προς το γραφείο του ΕΛΓΑ και στο διοικητήριο της Καβάλας. Μάλιστα, συμμετέχουν οι αγροτικοί σύλλογοι Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου, σύσσωμοι δηλαδή. Μεταξύ άλλων είναι για τα πλημμυρισμένα Τενάγη, που χρήζει το πρόβλημα άμεσης επίλυσης, καθώς αν δεν αποζημιωθούν οι αγρότες, όπως λένε, θα καταστραφούν οικονομικά, και άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Επίσης, για σήμερα είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση γεωτεχνικών, και όχι μόνο, με θέμα κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Το διοργανώνει το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΙΟΤΕ, ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης λόγω της κρίσης ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Επίσης, τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Καβάλας με αντικείμενο τη λειτουργία των υπηρεσιών του Τελωνίου και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης ορισμένων δραστηριοτήτων του, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών αλλά και την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Να θυμίσουμε ότι το Τελωνίου βρίσκεται στο χώρο του λιμανιού. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, πρόκειται για μια πρώτη διευρυμένη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο, η οποία ανοίγει τον διάλογο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες είναι με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις αντιδράσεις σχετικά με αυτά που παρέχουν κατά τη διάρκεια των πανηγυριών, των εκδηλώσεων και των γλεντιών που κάνουν ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, με απόφασή τους, οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου θα απέχουν από το 11ο παγκαιορίτικο αντάμωμα, μιλάμε για πολλούς συλλόγους, έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές και σαφείς διευκρινήσεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας και έκφραση της έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου. Μάλιστα, σήμερα έχουν, αυτή την ώρα έχουν συνάντηση στην Νομαρχία της Καβάλας, ενώ σε λίγο έχουν συνάντηση και στο Επιμελητήριο. Βασίζονται αποκλειστικά στην ανιδιωτική προσφορά, όπως λένε, των μελών και των εθελοντών, οι οποίοι, όπως τονίζουν, αφιερώνουν χρόνο, προσωπική εργασία και μεράκι για τη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κλείνοντας, αμή, με είδηση από την Δράμα, από το Κάτω Νευροκόπη, όπου εκεί ξεκινά ένα πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, υποστήριξης και φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, αλλά και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης

0: Και νόσημα μας, αλλά εμείς τις είχαμε σήμερα, πες και σήμερα μάλλον, τις δύο πρώτες.
1: Να, εμείς είχαμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και εσείς χτες και σήμερα. Καλά ξεκινήσαμε.
0: Καλά ξεκινήσαμε. 140 στρέμματα χόρτων λιβαδικής εχθές και γεωργικής έκτασης στην περιοχή Καρβισσού. Εκεί πέταξαν και τα και τρία air tractor, πέρα από τα αυτοκίνητα και τους άνδρες της πυροστικής υπηρεσίας διαφόρων περιοχών και Αλεξανδρούπολης και Φερών. Να πούμε ότι και αυτό έγινε κινητοποίηση χθες, γιατί έγινε μια προσπάθεια περισσότερη για να μην επεκταθεί φωτιά στο πεδίο βολής Καρβισσού. Σήμερα πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10.30 περίπου πίσω από το γήπεδο Τυχερού. Με αυτοκίνητα πάλι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 15 άνδρες και ένα SUV του Δήμου Σουφλίου να επιχειρούν στην κατάσβεσή της. Μόνο 3 στρέμματα χώρων λιβαδικής και 5 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Όμως θα πρέπει να προσέχουμε και μάλιστα μου έχουν πει ότι και πρόβλημα υπάρχει και θα πρέπει να τηρούν οι απαραίτητες προφυλάξεις και με τις εκτάσεις που έχουν φωτοβολταϊκά μέσα. Και εκεί υπάρχει θέμα.
1: Εκεί στις εργασίες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ για να μην προκληθούν οι σπινητήρες, έτσι.
0: Ακριβώς. Έχουμε και μία σύλληψη πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης ενός αλλοδαπού διακινητή, ο οποίος προωθούσε στη χώρα μας 3 μη νόμιμους μετανάστες. Θα οδηγηθεί στον συγκελέγητα περαιτέρω. Σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου θα γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις των 72 γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμού που προβλέπει τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η τοποθέτηση αναμένεται να γίνει μετά τις 26 Ιουνίου, ημερομηνία που θα έχουν πλέον ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την οργομοσία τους οι γυναίκες στρατεύσιμοι. Η εθελοντική θητεία έχει διάρκεια περίπου 12 μήνες και αφορά γυναίκες ηλικίες 20 έως 26 ετών. Υπάρχει μια ενημερωτική εκδήλωση σήμερα για το νέο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης. Η εκδήλωση διοργανώνεται λίγες μέρες μετά την επισημοποίηση της ίδρυσης του σχολείου του μουσικού με τη δημοσίευση της ΕΦΕΚ. Θα βρίσκεται η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, κυρία Πλακούτη, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοιτησης στο νέο μουσικό γυμνάσιο. Μία αίτηση που πήραμε πριν από λίγα λεπτά, μία έντονη διαμαρτυρία που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στην AVAX Group, όπου διαμαρτύρεται εντόνως, μεταφέροντας έτσι και την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων της πόλης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζει, κατάσταση που έχει δημορφωθεί εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών, εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως των μεγάλων καθυστερήσεων στην πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Μπορεί μεν η σημασία του έργου να είναι σημαντική, αλλά αυτό έχει κόστος στους επαγγελματίες, στους εμπόρους της περιοχής, γιατί υπάρχουν κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι που παραμένουν για εβδομάδες, όπως τονίζεται, ή και μήνες, με ανοιχτές τομές και πρόχειρες αποκαταστάσεις, χωρίς να ακολουθεί η τελική ασφαλτόστρωση, όπως προβλέπετε. Και αυτό έχει επίπτωση στον τζίρο των καταστημάτων. Ζητούν λοιπόν άμεσα να επιταγηθούν οι εργασίες, ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο δίκτυο το δικό της πόλης, της Αλεξανδρούπολης. Open Day για την ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή στις 18.30, όπου θα γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης και ενημερώσεις στις ειδικότητες των τομέων υγείας και γεωπονίας για τις δράσεις Εράσμους και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου. Τα ορέστια συνεχίζονται στην πόλη της Ορεστιάδας για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της νέας Ορεστιάδας. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου περιλαμβάνουν σήμερα

0: Ένα πρόγραμμα αφιέρωμα στον συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζηνάσιο, με τίτλο «Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε». Το πρόγραμμα αποδίδουν η τετράφωνη χοροδία «Εν Ορεστιάδη» και η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδα στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να ξανακαλούμε πολύ υπόψη και από την Περιφερειακή του Ενότητα του Εύβου και την Ορεστιάδα να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών εκεί για να συναντήσουμε τη Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια πολύ φρέσκια είδηση, καθώς πριν από λίγο υπεγράφει σύμβαση για την εκτέλεση του έργου επεμβάσεις καθορισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χυμάρων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Την σύμβαση υπογράψε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας. Και αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι ο καθορισμός θυμάτων χυμάρου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς και των γεφυρών και των τεχνικών έργων, όπως επίσης και η ενίσχυση των αναχωμάτων. Μία σειρά εργασιών προβλέπονται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η αντιπλημμυρική προστασία και ασφάλεια των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια και με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία οικισμών και καλλιεργειών από δυσμενείς συνέπειες πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων. Συνεχίζω, δεν είναι μόνο καλά νέα, δεν έχει ειδησιογραφία, όπως δεν έχει φυσικά και η καθημερινότητά μας. Έχουμε μία ακόμη καταγγελία που έρχεται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, η οποία διεκδικεί μία σειρά από θέματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ακούτε να σας λέω. Βέβαια, ανταπόκριση δεν υπήρχε στα άλλα θέματα και κυρίως όσον αφορά την κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί Συντικής. Αυτή τη φορά ζητείται η άμεση ενίσχυση των γραφείων ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και η επανεξέταση διάρκειας των προγραμματισμένων ραντεβού. Αυτά ζητά με επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών τόσο προς την πολιτική όσο και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα τι συνέβη. Μέχρι τώρα υπήρχε στην διάθεση των αστυνομικών ένα χρονικό διάστημα 22 λεπτών να διεκπεραιώσουν όλη τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων. Από τις 2 Ιουνίου και μετά, ο χρόνος αυτός μειώθηκε σε 15 λεπτά. Όπως όμως υποστηρίζουν στην επιστολή τους οι αστυνομικοί, η διαδικασία έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας δεν περιορίζεται μόνο στη λήψη και κατοχήρωση των στοιχείων του πολίτη. Αντιθέτως, περιλαμβάνει σειρά ελέγχων, διασταυρώσεων στοιχείων, εξέταση δικαιολογητικών, λήψη φωτογραφιών, βιομετρικών στοιχείων, διόρθωση τυχών σφαλμάτων. Και εδώ υποστηρίζουν οι αστυνομικοί ότι πάρα πολλές φορές πηγαίνουν πολίτες, νομίζοντας ότι έχουν ολοκληρωμένο το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και κατά τη διάρκεια έτσι της εξακρίβωσης γίνεται, διαπιστώνεται ότι ή δεν έχουν το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο, ή δεν διαθέτουν προσωπικό αριθμό, είτε δεν έχουν σωστά στοιχεία, είτε επίσης δεν προσέρχονται κανονικά στην ώρα των προγραμματισμένων του ραντεβού. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλη απόκληση από τον προβλεπόμενο χρόνο των 15 λεπτών θα πρέπει να έχει ο κάθε αστυνομικός κατά την εξυπηρέτησή του με τους πολίτες στο γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, ναι, σαν Δημήτρη, σ' άκουσα.
1: Πάντως μπορώ να το επιβεβαιώσω, Θάλια, διότι υπάρχουν άνθρωποι, τελευταία έβγαλε την ταυτότητα, η κοπέλα που είναι μόνη της ή ένας άνθρωπος που είναι μόνος για όλη αυτή τη διαδικασία, με τα επιπλέον ραντεβού αναγκάζεται η απογευματινή, φεύγουν τον παράδειγμα στο σπίτι τους 10.30 παρακαλώ.
2: Ναι, 15 λεπτά η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται ή θα ολοκληρωθεί μόνο εάν κάποιος είναι συνεπέστατος και έχει όλο το φάκελο που χρειάζεται ολοκληρωμένο. Και εδώ θα πρέπει να πω, επειδή και πρόσφατα είχα και εγώ εξυπηρέτηση, το προσωπικό είναι ευγενέστατο, κάνει πάρα πολύ καλή τη δουλειά, δεν σηκώνουν κεφάλι στην κυριολεξία, αλλά δεν επαρκούν. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών την επανεξέταση του προγραμματισμού του ραντεβού και την επαναφορά διάρκειας εξυπηρέτησης σε 22 λεπτά, την άμεση ενίσχυση των γραφείων ταυτοτήτων των αστυνομικών τμήματων και της υποδίωξης δίωξης εξημείας εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών με το απαιτούμενο προσωπικό, όπως επίσης και την ενίσχυση των υπηρεσιών με το απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό. Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις με την επωνυμία Ελευθέρεια 2026 στο Δήμο Σερών, για την απελευθέρωση της πόλης, επαιτειακές εκδηλώσεις, απελευθέρωση των Σερών, έχουμε στις 29 Ιουνίου. Μέχρι τότε έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα, λόγου χάρη, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης, της συλλογικής φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Colors, χρώματα», από τον Δήμο Σερών, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και την πολύ δυναμική ομάδα φωτογραφίας που έχει ο Όμιλος Ορφέας Σερών με το πρότυπο φωτογραφικό εργαστήριό του. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα και μιλάμε για μια εικαστική διαδρομή αφιερωμένη στη δύναμη και τη μαγεία των χρωμάτων και η έκθεση θα λειτουργεί από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου. Σήμερα ωστόσο θα έχουμε και μια άλλη εκδήλωση ενταγμένη στο πλαίσιο των Ελευθερίων, όπου ο Δήμος Σερών, το ΔΠΘ, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών και ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων διοργανώνουν επιτυχική εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του μικρού Γεράσιμου, η εποπία των Βαλκανικών πολέμων και απελευθέρωση της Μακεδονίας». Επρόκειται για μια εκδήλωση που περιλαμβάνει αφηγήσεις, αναγνώσματα, θεατρικά δρόμενα επισκηνής, τραγούδια, τη συμμετοχή 15 μελούς χοροδίας, ενώ η όλη ιστορική εξέλιξη καταγράφεται από τα μάτια του Γεράσιμου, ενός 12χρονου παιδιού που βρέθηκε ως στρατιώτης στα πεδία των Αχών, βιώνοντας από κοντά τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων, οδήγησαν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας και την ένταξή της στον κορμό της Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ και μάλιστα εδώ στη γειτονιά που βρίσκεται η ΕΡΤ Σερών, δηλαδή στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας ή όπως το ξέρουν οι παλαιότεροι έτσι, ακροατές που μας ακούνε, ως πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θαλία, για τις πολλές και τις καλές ειδήσεις. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς λέμε. Να είσαι καλά. Και εμείς θέλουμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, όπως τόνισε και ο κύριος Λουκούμης, με αντιδράσεις, με κινητοποιήσεις. Ετοιμάζονται να μπουν σε αυτή την εβδομάδα οι άνθρωποι από την Καβάλα την Πέμπτη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Γουσουδή, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαιρού. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη των αγροτών για να δούμε και τις αποφάσεις που πήρανε.
3: Ακούστηκαν όλα τα προβλήματα. Φυσικά. Πρώτο είναι τα Αθενάγη των Φιλίππων και φυσικά μετά έρχονται και οι ζημιές που έχουμε φέτος. Και μία από αυτές είναι η εκτεταμένη ζημιά από τον Περονόσφορο σε όλη την περιοχή του Παγκαίου με την αφελοκαλλιέργεια. Ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν, συζητήθηκαν εκεί με συναδέρφους, γίναν και προτάσεις. Θα προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό που έχει βγει μέσω και της γραμματείας που είμαι της Πανελλαδικής σε ένα τριήμερο συντονισμό κινητοποιήσεων, οπότε αποφασίστηκε την Πέμπτη στην Καβάλα να γίνει μια κινητοποίηση από τους αγρότες της περιοχής, θα συμμετέχουν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά και φυσικά να υπάρχει και διεκδίκηση ώστε να λυθούν. Και αυτά που είναι σε γενικό και πανελλαδικό επίπεδο είναι η πάυση πληρωμών προς τους αγρότες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα προβλήματα με το monitoring που δεν αποτυπώνει σωστά τα αγροτεμάχια και είναι κλειδωμένοι και σε έλεγχο πάρα πολλούς μήνες πολλοί αγρότες. Και φυσικά τα τοπικά προβλήματα εδώ θα αναδειχθούν, όπως είναι τα Τενάγη Φιλίππων και οι ζημιές που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει ο κανονισμός, ώστε να καλύπτονται όλες οι φυσικές καταστροφές. Πολλοί αλλάζουν επάγγελμα, το έχω ξαναπεί, από πέρυσι το 25 στο 26, κοντά στους 76.000 αγρότες άφησαν το επάγγελμα. Συρρυκνώνεται κάθε χρόνο σε τρομακτικούς ρυθμούς ο αγροτικός πληθυσμός και γενικά πεθαίνει η ύπαιθρος με τα αποτελέσματα να είναι οφθαλμοφανή πλέον.
1: 76.000 λοιπόν αγρότες μέσα σε μια χρονιά αλλάξαν επάγγελμα ή αναγκάστηκαν να αλλάξουν επάγγελμα με τους ρυθμούς που τα έχουν τα πράγματα στον αγροτικό τομέα. Μια δύσκολη εποχή έτσι για τους αγρότες όπως εξελίσσουν τα πράγματα. Και από τους αγρότες λέμε να πάμε προς την ανώτατη της στρατιωτική διοίκηση της Θράκης. Εκεί θα συναντήσουμε τον διοικητή, τον Παναγιώτη Καπιδοπλό, ο οποίος μιλάει για τα στρατιωτικά γυμνάσια που είχαμε και τις ασκήσεις που είχαμε εδώ, ότι αλλάζει εντελώς η μορφή Δεν θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις τύπου Παμινιούνα πλέον. Έχουν στοχεύσει και έχουν πάει σε μια διαφορετική γραμμή ασκήσεων με διαφορετική στόχευση. Να τον ακούσουμε.
4: Από ό,τι είδατε και στις, το τι κάνουμε και το τι θα κάνουμε, όλα αυτά είδατε ότι στην ενημέρωση δεν υπάρχει φέτος η άσκηση Παρμενίων. Δεν θα γίνει Παρμενίων, ούτε ο Χαλίβδινος Τόρκος σας έχετε ακούσει, ούτε Αίσιος Ιωνός κτλ. Στη θέση του υπάρχει φέτος, θα γίνει άσκηση η οποία είναι χωρίς στρατεύματα που είναι η Ντάμψη Αλέξανδρος, αλλά στη θέση τους, όχι δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε. Αλλά οι μεγαλύτεροι επικεντρωνόμαστε σε ασκήσεις που θα γίνουν μέρα με το σχηματισμό, δηλαδή ταξιαρχίες. Κάτι το ίδιο θα είναι, αλλά με χρήση drones. Δηλαδή, πάνε να βάλουμε την ενσωματώσουμε την τακτική. Κάναμε ήδη ασκήσεις, είδαμε τα θέματα που αντιμετωπίσαμε με τις ασκήσεις που κάναμε τώρα και μια άσκηση την είδατε τώρα, οι στιφαλίες που έλεγε, έγινε χθες και το βάλαμε σήμερα να το δούμε. Είδαμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα drone στο μέλλον, πώς θα ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες μέσα στο δικό μας οργανισμό και πώς στην τεχνική και στην εκπαίδευση και σε όλα αυτά. Και θα δούμε τον Νοέμβριο όλα αυτά που τα είδαμε, τα εξετάσαμε, με επιπλέον συστήματα που πιστεύουμε τον Νοέμβριο θα έχουμε ήδη προμηθευτεί, να δούμε κάτι διαφορετικό στο πεδίο και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, γιατί συνέχεια ό,τι lesson learned υπάρχουν από τουλάχιστον από την Ουκρανία και γενικότερα από το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, προσπαθούμε να τα ενσωματώσουμε, τα βλέπουμε και δεν είναι μόνο αυτά, η ασκήση και όλα αυτά που είπα είναι ένα κομμάτι της ενσωμάτωσης, είναι και να έχουμε και την αντιτεκτικότητα και την αμυντική οργάνωση που είμαστε σε εξέλιξη με όλα αυτά, ειδικά με την αμυντική οργάνωση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο να συντηρούμε, να βελτιώνουμε, να πολλά πράγματα, ώστε, ξέρετε, η αμυντική οργάνωση μας είναι το α και το ω, το πόσο εμείς στα πρώτα χτυπήματα θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Οπότε δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί μετά ακολουθούν όλα αυτά τα συστήματα που βλέπουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε προσπαθεί να μας προσβάλλει. Αυτό όμως που θέλω είναι ότι η τεχνολογία είναι τεχνολογία, αλλάζει κάθε μέρα και όταν αλλάζει κάθε μέρα είναι όπως και τα κινητά. Κάθε φορά έχουμε και κάτι καινούριο μοντέλο, κάθε φορά έχουμε και κάτι καινούριο που βγαίνει στην αγορά, αλλά το θέμα μας δεν είναι το τι βγαίνει στην αγορά, το θέμα μας είναι τι χρειαζόμαστε εμείς και πώς μπορούμε να το κάνουμε στην εγχώρια αγορά. Και η εγχώρια αγορά παίζει μεγάλο ρόλο και από τη στιγμή που έγινε ο σήματα κράτους και το ΕΛΚΑΝ, στο επίπεδο ΓΕΘΑ, είναι ότι προσπαθούμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά που θέλουμε να πάρουμε, που ζητάμε εμείς, δηλαδή το προϊόν που θέλουμε εμείς είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Άρα τους πάμε, τους λέμε τι θέλουμε και μέσω του σήματα αυκράτου του ΓΕΘΑ δίνεται από εκεί και πέρα η εντολή να ψάξουμε να βρούμε αν κάποια εταιρεία μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και τι μπορεί να βγάλει. Όχι να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και να πούμε «Α, θέλουμε αυτό». Ή μάλλον τι έχει το σούπερ μάρκετ, 1, 2, 3, θα πάρουμε αυτό. Δεν είναι έτσι, έχουμε ξεκινήσει μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος και τελειώνοντας μέσα στις ασκήσεις, είδατε και μια στις που έλεγε Δόρυβος Ύπος. Το λέω για εσάς που ενδιαφερθήκατε το Δόρυβος Ύπος. Ο Δόρυβος Ύπος, η άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο στην Ανδραβίδα, είναι μια άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου. Πρώτη φορά εμείς σαν ΑΣΔΙΘ με το νέο μας ρόλο, ως μείζοντα διοίκηση της εξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων, πήραμε το νέο μας ρόλο που μέχρι τώρα τον είχε στρατεία σε εμάς. Και οργανώσαμε την άσκηση, παρότι είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά η έδρα, μαζί με την. Είχαμε τμήματα και από την ΑΣΔΙΘ και από την ΑΣΔΑΜ και από την ΑΣΔΙΜ και από την ΑΣΔΙΣ με σίγμα, αλλά και από την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και από άλλους οργανισμούς που αφορούν τηλεπικοινωνίες κτλ., που είναι εκτός από άλλα υπουργεία. Όλος αυτός ο συνδυασμός μας βοήθησε να βγάλουμε τα νέα συμπεράσματα με τις νέες τεχνολογίες, με το τι υπάρχει στο ευρύ περιβάλλον, και ξεκινήσαμε από τους δορυφόρους, το τι γίνεται πάνω στο διάστημα, για να ξέρετε ότι επειδή το πεδίο επιχειρήσεων είναι πολυεπίπεδο και φτάνει μέχρι και τους δορυφόρους, τα εξετάσαμε όλα αυτά, το τι πετάει, από τι που μας δίνει. Όλα αυτά και με τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τα σύγχρονα συστήματα που υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, είδαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στέκομαι στα μειονεκτήματα πάντοτε, γιατί εκεί πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα και εκεί είναι το θέμα μας. Ότι οι ασκήσεις αυτό μας δείχνουν το τι θέματα έχουμε. Οπότε να πάμε και κάνουμε διορθωτικές κινήσεις.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Παναγιώτης Καπιδόπουλος, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. για όλα όσα ετοιμάζουν την επόμενη περίοδο από την πλευρά των ασκήσεων στη δική μας την περιοχή, με την συμμετοχή της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης. Και από την περιοχή αυτή να πάμε στην περιοχή του Εύρου, θα μιλήσουμε για ένα έργο του καταγράμμου από το Δημότυπο Διεθνούς Φήμης Εικαστικού Δημήτρη Ναλμπάντη, ένα έργο που κοσμεί το αεροδρόμιο της Ρόδου και αφορά την νίκη της Αμουθάκης, αλλά με μια διαφορετική προετοιμασία και μια διαφορετική υπόβλεψη για το πώς είχαμε συνηθίσει την νίκη της Αμουθάκης. Το ρεπορτάζ, ετοίμασε Μαρία Μανάκη.
5: Αυτό προέκυψε, βασικά αυτό το έργο είναι δημιουργία της Ρόδου.
6: Ναι, ναι.
5: Του Ρόδιου Γλύπτη Πυθόκριτου το 190 π.Χ.
6: Ναι.
5: Και μετά από μια μεγάλη νίκη του κράτους της Ρόδου επί του βασιλιά του Μέγα Αντίοχου της Συρίας, τότε κάνανε τέσσερα αναθήματα, δηλαδή τέσσερις αφιερώσεις σε ναούς. Παραγγείλανε τέσσερις νίκες και μία από τις νίκες αφιερώθηκε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης. Έτσι κατέληξε στην Σαμοθράκη.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τον Γιώργο Δαλάδα και την Ντούλτσα Πόντες από την Πορτογαλία με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Αβάνα». Ο Παναγιώτης Γιώργας, ετοιμάστε για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εσείς στον διάμεσο απολαύστε αυτό το υπέροχο κομμάτι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με την αθλητική επικαιρότητα, όχι μόνο από την περιοχή μας, γενικότερα ό,τι υπάρχει, με το παγκόσμιο κύπελο βέβαια να κυριαρχεί αυτό το διάστημα. Είμαστε ήδη στην δεύτερη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται. Νομίζω αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο που συμμετέχουν 48 ομάδες, έτσι, πρώτη φορά, τόσες πολλές ομάδες, και να δούμε πώς παίχτες θα αντέξουν, ειδικά αυτοί που, έχουν, που είναι επιβαρημένοι με πάρα πολλά παιχνίδια. Επίσης, έχουμε νέα τόσο για τον Πανθρακικό, όσο για τον Πανσεραϊκό, για τις ομάδες της περιοχής και για τον ΓΑΣ. Οι ομάδες οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους για την επόμενη χρονιά. Πριν από όλα, βέβαια, να πούμε ότι οι τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με την Ευαγγελία Φεδωρίου να είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και βέβαια στην πορεία έχουμε και ρεπορτάζ από την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε στην ΕΠΣ Θράκης. Εκεί όπου παραβρέθηκε και η Διευθύντρια του οργανισμού Make a Wish Ελλάδος, ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί ευχές για παιδιά τα οποία πάσχουν από καρκίνο, και δόθηκαν εκεί τα έσοδα από το τουρνουά Θάνος Κοτσίδης, το οποίο έγινε στις 10 Μαΐου στην Κομωτινή. Θα πούμε βέβαια στη συνέχεια πιο αναλυτικά και για τον οργανισμό και για την εκδήλωση την οποία είχαμε. Πριν από αυτά θα ξεκινήσουμε, βέβαια όπως είπαμε με το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχουμε το Βέλγιος τώρα να απογοητεύει. Η Ισπανία συνήλθε και κέρδισε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Τινησία αποκλείστηκε, είναι η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε, 4-0 ιτήθηκε και από την Ιαπωνία. Το Βέλγιο 0-0 με το Ιράν ήρθε. 2-2 το πράσινο ακροτήρι πέτυχε και το πρώτο του γκολ με την Ουρουγουάη, και η Αίγυπτος πέτυχε μεγάλη νίκη. Πλέον ουσιαστικά έχει περάσει την επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα. Δεν έχω εικόνα βέβαια από αυτά τα παιχνίδια. 1-3 κέρδισε την, ήταν τυπικά γηπεδούχος η Νέα Ζηλανδία. Στο Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι είδε το πρώτο γκολ του 0-1, το οποίο έγινε, αλλά ήταν στη 1 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορείς να καθίσεις μέχρι το πρωί για να δεις όλους αυτούς τους αγώνες. Και μέχρι τώρα έχουμε στον πρώτο όμιλο το Μεξικό με 6 βαθμούς να έχει προχωρηθεί. 3 έχει η Νότιος Κορέα, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1 βαθμό. Καναδάς 4 βαθμούς, 4 και η Ελβετία στο δεύτερο όμιλο. 1 βαθμό Βοσνία και Κατάρ. Βραζιλία, Μαρόκο 4 βαθμούς, 3 η Σκωτία χωρίς βαθμό η Αϊτή στο τρίτο όμιλο. Στο τέταρτο οι Ηνωμένες Πολιτείες 6 βαθμούς, 3 η Αυστραλία. Κέρδισαν το μεταξύ τους παιχνίδι οι ΗΠΑ. 3 και η Παραγουάη, χωρίς βαθμό η Τουρκία, η οποία αποκλείστηκε, πήγε με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά έκανε 2 ήττες από Αυστραλία και από Παραγουάη, οπότε αποχαιρετά το παγκόσμιο κύπελο. 6 βαθμούς η Γερμανία, 3 η Ακτή Ελεφανταστού, 1 το Εκουαδόρ και το Κουρακάο. Επίσης, Ολλανδία στον. Η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, 4 έχει και η Ιαπωνία. 3 βαθμούς η Σουηδία, χωρίς βαθμό η Τινησία. Στους 4 είναι η Αίγυπτος, το Ιράν 2 βαθμούς έχει και το Βέλγιο, το οποίο έχει απογοητεύσει όπως είπαμε μέχρι τώρα. 1 βαθμό έχει η Νέα Ζηλανδία. Και στον ένατο όμιλο εδώ έχουμε την ομάδα της Ισπανίας να ξεσπά και να κερδίζει με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Είναι πρώτη με 4 βαθμούς, 2 Ουρουγουάη, 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία. Και τώρα έχουμε τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν για τους 4 τελευταίους ομίλους. Έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές σήμερα, τα τελευταία παιχνίδια μάλλον της δεύτερης αγωνιστικής. Σήμερα έχουμε το Αργεντινή-Αυστρία στις 8 το βράδυ. Επιτέλους θα δούμε την Αργεντινή σε μια ανθρώπινη ώρα. 12 η ώρα η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα έχουμε Νορβηγία-Σενεγάλη. και η Ιορδανία, Αλγερία είναι στις 6 ώρα το πρωί. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι και αύριο το πρωί για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Εντάξει, Αργεντινή, Αυστρία θα το δούμε. Ίσως και Γαλλία, Ιράκ. Τώρα το Νορβηγία, Σενεγάλη στις 3 και η Ιορδανία, Αλγερία στις 6 το πρωί. Εντάξει, εγώ δεν κάθομαι να δω τέτοια παιχνίδια σε τέτοιες ώρες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Από εκεί και πέρα για την μεγάλη κατηγορία για τη Super League, Αλέσιο Λύση, νέος προπονητής των ΠΑΟΚ, ξεκινάει νέα εποχή. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έτρεχε τα πάντα μόνος του, τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο στον ΠΑΟΚ, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Τον Τσάπρα από το Λεβαδιακό και τον Πένια απέκτησε ο Παναθηναϊκός, δύο παίκτες που ανακοίνωσε, όπως και τον Έτιεν Καμαρά. Και παραμένει στο Παναθηναϊκό ο Λούκας Τσάβες. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες κινήσεις που έχουν κάνει οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα το φιλικό του, ξεκινάνε στις 1 Ιουλίου με την Helmond Sports στην Ολλανδία. Στις 4 είναι το πιο σημαντικό, 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ, 11 με την Grasshopper στη Λεωφόρο και στις 15 Ιουλίου με την Rapid Viennis στην Αυστρία. Αυτό είναι το πρόγραμμα φιλικών του Παναθηναϊκού. Τώρα για τη Super League 2 που μας αφορά, δεν θα ξεκινήσουμε από Πανσεραϊκό και από Πανθρακικό, θα ξεκινήσουμε από Λάρισα, όπου υπάρχει υποψήφιος επενδυτής, ο Ζης Τηλιανός, όλοι λέγανε τι θα γίνει με τη Λάρισα, και θα γίνει ο οικονομικός έλεγχος για να δούμε αν θα γίνει η αλλαγή ιδιοκτησίας όπως θέλουν και οι οπαδοί. Αυτά για την Super League 2 και όσον αφορά τον Πανθρακικό, να πούμε ότι κάλεσμα σε επιχειρηματίες και φιλάθλους που επιθυμούν να μετέχουν στο μεταχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ απίφθινε η ομάδα του Πανθρακικού σε μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είπε και τα ποσά για την αγορά μετοχών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, να δούμε αν θα έχει και συμπαίκτες λοιπόν ο κύριος Παχούμης. Ενώ η εποχή Αλέκου Βοσνιάβη στον Πανσεραϊκό ξεκίνησε και ο Τσέλιος, όπως μας είχε πει και ο Βασίλης Αναστασιάδης, είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε στον Πανσεραϊκό, όπως και ο Πασάς. Έτσι λοιπόν ο Αλέκος Βοσνιάβης είναι αυτός ο οποίος καλείται να οδηγήσει ξανά τον Πανσεραϊκό στα μεγάλα σαλόνια, αφού οι κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα δείχνουν πως η ομάδα των Σερών θέλει άμεση επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, ο Λάκης Χατζιοποστολίδης, μετά τις χθεσινές εκλογές, είναι ο νέος πρόεδρος του Εραστέχνη ΑΟΚ και από εκεί και πέρα θα έχουμε αυτό το μήνυμα το οποίο βγήκε από την Γενική Συνέλευση που έγινε και τις νέες διαδικασίες, τις οποίες έγιναν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ότι πρέπει πρώτα να γίνει από τους νομικούς ένας έλεγχος, έτσι ώστε τα χρέη της ΠΑΕ να μην βαρύνουν την ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στην γάμα εθνική κατηγορία. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες εξελίξεις εκεί, καθώς θα τρέξουν εξελίξεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟΚ. Και όσον αφορά τον Πανθρακικό, μετά από εισήγηση του προπονητή του, Ντουμάνης και Βουτσάς είναι αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο της ομάδος της Κομωτινής. Ο Ντουμάνης 26χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος συνηθίζει να προωθείται. Ο Βουτσάς είναι αμυντικός χαφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην ΚΑΠΑ1 της Ολλανδικής Βίλεμ. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν με τον προπονητή του Πανθρακικού, τον νέο προπονητή, τον κύριο Γεωργιάδη, στην Νίκη Βόλου. Τώρα, εμείς θα πάμε στην ΕΠΣ Θράκης, όπου έχουμε και ρεπορτάζ από εκεί, από την εκδήλωση την οποία έγινε. Η ΕΠΣ Θράκης λοιπόν βρέθηκαν στα γραφεία της ΕΠΣ Θράκης η κυρία Σάντρα Ζαφυρακοπούλου, η οποία είναι η διευθύντρια του οργανισμού Make a Wish, όπως και η συντονίστρια προσέλκυσης πόρων Ντενίς Καμίλογλου, η οποία κατάγεται από την Κομωτινή. Το παρόν έδωσε και η κυρία Χαρά Τριάντη, η μητέρα του μικρού Αθάνου, ο οποίος έφυγε προώρα από την ζωή, όπως ήταν και αρκετά μέλη του Συλλόγου Δύναμη Ψυχής. Σε θυμίζουμε ότι η ΕΠΣ Θράκης διοργανώνει αυτό το τουρνουά Θάνος Κοτσίδης και τα έσοδα δίνονται στο συγκεκριμένο οργανισμό. Φέτος διοργανώθηκε το δεύτερο τουρνουά, στο οποίο συγκεντρώθηκαν 9.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, ο κ. Μάνος Γαβριλίδης.
1: Αισθάνομαι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και ένας λόγος παραπάνω είναι γιατί έχουμε και μεγάλη προσέλευση ωραίου φίλου. Και αυτό είναι κάτι...
2: Και σας πλαισιώνει ωραίο φίλο.
1: Γενικά. Τι να πω τώρα, ήδη έχω κουμπλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαρά μου είναι πραγματικά που συνεργάζομαι με την Χαρά, την κυρία Τριάντη, σε αυτό το θέμα του μικρού παιδιού, θα έλεγα, που ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια για το Θανούλη μας, που, επιτρέψτε μου και τη συγκίνηση, είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας. Ό,τι και να κάνουμε θα είναι λίγο. Δεν θέλω να πω πολλά, για να μην βαρύνω και την ατμόσφαιρα, αλλά συγχαίρω και θα έλεγα πάλι το ζεύγος Χαρά και Χρήστο, που φροντίζουν και βρίσκουν κατάλληλους, τι να πω, οργανισμούς, ομίλους, συλλόγους, το να δώσουμε τα λεφτά. Το φετινό νομίζω ξεπερνάει τα όρια. Για μας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και με την ευκαιρία καλωσορίζω και συγχαίρω και την κυρία Σάντρα Βασιλακοπούλου και την κυρία Ντενίς Κιαμίλογλου που σήμερα έμαθα, δεν το ήξερα μέχρι τώρα, ότι είναι και πατριώτησά μας, Κομωτινέα. Λοιπόν, και οπότε είναι διπλή χαρά μας γι' αυτό. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που μας κάναν τη τιμή και παραβρεθήκαν εδώ σε αυτή την εκδήλωση, ούτως ώστε να τονίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτό που έγινε. Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε και όλους αυτούς τους εθελοντές που βλέπω και κάποιους εδώ μπροστά δεν θέλω να ονοματίσω, που κάνανε την προσπάθεια αυτήν και συγκεντρώθηκε, θα έλεγα, ένα αρκετό καλό ποσό. Και θα το πω έτσι χαρτολογώντας ότι όταν υπογράψαμε τη σύμβαση με την Make a Ways, τον οργανισμό, λέγαμε με τη Χαρά τι να γράψουμε, αντί να γράψουμε 1.500 ευρώ για να μην μπούμε απ' έξω. Τελικά καταφέραμε και έγινε με τη συμπαράσταση τη δική σας, με τη βοήθεια ολωνών, με τα μέσα, με εσάς όλους και φτάσαμε με το ποσό του 9.055 και 20 λεπτά είπατε, κυρία Ντενίση. Λοιπόν, το οποίο καταθέσαμε ήδη είναι στο λογαριασμό του οργανισμού.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γαβριλίδη. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε όλα τα ρεπορτάζ, αύριο θα υπάρχει συνέχεια. Σήμερα θα ακούσουμε την διευθύντρια του οργανισμού, την κυρία Σάντρα Ζαφυροκοπούλου, ένας οργανισμός Make a Wish, ο οποίος ξεκίνησε στη χώρα μας το 1996 και πραγματοποιεί 400 ευχές παιδιών κάθε χρόνο. Λοιπόν, να την ακούσουμε.
3: Άρα. Και μετά τη Χαρά και το Χρήστο και την κόρη τους και το Θανούλη μέσα από ένα βίντεο μιας Τετάρτης όπου εμείς συναντιόμαστε και λέμε όλα τα τμήματα τα νέα τους και κάτι που έγινε πολύ ιδιαίτερο. Και μαθαίνω για αυτό το τουρνουά και βλέπω αυτή τη μαμά να μιλάει με τέτοια περηφάνεια, με τέτοια δύναμη, με τέτοια αποφασιστικότητα που μετά μιλήσαμε την ταινία και της είπα θέλω οπωσδήποτε να πάω να τη γνωρίσω, να τη σφίξω το χέρι από κοντά. Και γι' αυτό είμαι εδώ, ειλικρινά όχι για τη δημοσιότητα και για τα δελτία τύπου, παρότι μας τιμούν και μας βοηθούν πάρα πολύ. Σας πω 2 λόγια για τον οργανισμό, για να ξέρετε τι βοηθήσατε φέτος. Το 1980 κάποιοι από εσάς δεν ήσασταν καν γεννημένοι. Μία μαμά έχει το γιο της που νοσεί πολύ σοβαρά. Είναι μονογονεϊκή οικογένεια ουσιαστικά. Το παιδί έχει μια πολύ δύσκολη έτσι, πρόβλεψη. Παλεύει μια πολύ δύσκολη λευκαιμία. Είναι και το 1980, οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και στη μάχη έτσι αυτή αποφασίζει, ενώ ξέρει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, να κάνει το παιδί της τον κολλητό της φίλο. Αυτά τα ξέρουμε από την ίδια τη μαμά, γιατί έχει επισκεφθεί 2 φορές την Ελλάδα και μας τα έχει διηγηθεί η ίδια. Μέσα σε αυτή την πορεία λοιπόν και σε αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται μαζί δυστυχώς με την αρρώστια στα σωθικά του παιδιού της, μαθαίνει το όνειρό του, που είναι απλό, να δει το ελικόπτερο της αστυνομίας. Και αρχίζει και μιλάει με διάφορους αστυνομικούς και τις γυναίκες των αστυνομικών κτλ. Και στις 29 Απριλίου 1980, χωρίς να έχουν καν καταλάβει τι μέγεθος έχει πάρει αυτό, ο Κρις πάει να δει το ελικόπτερο της αστυνομίας, αλλά δεν βλέπει μόνο το ελικόπτερο. Του έχουν στολή, του κάνουν εκπαίδευση κανονικού αστυνομικού, τον βάζουν στο ελικόπτερο, κάνει περιπολία, πιάνει κακούς και μετά από 2 μέρες αυτό επαναλαμβάνεται. Μια μικρογραφία όλης αυτής της περιπέτειας. Αυτό λοιπόν γίνεται στις 29 Απριλίου του 1980 και τη μεθεπομένη μέρα, και στις 3 Μαΐου φεύγει από τη ζωή. Λίγους μήνες μετά, η μητέρα του μαζί με τους αστυνομικούς που εκπλήρωσαν αυτό το όνειρο συναντιούνται και λένε το εξής απλό που μας συνοδεύει ακόμα και τώρα. Ο Κρις μέσα σε αυτές τις μέρες άλλαξε. Άλλαξε ψυχολογία τόσο πολύ που πιστεύαμε θα γίνει το θαύμα. Πρέπει να πάμε να βρούμε όλα αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως του σε ποια φάση της ασθένειας θα τα συναντήσουμε. Να τα κάνουμε να πιστέψουν στο όνειρο, να τα κάνουμε να πιστέψουν πως όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και να γίνουν καλά. Να τα συντροφεύσει η ευχή, να τους δώσει τη δύναμη να παλέψουν και κυρίως να τους δώσει την επιλογή. Όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά, κάποιοι καλύτερα από εμάς, ότι όταν γίνεται μια τέτοια διάγνωση, πάβουν οι επιλογές. Δεν υπάρχει αν θα πάω στον παππού ή στη γιαγιά ή στο θείο ή με τους φίλους ή αν θα παίξω ποδόσφαιρο ή αν θα με γράψουν στο σκάκι, τι θα φάω. Όλα αυτά είναι δεδομένα και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η μόνη επιλογή που έχουν αυτά τα παιδιά είναι να διαλέξουν την ευχή τους και να διαλέξουν ό,τι θέλουν.
0: Αυτά από την κυρία Ζαφυρακοπούλου, την διευθύντρια του οργανισμού Make a Wish Ελλάδος. Αύριο θα ακούσουμε και την κυρία Χαρατριάδη, όπως και θέλοντες οποίοι πώς ζουν τον συγκεκριμένο οργανισμό, καθώς δεν μας παίρνει ο χρόνος για άλλο ρεπορτάζ. Να πούμε για το ΓΑΣ ότι μετά από ένα επιτυχημένο εξάμηνο στην Κομοτηνή, ο Μάριος Δόξας αποχαιρετά τον ΓΑΣ. Ο ΓΑΣ, ο οποίος αναζητά και 2 ξένους, συνεχίζει όπως είχαμε πει ο κύριος Λιώγος στον Πάγκο, 2 ξένους για την επόμενη χρονιά για την Elite League, την παλιά Α2 που θα αγωνίζεται. Λοιπόν, Ευαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα, Βίκυ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκυ, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη φήμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας, δηλαδή, μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης, μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του, ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του, δηλαδή, να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχθεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκυ, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοφι στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική Διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός. Κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη. Δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια, όπως το κινητό του τηλέφωνο, μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε. Μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί. Άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσει για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικοι στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να του μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό, και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του έδεσαν τα χέρια με η μάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, τον πήγαν στους αμπελόκηπους, όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM, αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια.

0: άτομο. Επομένως, αναζητείτε η αιτία και ποιος αποθέτει τη σχέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα, από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 2024, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της, με αποτέλεσμα κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρέχει.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών. Μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση. Ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Τάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής συλλογή του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, η βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να, είναι, να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα τη πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτα στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα, δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισήμανε ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα. Αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέα, Σκορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε την πλευρά του δήμαρχου και αντιδήμαρχοι, φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόσωπα. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα στα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικόπεδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι ενταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά ενταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρων για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητας, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει από το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands-free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιτρεντωμένης υλικούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιακού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τη λίμνη. τα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέθηκε να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δήμο Ποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκοι λύσεις ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει πήγη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευες δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Ταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα τα θέματα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμο και πάμε από παρακαμπτήριε και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστε, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση Ευήκη της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου, στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες της παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρολιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρεις έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνη του Πασόκ και ένα άλλο κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων, λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς, παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 με νόμος και τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσοι επιθυμούν, καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμοι σε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν, όπου βρεθούν και όπου σταθούν σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διάδοχος ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στο 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που δίκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο ντύο Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές, καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.106. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι, αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα των στενών του Ορμίζου. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι. Κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά το

0: Πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η φορεία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, με κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, σύζυγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος, σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του, συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία, όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
0: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
1: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, παρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
0: Κατανοητό.
1: Έχουν υπόψη τους.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσει του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίτηση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
2: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση

0: έχω προλάβει μέχρι τώρα και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
1: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που είδε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για ποιο, τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρα, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας του παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
2: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Ναι. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
2: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ. Η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλντ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
2: Πολύ σύντομα. Σε τοπικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί με λιγενέσεις σχετικά με τους υποψήφιους.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό έγκλημα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντυχη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δείχνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
3: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη θύμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
1: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
5: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
4: Αυτό είναι
6: αυτό ήταν
4: βασικό.
6: Αυτό ήταν εξαφανισμένο υλικό, το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
5: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
1: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
7: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
8: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
1: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
8: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η Μετεωρολογική Υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας, και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
1: Για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
8: Έτσι ακριβώς.
1: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη Γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
9: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως πιστοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας, όπου δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατατόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Yes. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να στραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
9: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
1: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού, ολοεπιποδός, με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες βάσει ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να κερδίσει με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει. Ωραία. Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
11: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να προσθεθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί μετά απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
1: Νότι, αν μιλάς με Hans Φίρου, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
11: Με ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, βεβαίως.
11: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων, ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημειώσω ότι αυτό αποτελεί μια φιδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι
11: ναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να προωθούν ξανά στους ιδιώτες στο 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
1: Νότι Δανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλαίο Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επετείου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κ. κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Λέω, ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικού Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
14: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο κ. Σταυριανουδάκης σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρείου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί λοιπόν ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
4: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
13: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
4: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
13: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
4: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
13: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο προδόλυψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και την ίδια
6: σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
13: Προστατεύει πρώτα την περιουσία,
15: αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το δάστημα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το δάστημα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
16: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
17: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
18: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις χθες. Είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με το Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στη τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
18: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο. Αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία-Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
18: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία σε μεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία σε μεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένα χώρο εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
18: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην Πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Δηλαδή, με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου, δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο, περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks, ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks. Και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
18: Τώρα... και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και κατηγορούν και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
18: Ναι.
1: Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
18: Ανακηρύσσονται και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτου, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την
18: βέβαια. Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του και στην συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
8: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της Αρχής της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
19: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας το πρώτο μπαρέρετ αυτής της εβδομάδας. Εδώ στην ΕΡΤ Χωμοτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5, ενώ για τον Βόρειο Ευρώ υπάρχει συχνότητα των 101 FM. Το Μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και όπως σας είπα, σε όλες αυτές τις συχνότητες, συν την πλατφόρμα του Ερτέκο, από όπου μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο ζωντανά, από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ και του υπολογιστή, του τάμπλετ, του κινητού σας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκίνησαμε σήμερα λίγο διαφορετικά με τον εξαιρετικό Ιβοριανό Αλφα Μπλόντι από ένα άλμπουμ με τίτλο Elohim, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1999. Ακούσαμε ένα εξαιρετικό κομμάτι, βέβαια πάντα σε ρέγγε ρυθμούς, Je ne suis pas fâché. Ο Αλφα Μπλόντι είναι γνωστός για τον πολιτικό και κοινωνικό του στίχο, αλλά και για την ικανότητά του να τραγουδά σε πολλές γλώσσες. Και σε αυτό το άλμπουμ το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται από την διάσημη μπάντα του και πλαισιώνεται από τους Solar System. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο Παρίσι. Το «Je ne suis pas fâché», που μεταφράζεται ως «Δεν είμαι θυμωμένος», κινείται στους κλασικούς ρυθμούς της roots reggae με έντονα πνευστά κρουστά και μεταφέρει ένα μήνυμα συμφιλίωσης, ωριμότητας και ειρηνής. Και νομίζω ότι είναι και στοιχεία που χαρακτηρίζουν και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Αλφα Μπλόντι και τη στάση που είχε υιοθετήσει τότε απέναντι στις προσωπικές και τις πολιτικές συγκρούσεις της εποχής. Θα φύγουμε από εκεί, από τις Ιβοριανές ακτές, και θα πάμε στη Γερμανία. Θα συναντήσουμε τους Club de Belugas σε ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται New Attitude, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική συνεργασία με την Εστεράντα, είναι γεννημένη στην Αιθιοπία και αυτή, η οποία συνυπογράφει τους στίχους και τη σύνθεση του New Attitude μαζί με τον Μάρτιν Κράτζενστέιν. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως single τον Οκτώβριο του 2024 και μάλιστα ως ψηφιακό single. Αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη σύμπραξη των συγκεκριμένων καλλιτεχνών μετά την επιτυχία τους στο εξαιρετικό Save a Little Love for Me το 2012. Οι Club de Belugas είναι παγκοσμίως γνωστοί για αυτή την ικανότητα που έχουν και την τέχνη, γιατί θέλει τέχνη, να αναμειγνύουν την jazz ή το swing ή τη soul μουσική με τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Και η Esther Randa φέρνει στο κομμάτι τις δικές της επιρροές από την αιθιοπική jazz και την αφρικανική jazz και την νέο soul και διαμορφώνει ένα χαλαρωτικό σύγχρονο soul ακούσμα με έντονο ρυθμό και εκφραστικά φωνητικά. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτός ήταν ο Gregory Porter, μια πολύ ζεστή φωνή, τεράστιες δυνατότητες. Ασχολείται με αυτό το είδος που ακούσατε, είναι τζαζίστας και το 2017 έφτιαξε ένα άλμπουμ με τίτλο Nat King Cole and Me. Είναι μια δουλειά αφιέρωμα όπου ο Porter ουσιαστικά τραγουδά και αποτείει φόρο τιμή στο μεγάλο του είδωλο, τον Nat King Cole, ο οποίος είχε πρωτοκυκλοφορήσει αυτό το εμβληματικό κομμάτι, το Love, το 1964. Η σύνθεση είναι του Bert Kempfert και του Milt Gabler. Για την ηχογράφηση όμως του άλμπουμ που έβγαλε ο Gregory Porter και βέβαια και του συγκεκριμένου τραγουδιού, διότι περιλαμβάνεται σε αυτό, ο Porter συνεργάστηκε με την περίφημη London Studio Orchestra σε ενορχιστρώσεις του βραβευμένου με Grammy Vince Mendoza, παρουσιάζοντας μια πλούσια big band και ορχιστρική jazz διασκευή που αναδεικνύει και την ζεστή φωνή του. Θα μείνουμε λίγο σε αυτόν τον τραγουδιστή και θα πάμε σε μια δουλειά που είχε κάνει πάλι tribute τον Οκτώβριο του 2022 με την καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή του Larry Klein. Είναι ένας δίσκος, όπως λέει και ο τίτλος του, Here It Is, A Tribute to Leonard Cohen. Και εδώ επιλέγει ο Porter να πει το Suzanne, το γνωστό κομμάτι του Leonard Cohen. Είναι μια jazz διασκευή αυτού του καταπληκτικού κομματιού που έγραψε και πρωτοκυκλοφόρησε ο Leonard Cohen το 1967. Ο Porter βέβαια είναι στα φωνητικά και προσδίδει κάτι καινούργιο στο κομμάτι με αυτή την jazz χρειά που έχει. Για τις ανάγκες του άλμπουμ σχηματίστηκε μία μπάντα κορυφαίων jazz μουσικών που συνοδεύει τον Gregory Porter και αποτελείται από τους Bill Frisell στην κιθάρα, από τον Emmanuel Wilkins στο σαξόφωνο, τον Kevin Hayes στο πιάνο, τον Scott Colley στο μπάσο και τον Ed Smith στα τύμπανα. Όλοι αυτοί δημιουργούν

Δημιούργησε ένα καταπληκτικό ηχητικό υπόβαθρο και βέβαια ατμοσφαιρικό και βέβαια με σεβασμό έτσι σε αυτό που έγραψε ο μεγάλος Λέοναρντ Κοέν. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ψύχρεμα σχόλια και παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες στο προφίλ μας, στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής.

Αυτό ήταν το Bird of the Wire. Έχουμε μείνει στον ίδιο δίσκο. Και μια φορά, ξέρετε, παρασύρεσαι όταν ακούς κάτι που σου αρέσει, και αυτός ο δίσκος είναι όλος διαμάντι, παρότι δεν είναι κάτι πρωτότυπο, έχει διασκευές του Leonard Cohen. Είναι ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Και εδώ ο Bill Frisell δίνει τα ρέστα του σε αυτό το καταπληκτικό, σχεδόν ψιθυριστό σαξόφωνο, και στην κιθάρα, διότι ήταν μιξαρισμένο το κομμάτι, έπαιζε και τα δύο οργάνα. Είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης ο Bill Frisell και πολύ καλός μουσικός. Όπως σας είπα, και η ορχήστρα αυτή, όλη η ορχήστρα που έγινε για να πλαισιωθούν οι καλλιτέχνες σολίστες σε αυτό το άλμπουμ. Το 1969 είχε κυκλοφορήσει το Bird on the Wire που ακούσαμε, από το άλμπουμ του Cohen Songs from a Room. Η αγαπημένη μου εκτέλεση, έτσι για να το φιλολογήσουμε λίγο το πράγμα, είναι εκείνη του Aaron Neville με τους Neville Brothers. Θα βρεθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να το ακούσουμε από την καταπληκτική φωνή του Aaron Neville. Θα φύγουμε όμως εμείς από εκεί, από τη Νέα Υόρκη και εκείνο το καταπληκτικό στούντιο που έγινε αυτή η ηχογράφηση, και θα έρθουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και θα σας ταξιδέψω πίσω στο 1995 να γνωρίσουμε έναν αεραδραπέτη, μάλλον έναν αεραδραπετευτή. Μια από τις νομίζω αγαπημένες πολλών που άκουγαν το ελληνικό ροκ τότε, δημιουργίες των υπόγειων ρευμάτων, περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Παραλογιές, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1995. Μουσική και στίχοι νομίζω ότι ανήκουν στον Γρηγόρη Κλιουμή, ο οποίος έγραφε και τη μουσική και τους στίχους για τα υπόγεια ρεύματα. Και η φοβερή ενορχήστρωση με το έντονο φλάουτο έγινε από τον Μάρκο Τατσούλη. Το κομμάτι κινείται πάνω στα μονοπάτια του ελληνόφωνου εναλλακτικού ροκ με έντονα μελωδικά και ποιητικά στοιχεία. Νομίζω ότι αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας εκείνου του άλμπουμ, που λεγόταν Παραλογές, και ανέδειξε τον ήχο της μπάντας που εκείνη την περίοδο αποτελούταν από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Κώστας Κοντοβά στα πλήκτρα, ο Παναγιώτης Κατσιμάνης στην κιθάρα και στα φωνητικά, και ο Βασίλης Κούσης στα τύμπανα, πέρα από τον Γρηγόρη Κλιούμη.

Μάλιστα, μια κλασική μιλόγκα με τίτλο «Los Ayes de Micareta» περιλαμβάνεται στο προσωπικό άλμπουμ του κιθαρίστα και συνθέτη Bilal Karaman, είναι Τούρκος. Το άλμπουμ λέγεται «Πατικά», κυκλοφόρησε το 2013. Είναι μια ορχιστρική τζαζ διασκευή ενός γνωστού κομματιού, αργεντίνικου τραγουδιού. Το μιλόγκα είναι στυλ, είναι σαν λέμε μάμπο ή ταγκό. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα το πήρε ο Bilal Karaman, το διασκεύασε. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τους Ρομίλντο Ρίσο και Αταχουάλπα Κουπανκούι. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ο Karaman, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος για τη μίξη της σύγχρονη jazz με την παραδοσιακή ανατολίτικη και μεσογειακή μουσική, ξεφεύγει και πάει εκεί στην Νότια Αμερική και πλαισιώνεται από διακεκριμένους μουσικούς όπως ο Ραμαζάν Σεσλέρ στο κλαρινό, ο Τσέγκ Ερντογάν στην άταστη κιθάρα, ο Μπαράν Σέι στο κοντραμπάσο και ο Ερντέμ Γκοξέλ στα κρουστά. Προσφέρει μια πολυπολιτισμική προσέγγιση με έμφαση στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και τις κιθάρες. Και μια και μιλάμε για κιθάρες, δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το blues, διότι έτσι σήμερα άκουσα ένα εξαιρετικό blues από τον John Lee Hooker, το Rock With Me. Κλασική του σύνδεση και οι παλιότεροι που τον ακούγανε φανατικά το ξέρουν το κομμάτι. Ηχογραφήθηκε το 1950 στο Detroit και κυκλοφόρησε ως σίγγλ σε δίσκο γραμμοφόνου 78 στροφών και στη συνέχεια σε μικρό 45. Στη συνέχεια το κομμάτι, μάλιστα το B-side, ήταν το Shake, Button and Roll. Το κομμάτι ενσωματώθηκε σε διάφορες συλλογές και άλμπουμ που αποτύπωσαν την πρώην περίοδο του John Lee Hooker, με πιο χαρακτηριστική τη συμπερίληψή του στο ιστορικό άλμπουμ The Country Blues of John Lee Hooker, που κυκλοφόρησε το 1959, αλλά και σε μεταγενέστερες ανθολογίες των πρώτων επιτυχιών του. Ο John Lee Hooker είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των blues, ερμηνεύει το κομμάτι με το χαρακτηριστικό αφαιρετικό του τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο την ηλεκτρική του κιθάρα, τη βαθιά φωνή του και το ρυθμικό χτύπημα του ποδιού του, και δημιουργεί ένα υποβλητικό ήχο και ρυθμό που επηρέασε καθοριστικά, γιατί αυτό το πράγμα το συναντάει κανείς στις πρώιμες ηχογραφίες του John Lee Hooker πολλές φορές. Αυτό ακριβώς το στυλ επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη όχι μόνο της blues μουσικής αλλά και της rock. Εσύ συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Στην Κομωτινή 98,1 και 91,2 και φυσικά η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Αν θέλετε ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, στο προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής.

After that, too, I can get you out of my mind. Είναι μια δημιουργία ενός Βρετανού μουσικού, τραγουδιστή, πολυουργανίστα και παραγωγού του Λουκ Μαρζέκ. Περιλαμβάνεται σε ένα extended play που έκανε, ένα EP που λέμε, με τίτλο Chances, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2018. Ο Λουκ Μαρζέκ είναι γνωστός για την πολυπραγμοσύνη του όσον αφορά στη μουσική, καθώς γράφει, ενορχιστρώνει και κάνει την παραγωγή των κομματιών του μόνος του στο δικό του στούντιο. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο κομμάτι στοιχεία εναλλακτικής pop, lo-fi, soul, indie και ηλεκτρονικής μουσικής. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από ένα μελαγχολικό αλλά ρυθμικό μήνυμα λίχου. Έχει βέβαια και τα πνευστά του και... Όμως έχει και αναλογικά συνδεσάιζερ και αυτά τα φωνητικά του Μαρζέκ που αποτυπώνουν θεματικά την αιμονή και την αδυναμία να ξεπεράσει κάποιος ένα χαμένο έρωτα. Και τώρα κλείνοντας, διότι εκεί θα πάμε σιγά σιγά, θα κάνουμε άλλο ένα πέρασμα από τα blues, ένα τραγούδι που λέγεται Our Fight for Freedom, μια blues σύνθεση του Lonnie Shields. Είναι ένας Αμερικάνος τραγουδιστής και κιθαρίστας και μάλιστα εδώ συνεργάζεται με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη, τον Joe Louis Walker. Το κομμάτι λοιπόν, το Our Fight for Freedom, περιλαμβάνεται στο studio album του Shields με τίτλο Keeper of the Blues. Αυτό το album κυκλοφόρησε το 2008. Ο Lonnie Shields προέρχεται από τη σκηνή του Delta Blues της πολιτείας του Mississippi και συνδυάζει τον παραδοσιακό ήχο και με στοιχεία soul και πολλές φορές με στοιχεία funk. Ενώνει σε αυτό το κομμάτι τις δυνάμεις του με τον Walker, έναν από τους αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ηλεκτρικού blues και μέλος του Blues Hall of Fame. Και σε αυτή την ηχογράφηση οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται τα φωνητικά και τις κιθάρες και δημιουργούν ένα δυνατό ηλεκτρικό blues διάλογο με έντονο κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα γύρω από τους αγώνες για την ελευθερία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να παίξουμε αυτή την εξαιρετική εκτέλεση του Sivert Hoye μαζί με την Marie Monroe που λέγεται My Thievering Heart. Αν προλάβουμε και μας πάρει ο χρόνος να το ακούσουμε, εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και καλή εβδομάδα βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, διότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι οι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίστπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωτιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Σε δικτύωση, 4 ραδιόφωνο, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, μέχρι και τις 5 συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κερλίδη στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 του FM για τον Εύρο, την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η πρώτη συχνότητα για το Βορρά, η δεύτερη για τον Νότο του Εύρου. 98,1 ή 91,2 μας ακούτε εσείς που είστε στην Ροδόπη ή στην Ξάνθη, 96,3 στην Δράμα και στην Καβάλα, 101,5 στις Σέρες, για τους νομούς βέβαια αναφέρομαι. Όποιοι μας ακούτε διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ πάντα, μέσα από, από τα link των περιφερειακών σταθμών της Ορεστιάδας, της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών. 25-52-0-22-751-52 για τηλεφωνικές κλήσεις αυτή την ώρα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις. Ναι, επειδή τώρα ένας φίλος με ρωτούσε για την αυριανή ημέρα, ναι, θα είναι η γνωστή Τζόρτζια και φαλά τον μπλε μαζί μας. Απλώς είναι το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, γι' αυτό και... έχω χώρια σαν Τζόρτζια και όχι μπλε. Λοιπόν, σε λίγο φίλες και φίλοι θα φιλοξενήσω, θα πάμε νοητά μέχρι την Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στη Βοστόνη. Αν και η Βοστόνη ξέρω ότι από χθες νομίζω είναι στη χώρα μας, θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Φιλοξενούμενη η Μαριάνθη Ολυμπία για να μας παρουσιάσει το άλμπουμ της «Η Αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Και αργότερα θα πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Πάνο Ζώη. Ένα καινούριο άλμπουμ ήρθε από τον Πάνο Ζώη με τον τίτλο «Στον αιώνα της σιωπής». Μείνετε εδώ μέχρι και τις 5. Μαριάνθη Ολυμπία για αρχή.
2: Και έκανα τότε πως ξέρω, ενώ εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τις λέξεις σωστά να προφέρω, παρέθετε λες και...

κάθε τι θα πει αυτό. Ζήτανε πλάι στο άλλο. Και πω το ακάθι δεν είναι ο κακό. Γιατί θα ματώσει μονάχα. Ποιο είναι ξένο, ποιο είναι εχθρό. Μα τι να την κάνω, κάθε λέξη το μυαλό μου.

αριθμούς. Τι να τα κάνω τόσα βράδια, ήταν όλα τόσο άδεια και τα κάθια μου πολλά. Την σάρκα ξεγύμνωσε.

τυχερούς αριθμούς. Τι να τα κάνω τόσα βράδια, ήταν όλα τόσο άδεια και τα αγκάθια μου πολλά. Την σάρκα ξεγύμνωσες με ένα σου βλέμμα, τον κόσμο μου ερήμωσες, έγινες τείχος αυτόνομος άντρας.

0: Σάρκα ξεγύμνωσες μένα σου φλέμα τον κόσμο μου ερήμωσες. Έγινες δίχως αυτόνομος άνθος αγκάθι. Μιλιά. Και τα έκανα τότε πως ξέρω. Και τα έκανα τότε πως ξέρω. Και τα έκανα τότε πως ξέρω.
1: Όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, φίλες και φίλοι, σήμερα φιλοξενώ μια δημιουργό που, παρότι βρίσκεται κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, επιλέγει να εκφράζεται στη μητρική της γλώσσα, και αναφέρομαι στην Μαριάνθη Ολυμπία, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βοστόνη. Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το πρώτο της ελληνόφωνο EP με τίτλο «Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Εσύ, ξέρω ότι αυτές τις μέρες είναι στη χώρα μας και είναι μια καλή ευκαιρία, όχι πως αν ήταν στη Βοστόνη θα το κάνουμε, απλώς έτυχε τώρα να είναι εδώ για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πέντε καινούργια της τραγούδια που έχουν και έναν έντονο λογοτεχνικό και λυρικό παράλληλα χαρακτήρα. Μαριάνθη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι εδώ Ελλάδα, έτσι?
2: Είμαι εδώ Ελλάδα, ωραία, τελευταίες 10 μέρες.
1: 10 μέρες το χρόνο.
2: Είμαι στην Ελλάδα λίγο το καλοκαίρι και λίγο τα Χριστούγεννα.
1: Κάπως έτσι, ναι. Ωραία, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, χαίρομαι που σε συναντάω σήμερα και εδώ και στα 4 ραδιόφωνα, για να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές από τις υπόλοιπες περιοχές και φυσικά από το Ερτέκο ποια είναι η Μαριάνθη Ολυμπία, για όσους δεν τις γνωρίζουμε. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τούτο. Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ. Ο τίτλος του άλμπουμ αυτού, που είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ποιητικός και παράλληλα και ενηγματικός. Πού αναφέρεσαι?
2: Αυτή η φράση, όταν την πρωτοάκουσα, μου κόλλησε το μυαλό, και επειδή γράφω κατά κύριο και ποίηματα, ήξερα πως αυτή η φράση ήταν πολύ σημαντική για μένα και πως έπρεπε να τη γράψω σε ένα ποίημα. Αλλά για χρόνια την άφηνα και την άφηνα, γιατί ένιωθα πως δεν είχε φτάσει η ώρα να τη χρησιμοποιήσω.
1: Ναι.
2: Και όταν ήρθε ο δίσκος αυτός, ήταν το μόνο που τέριαξε βασικά. Δηλαδή ήταν λες και απλά ήταν για τον δίσκο. Mm-hmm. Για μένα, να μην ειλικρινείς, είναι κάπως σαν ευχή. Έχει να κάνει με το πρώτο μου ξεκίνημα και με την αγάπη που νιώθω για κάτι, για αυτό που κάνω. Mm-hmm. Και για το πόσο φως υπάρχει σε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Και σε αυτό που κάνουμε όλοι μας. Οπότε λειτουργεί κάπως έτσι για μένα.
1: Πάντως, αν διαβάσει κανείς τους στίχους σου, πραγματικά έχουν μια ποιητική διάθεση, και ο τρόπος που γράφεις, αλλά και ο τρόπος ακόμη και στην ερμηνεία σου, διατρέχεται αυτό, να πω, αυτός ο ποιητικός, ας πούμε, μάλλον πιο λυρικά ερμηνεύεις, mm-hmm. να το πω κάπως έτσι, τα τραγούδια σου. Πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα ενορχίστρωση που έχουν, θα ήθελα να ξεκινήσω. Ακούσαμε λίγο πριν, ας πούμε, το Αγκάθια και Άνθη. Εδώ θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη γνώση, την αθωότητα, αλλά και για τη μαθητεία μέσα από τον άνθρωπο.
2: Τελείως, ναι. Ναι, είναι ένα κομμάτι για ακριβώς αυτό που είπες βασικά. Και για το πώς με πολύ φιλικό τρόπο μπορείς να καταλάβεις ότι ποτέ δεν τα ξέρεις όλα και πάντα υπάρχει χώρος για να αλλάξεις και να ζήσεις κάπως μεγαλύτερη ειλικρίνεια.
1: Υπήρχε ένα πρώτο Αγκάθι που σε έκανε να οριμάσεις εσύ και σαν δημιουργός, πια?
2: Σαν δημιουργός. Πρώτο Αγκάθι. Πολύ ωραία ερώτηση. Να είμαι ειλικρινής, η τραγουδοποιία ήταν για πάρα πολύ καιρό παιχνίδι.
1: Παιχνίδι, ναι.
2: Τελείως. Ναι. Τελείως. Και αυτό ήταν και ίσως τα πιο ωραία χρόνια. Γιατί ήταν απλά ενασχόληση. Ήταν κάτι που έκανα στον ελεύθερο μου χρόνο. Απλά θα γράφω ένα κομμάτι, χωρίς να έχω καν τα βιώματα. Νομίζω πως όσο άρχισα να έχω τα βιώματα, ίσως αυτό να αποτέλεσε το πρώτο Αγκάθι. Γιατί συνειδητοποίησα πως όσα έγραφα τόσο καιρό είχαν αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν κάτι που κάπως με τάραξε και μετά. Νομίζω άλλαξε λίγο τον τρόπο που προσέγγιζα τα πράγματα.
1: Mm-hmm.

0: που λέει. Και υπάρχει ένα δεύτερο άτομο το οποίο με απόλυτη ηρεμία και όχι αναγκαστικά κακή πρόθεση εξηγεί πως δεν πάνε όλα έτσι. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Mm-hmm. Και ακόμα και το αγκάθι έχει το χώρο του.
1: Αν έχει, λέει.
0: Και δεν αναγκαστικά, ναι.
1: Και μια και αναφερθήκαμε τώρα σε αυτό, θα ήθελα να κάνουμε μια αναδρομή σε όλα σου τα τραγούδια. Για παράδειγμα, στο Πόλη Φάντασμα, εκεί δεν μπόρεσα να καταλάβω το αν ο ήρωας του τραγουδιού ψάχνει, εγώ το είδα περισσότερο σαν λογοτεχνικό έργο αυτό, μικρό μεν, αλλά κάπως έτσι σαν μια νοβέλα, όπου ο ήρωας ψάχνει έναν άνθρωπο, έναν τόπο ή ακόμη μια εκδοχή του εαυτού του, προηγούμενη ίσως.
0: Να μην κρίνεις όλα. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο όλα αυτά μπλέκονται. Γιατί και εγώ κάπως το βλέπω σαν ιστορία. Γιατί γενικά νιώθω πως είμαι πολύ άτομο της εικόνας. Και νομίζω ίσως φαίνεται από τους στίχους μου. Αλλά στο κομμάτι αυτό πραγματικά έχεις αυτή την... Γυρνάς πίσω σε ένα μέρος το οποίο σε τραβάει από τη μία. Απ' την άλλη δεν το θες καθόλου. Και νομίζω ότι το θες για όλα αυτά τα στοιχεία. Για τα στοιχεία του μέρους, για τα στοιχεία του εαυτού σου στο μέρος.
1: Ναι, αλλά η νοσταλγία υπάρχει όμως.
0: Τελείως, ναι.
1: Ναι. Και πραγματικά δεν ξέρω αν πολλές φορές λέμε ότι η ξενιτιά, ρε παιδί μου, κάνει την κάθε πόλη να μοιάζει λίγο σαν φάντασμα. Αλλά τελικά αυτό κάνει ή τελικά οι άνθρωποι κουβαλάμε μέσα μας τις πόλεις όπου ζούμε.
0: Είναι και τα δύο ίσως. Εγώ στην Ελλάδα, όταν έφυγα από την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Αγάπησα την Ελλάδα παραπάνω και δεν το περίμενα από τον εαυτό μου.
1: Αλήθεια,
0: Ναι, τελείως. Και να μην ειλικρινείς, αλλά παράλληλα έβλεπα φαντάσματα στον δρόμο. Όχι για να τρομάξω κανέναν τηλεθέατη, αλλά ακροατή, αλλά κουβάλισα μαζί μου άτομα. Κουβάλισα μαζί μου στοιχεία της χώρας. Οπότε υπήρχε και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, όταν ήμουν στη Βοστόνη, για τα πρώτα καιρό ειδικά, μου έλειπε πολύ η Ελλάδα, αλλά παράλληλα είχα φέρει και δικά μου φαντάσματα που υπήρχαν γύρω μου.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει νομίζω σε κάθε άνθρωπο. Τώρα, εσύ βέβαια έχεις φύγει και τόσα χιλιόμετρα μακριά. Δεν είσαι μία Ευρώπη, μπορεί σε μία-δυο ώρες, ξέρω εγώ, να έρθει στην Ελλάδα, ακόμη και για και αυθημερών τρόπους του λέγεται. Αλλά ναι. Εκεί που ζεις, ας πούμε, στη Βοστόνη, που είμαστε πόσες, 7 ώρες, 8, 10, δεν ξέρω πόσο είναι διαφορά τουλάχιστον οι ώρες. Οπότε καταλαβαίνει γιατί έχει να κάνει. Τώρα, στο μόνο σίγουρο, στο επόμενο κομμάτι, εκεί προσπαθώ να καταλάβω το πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία να ανακαλύψει κανείς ποιος πραγματικά είναι. Γιατί λες κάπου χάθηκες, μου είπαν, μα ακόμα εγώ να βρεθώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια βεβαιότητα διαρκής. Είναι μια άμυνα απέναντι στη ζωή.
0: Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα, αλλά και όπως λέει στο τέλος του κομματιού, όλα τα βέβαια ξεχνώ. Το κομμάτι τελειώνει, όχι βρίσκοντας στη σιγουριά, αλλά φτάνοντας σε μια ισορροπία εαυτού, νομίζω. Και δέστε ακόμα γελό. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Είναι λες και σε όλο το κομμάτι που προσπαθεί να καταλάβεις τι έχεις βιώσει, τι σου λένε πως έχεις βιώσει, πράγματα που δεν μπορείς καν να διαχειριστείς και έναν εαυτό που δεν μπορείς καν να διαβάσεις καλά. Και στο τέλος λες ότι δεν έχει σημασία αυτό όμως.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι εδώ και ζω τη ζωή που ζω.
1: Mm-hmm. Είναι και ένας τρόπος άμυνας απέναντι στη ζωή αυτός.
0: Ίσως να είναι, ναι.
1: Τελικά. Το προσωπείο του Θεού, εδώ θα ήθελα να κάνεις το δικό σου σχόλιο. Ίσως το πιο θεατρικό τραγούδι νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Το προσωπείο του Θεού, ναι, πολύ θεατρικό κομμάτι. Το προσωπείο του Θεού είχε και έναν πιο μεγάλο τίτλο κανονικά, που λεγόταν νομίζω, το προσωπείο του Θεού, σε παρένθεση, η απολογία ενός ξεβραγμένου καλλιτέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω αυτό λέει πολλά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και προσωπική εξομολόγηση, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια παρατήρηση πάνω στην εποχή που ζούμε.
0: Ναι, και επίσης πάντα το σκεφτόμουν ο χαρακτήρας που παρουσιάζω είναι λίγο μεγαλύτερη ηλικία επίσης, δηλαδή είμαι και εγώ αλλά και δεν είμαι, είναι σίγουρα για την εποχή.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι δείχνει για κάθε εποχή, γιατί νομίζω πως πάντα υπάρχει αυτό το βάρος καλλιτέχνες ή το νιώθουν ήδη αυτό το βάρος. Και πάντα υπάρχει.
1: Καλώς δεν θα ήταν καλλιτέχνες.
0: Ίσως. Και πάντα υπάρχει το σου δίνω τα πάντα και θα παίρνω όλα πίσω. Οπότε, ναι.
1: Το τελευταίο τραγούδι που κλείνει αυτόν τον πρώτο κύκλο τραγουδιών σου με τον τίτλο «Πριν ο ήλιος ανέβει», εδώ πραγματικά είναι ένα τραγούδι

0: μέσα στη σιωπή και στη νύχτα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και γιατί το λέω έτσι? Πώς είναι αυτό το πράγμα με το που θα βάλεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι να έρχονται εκείνες οι αληθινές σκέψεις και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα? Εκεί αναφέρεσαι ή ήταν δική μου άποψη?
1: Όχι. Έχεις δίκιο. Το κομμάτι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του δίσκου που έγραψα.
0: Μάλιστα.
1: Και το έγραψα νομίζω στο COVID. Ήμουν κλεισμένη στο σπίτι της γιαγιάς μου στα Άνω Πατήσια.
0: Ναι.
1: Και ήμουν στο μπαλκόνι ένα βράδυ, γιατί εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια, οπότε ή θα παίζω μουσική ή θα κάνω κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Και ήμουν στο μπαλκόνι και ενώ όλη μια ζωή γράφω αγγλικά, έγραψα αυτό το ελληνικό κομμάτι και θεωρητικά για μένα είναι ένα κομμάτι αυτό που είπες βασικά, μέσα στη νύχτα ένα κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Που σε πηγαίνει κάπως στο πρωί και πάλι μία από την αρχή.
0: Ναι. Είναι δύσκολα τα βράδια όπως και να το κάνουμε, γιατί ακόμη και τα όσο χαρούμενος κι αν είσαι την ημέρα, έρχεται εκείνη η νύχτα που στα χαλάει κατά κάποιον τρόπο, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα
1: έχεις εικόνα στο κεφάλι σου νομίζω.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Έλα να δούμε λίγο την δική σου προσωπική ιστορία. Αποφασίζεις κάποια στιγμή και φεύγεις για Βοστόνη. Δεν είναι ότι πιο εύκολο προκειμένου να φύγεις και να πας σε μια ξένη χώρα, ή ήταν εύκολο για σένα?
1: Νομίζω ήταν εύκολο για μένα.
0: Εύκολο.
1: Γιατί είμαι 24 και ήμουν στην Αθήνα μέχρι τα 21 μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ήθελα πάντα να πάω στο εξωτερικό. Οπότε ήμουν έτοιμη. Και επίσης ήταν τέτοια. Είχα τέτοιο όνειρο να πάω στο κοινό πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Που δεν με κρατούσε τίποτα. Ήμουν πολύ έτοιμη να φύγω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως ήμουν έτοιμη όταν πήγα. Αυτό ήταν η πρώτη επαφή με μια ξένη χώρα και αυτή την ξένη χώρα.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ζωκαριστική.
0: Και πώς ήταν η αντιμετώπιση εκεί?
1: Η δική μου αντιμετώπιση των
0: δωμάτων. Βέβαια, ναι.
1: Νομίζω πως ήταν οκ. Okay. Αλλά συνειδητοποίησα αφού περνούσα τα εξάμεινα ότι δυσκολεύτηκα αρκετά στο πρώτο εξάμεινο. Ήταν βασικά μια διαφορετική κουλτούρα τελείως. Διαφορετικά άτομα. Ευτυχώς και πολύ ξένοι, γιατί είμαστε. Η Βοστόνη έχει πολλούς από όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω. Επειδή ήταν τόσο πολλά αυτά που βίωνα και ήταν τόσο γρήγοροι οι ρυθμοί, δεν είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ το τι κάνω αυτή τη στιγμή και πώς το διαχειρίζομαι. Απλά το βίωνα. Και σιγά σιγά με τα εξάμεινα, νομίζω κάπως το σμίλησα και βρήκα κάποια ισορροπία.
0: Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και γράφεις τραγούδια, όπως μου είπες στην αρχή, στα αγγλικά και τώρα στα ελληνικά. Αποφασίζεις ναι. Λοιπόν στο κοινό της Αμερικής στην ουσία ή της πόλης όπου είσαι να παραθέσεις πια τις δικές σου σκέψεις μέσα από ελληνικό στίχο.
1: Ναι.
0: Πώς αυτό δεν είναι ότι πιο εύκολο, φαντάζομαι?
1: Ναι, και είναι κάτι που αυτή τη στιγμή λατρεύω. Αυτό δεν το περίμενα επίσης από μένα. Γιατί, όπως είπα, έγραφα μια ζωή στα αγγλικά. Έτσι στην καραντίνα ξεκίνησα να γράφω κάποια ελληνικά κομμάτια.
0: Ναι.
1: Και όταν πήγα στην Αμερική, τυχαίνει, επειδή το πανεπιστήμιο μου υποστήριζε πολύ τους άλλους πολιτισμούς,
0: ναι.
1: Να υπάρχει μια συναυλία για τους Έλληνες.
0: Άκου τώρα.
1: Ήταν εγώ ακριβώς, και ήταν ο πρώτος μου μήνας. Οπότε, ενώ εγώ είχα πάρει με προθέσεις. Είχα πάρει με προθέσεις να ασχοληθώ με τα αγγλικά μου κομμάτια, γιατί αυτά κυρίως γράφω.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά φτάνω σε ένα χώρο που μου λένε Μαριάνθη, έχεις μια ευκαιρία να παίξεις κάποια κομμάτια σου στα ελληνικά. Και λέω, εγώ έχω ελληνικά κομμάτια πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε φτιάχνω μια μπάντα στην Αμερική με full ξένα άτομα, δηλαδή μια Βραζιλιάνα drummer, μια Σιγκαπουριανή βιολονίστρια,
0: mm-hmm.
1: έναν Έλληνα βιολιστή, Αμερικάνα κιθαρίστα, διάφορα παιδιά. Και φτιάχνουμε μια μπάντα και αρχίζουμε να παίζουμε κάποια ελληνικά μου κομμάτια.
0: Mm-hmm.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο. Και βασικά παίξαμε το μόνο σίγουρο και το προσπέτω του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε στο κοινό ήταν κάτι που δεν είχα ξαναβιώσει. Και συνέχισα μετά στα επόμενα εξάμεινα, γιατί είμαι εκεί 3 χρόνια, να καλλιεργώ την πάντα μου και να παίζουμε και αγγλικά κομμάτια και τα ελληνικά με το τρίο μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα το προσπέτω του Θεού το παίζουμε σε όλες τις συναυλίες. Με κυρίως αγγλικά κομμάτια δίπλα του.
0: Ναι.
1: Και είναι το αγαπημένο κομμάτι όλων.
0: Άκου τώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μπάντα μου το τραγουδάει ενώ δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον.
1: Το ψιθυρίζουν, το κάνουν χαμ.
0: Ναι, αντιλαμβάνεται σίγουρα το τι θέλει να πει το κομμάτι. Απλώς είναι. Καλά, δεν είναι και ότι πιο εύκολη και η γλώσσα δικιά μας τώρα εδώ τα λέμε.
1: Ναι.
0: πόσο μάλλον δε και για έναν Αμερικανό τώρα ή οποιοδήποτε άλλο πολίτη εκεί. Έλεγες προηγουμένως ότι okay, έγραφες αγγλικά, πήγες στα ελληνικά. Τι είναι πιο εύκολο για σένα να αποδώσεις μάλλον καλύτερα αυτό που σκέφτεσαι, η αγγλική ή η ελληνική γλώσσα?
1: Νομίζω πως εμφανίζονται σε διαφορετικές στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως η ελληνική να είναι, και βγάζω νόημα, πιο γυμνή για μένα.
0: Πιο να τι, συγγνώμη, πιο...
1: Γυμνή.
0: Γυμνή, ναι.
1: Να είναι πιο ευαίσθητη προσέγγιση mm-hmm. των πραγμάτων. Mm-hmm. Νιώθω πολύ άνετα στα αγγλικά και πιστεύω ότι το κάθε κομμάτι έχει τη γλώσσα του. Κάποια κομμάτια απλά τα νιώθω ότι είναι ελληνικά. Κάποια κομμάτια γίνονται στα αγγλικά. Mm-hmm. Και επίσης, οι γλώσσες είναι διαφορετικές, οπότε υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούν να μεταφραστούν από τη μία στην άλλη.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Οπότε και στην καθημερινότητά μου, να είμαι ειλικρινής, επειδή μιλάω πολύ αγγλικά.
0: Ούτε απόδοση μπορείς να κάνεις πολλές των περιπτώσεων.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά. Οπότε εξαρτάται πάνω σε αυτό που δουλεύω. Mm-hmm. Αλλά τα ελληνικά έχουν κάτι άλλο. Έχουν κάτι άλλο.
0: Αυτό λυρισμό που λέγαμε λίγο πριν.
1: Ναι, έχουν κάτι άλλο. Είναι πολύ ευαίσθητη γλώσσα.
0: Έτσι είναι, πολύ ευαίσθητη γλώσσα. Αυτό το άλμπουμ, πού μπορεί να το βρει κάποιος και να το ακούσει?
1: Μπορεί να το βρει σε όλες τις πλατφόρμες. Οπότε στο Spotify, στο Apple Music. Μπορεί να το βρει στο YouTube. Μπορεί να δει συναυλίες μας στο YouTube επίσης.
0: Μαριάνθη Ολυμπία, έτσι.
1: Το όνομα Μαριάνθη Ολυμπία.
0: Ναι.
1: Είναι σε παραγωγή κύριου Κάπα. Mm-hmm. Και οι συνεργάτες μου, βασικοί μου συνεργάτες, είναι η βιολονίστρια Σάντε Σαραβάνα από τη Σιγκαπούρη.
0: Το τρίο αυτό το υπέροχο που έφτιαξες.
1: Μπράβο. Και ο βιολιστής Δημήτρης Αντωνακάκης. Όλοι οι συνοριστώσεις που ακούτε και σε έχουμε πλάσει μετά από ώρες παίξηματος, δουλειάς και φιλίας στο πανεπιστήμιό μας, στους διαδρόμους, στους Βρετώνης. Και έχουν πολύ αγάπη αυτές οι συνοριστρώσεις και όλο το project.
0: Είναι καταπληκτικό το τρόπος που χρησιμοποίησες, ας πούμε, να το πω έτσι για να καταλαβαινόμαστε, τον τρόπο που ενορχίστρωσες, τέλος πάντων, τα κομμάτια αυτά που βγήκανε κινηματογραφικά, να το πω έτσι.
1: Και αυτό που λέμε με το τρίο μου,
0: ναι.
1: Οι τρεις μας λέμε ότι πολλές φορές τα έγχορδα τα χρησιμοποιούν ως κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε και λίγα έγχορδα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το project, τα έγχορδα είναι μελωδικά. Είναι και πρωταγωνιστές είναι τα έγχορδα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι η φωνή μου και τα έγχορδα.
0: Η επέκταση της φωνής σου, νομίζω.
1: Ακριβώς. Δεν είναι φράσεις που απλά πλαισιώνουν το κομμάτι. Είναι δραστήριοι, ενεργοί σε πρωταγωνιστές.
0: Μαριάνθη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία ξανά να τα πούμε, ακόμη και αν είσαι μακριά. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα και αν εδώ στην Ελλάδα, μιας και είσαι, υπάρχει τρόπος να κάνεις κάτι ζωντανά. Δεν ξέρω, αν είναι και εύκολο.
1: Το ετοιμάζω σιγά-σιγά να κάνω κάποιες εμφανίσεις στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και το Σεπτέμβριο λογικά θα βγει ένας αγγλικός δίσκος με το προσωπικό του Θεού, με μπάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι 6 κομμάτια, 5 στα αγγλικά και 1 στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Που επίσης μου αρέσει, γιατί αυτό γουστάρει και ο ξένος κόσμος φυσικά. Οπότε ελπίζω από Σεπτέμβρη να με δείτε από κοντά.
0: Λοιπόν, οπότε να βάλουμε μια ανατελεία εδώ και το Σεπτέμβρη, όταν είσαι έτοιμη και εσύ, να κάνουμε μια δεύτερη επαφή, να έχουμε και πολύ χρόνο, να έχουμε ολόκληρη την ώρα αν θέλεις μαζί, προκειμένου έτσι να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και πολλά άλλα τραγούδια μέσα από την καινούργια σου δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ότι επικοινώνησες στην ουσία μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σημερινή κουβέντα. Καλά να περάσεις εδώ στη χώρα σου και καλή επιστροφή.
1: Εκτιμώ πολύ αυτό που κάνεις.
0: Έχω ακούσει
1: τις εκπομπές σου και κάνεις πολύ καλά δουλειά σου και είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Η αυτοκρατορία λοιπόν, όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ, και εύχομαι πραγματικά από καρδιά της να μπορέσει να ταξιδέψει αυτό το άλμπουμ όσο μακριά και αν γίνεται, να βρει ανθρώπους που θα αναγνωρίσουν μέσα στα τραγούδια ότι υπάρχει κάτι που ανάβει μεταξύ άλλων και τη δική τους καρδούλα, τη σπίθα. Μάλλον το προσωπείο να το ακούσουμε μετά αν προλάβουμε, γιατί είναι ώρα των διαφημίσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Πάντα βγαίνουμε έξω από τον χρόνο, οπότε από ό,τι βλέπω δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να ακούσουμε το προσωπείο του Θεού που σας έλεγα με τη Μαριάνθη Ολυμπία. Θα τα ακούσουμε όμως έτσι και αλλιώς και στις επόμενες εκπομπές και σε άλλες εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ. Αλλάζουμε κλίμα. Ένας άλλος καλεσμένος σε λίγο, ο Πάνος Ζώης με το νέο του άλμπουμ.

0: στη μεριά του ανέμου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στην ΕΡΤ Κομωτινής, στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τις συχνότητές μας, είτε από το διαδίκτυο από το ερτέκο.gr. Και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος εκπομπής. Ένας καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, που έχει διανύσει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολυετή διαδρομή στη μουσική, στο θέατρο, έχει συνεργαστεί με εξαιρετικούς δημιουργούς και ερμηνευτές και τώρα κάνει το δικό του προσωπικό βήμα. Ο Πάνος Ζώης είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για έναν κύκλο τραγουδιών, 8 τραγουδιών, που μιλούν μέσα, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, τον άνθρωπο, τον έρωτα, τη μοναξιά, την ελπίδα, τη μνήμη και όλα αυτά, στον αιώνα της σιωπής μεταφερόμαστε και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής. Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω τώρα σε ποια πόλη να πρωτοπώ.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και εσύ Βόρεια Ελλάδα είτε εσείς.
1: Εννοείται, εννοείται. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, οπότε όλες αυτές οι πόλεις είναι στην καρδιά μου, γιατί τις έχω γυρίσει πολλές φορές.
0: Πολλές φορές, έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στην ουσία είναι το πρώτο σου προσωπικό βήμα, σωστά, Πάνο?
1: Ναι, είναι ο πρώτος δίσκος. Έχω κάνει κάποιες συμμετοχές σε άλλους δίσκους, αλλά είναι η πρώτη φορά που βγάζω τη δουλειά μου με μια συγκεκριμένη ταυτότητα, με αρχή, μέση και τέλος. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που εγώ επιχειρώ να γράψω δύο τραγούδια και γράψω το δίσκο, οπότε είναι η πρώτη μου συνθετική, το συνθετικό εγχείρημα. Και είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Κοίταξε τώρα, έχεις όμως και εξαιρετικούς συνεργάτες. Από τη μία έχεις τη Σοφία Τινάτσιο, που είναι, εντάξει, τώρα τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, όπως και τον Πόλη Κυριάκου. Και
1: ναι, ναι.
0: Νομίζω ήρθε η στιγμή.
1: Σοφία... Ναι. Ναι, με τη Σοφία είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες και πολλά χρόνια φίλοι. Δηλαδή και με διαμόρφωσε και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί και συναυλίες και ανθρώπινο, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχεις συνεργάτες που σε νιώθουν, σε κατανοούν, μπορούν να αντιληφθούν και τα δικά σου στραβά και τα καλά και όλα. Δηλαδή σαν ολότητα. Και
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι είναι. Στον αιώνα της σιωπής, λοιπόν, ήταν δική σου σκέψη αυτός ο τίτλος, και αν ναι, ή όποιο και αν ήταν, τέλος πάντων, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου περί σιωπής, τι σημαίνει για σένα?
1: Αυτός ο τίτλος έχει βγει από το τραγούδι «Το Βλέμμα».
0: Το
1: είναι
0: βλέμμα,
1: το
0: ναι.
1: Δεύτερο τραγούδι
0: ναι, ναι, ναι,
1: του δίσκου.
0: Ναι.
1: Και όταν ψάχναμε με τη Σοφία έναν τίτλο για να εκφράζει αυτό το δίσκο, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος μας εξέφρασε και τους δύο, γιατί θέλαμε αυτό να πούμε, ότι ζούμε σε μια εποχή μιας ταχύτητας και μιας έντασης που όλοι λέμε πολλά, κάνουμε πολλά, οτιδήποτε, αλλά εν τέλει αυτό που μένει είναι η σιωπή, ότι κρύβουμε τα συναισθήματά μας, ότι δεν είμαστε αληθινοί εν τέλει. Οπότε μέσα σε αυτή τη βαβούρα αυτό που μένει είναι τελικά μια πάυση, μια σιωπή.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θέλαμε να πούμε, ότι η ζωή πρέπει να έχει μια εξωστρέφεια, μια ειλικρίνεια, μια χαρά, μια γεύση των συναισθημάτων έντονη.
0: Ζήσε τη στιγμή, μου λες, δηλαδή, στην ουσία.
1: Πολύ, πολύ. Mm-hmm. Και yeah. Το έχω κάνει πολύ στη ζωή μου αυτό και χαίρομαι, γιατί δεν θέλω απλά να τραγουδάω κάτι που δεν έχω ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να τραγουδάω κάτι που ζω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι μας τέριαξε πολύ όμορφα και το υποδέχτηκε και ο κόσμος πολύ.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι, αν και δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε το άλμπουμ, παρόλα αυτά, ναι, η υποδοχή έχει πολύ, πολύ, πολύ έτσι, απήχηση. Πάντως, έτσι όπως άκουσα εγώ τα τραγούδια ένα προς ένα, αντιλαμβάνομαι ότι στην ουσία εδώ μιλάμε όντως για έναν κύκλο τραγουδιών. Έχω την εντύπωση ότι θέλετε να αφηγηθείτε μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Mm-hmm. Σίγουρα, διαμορφώθηκε κάπως αυτό. Δεν ήταν η πρόθεση εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Απλά η Σοφία, επειδή είναι μια πραγματικά μια συνθέτρια και ένας άνθρωπος γενικά που προσέχει πολύ, πολύ, πολύ την, που βάζει την υπογραφή της και πώς φτιάχνει κάτι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια το ξέρουμε πια.
1: Σίγουρα, το είχε στο μυαλό της. Οπότε σίγουρα όλα αυτά έχουν μια συνοχή. Και επειδή και εγώ έμαθα δίπλα της, δηλαδή πολλά πράγματα διδάχτηκα και μουσικά πολλά και ανθρώπινα, νομίζω ότι εγώ ήρθα και κούμποσα πολύ όμορφα στο δικό της κομμάτι. Οπότε σίγουρα έχει να κάνει με μια ιστορία που γυρίζει γύρω από τη μοναξιά, γύρω από την ελπίδα, την αισιοδοξία, τον προβληματισμό, όλα αυτά. Δηλαδή ανθρωπιστικά θέματα μας ταλανίζουν και στη ζωή μας, δηλαδή, όχι μόνο στη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αλληλένδετα αυτά.
0: Mm-hmm. Πάντως στο πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, στο «Όλα για σένα, έρωτα», εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένας ύμνος για τον έρωτα, όμως χωρίς να τον ωρεοποιεί κιόλας. Δηλαδή υπάρχει από τη μια η τρυφερότητα, αλλά υπάρχει και η αίσθηση της θυσίας, να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι και ο Πόλης τον έχει γράψει πάρα πολύ καλά, τον έρωτα γενικότερα στην πορεία του.
0: Ναι.
1: Και έχει δώσει πάρα πολλά έτσι, μικρά θαύματα στη μουσική, οπότε νομίζω ότι η ισορροπία αυτή δεν θα του επέτρεπε να κάνει κάτι που η ζυγαριά θα ήταν στη μέση κάπου, θα ισορροπούσε. Και νομίζω ότι και ο έρωτας κάπου εκεί είναι, γιατί άλλοι το ζουν πολύ σκοτεινά, άλλοι το ζουν πολύ φωτεινά. Για μένα ο έρωτας είναι πολύ υποκειμενικό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το τονίζει γλαφυρά. Και επειδή και εγώ είμαι σε μια φάση της ζωής μου που τον έρωτα τον έχω... Τον είχα ανάγκη να το ζήσω και τον έζησα.
0: Τι ωραία.
1: Ήρθε και αυτό και κούμπωσε στη ζωή μου και χαίρομαι διπλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, να σου πω, όταν
0: είπες και νωρίτερα και εσύ το είπες μόνος ότι έχεις γράψει 2 τραγούδια στο άλμπουμ αυτό πέρα από τους υπόλοιπους συντελεστές. Πάντως θα ήθελα να πεις έτσι, όταν γράφεις για τον εαυτό σου όπως στην προκειμένη περίπτωση, αισθάνεσαι έτσι περισσότερη μια μεγαλύτερη ελευθερία να το πω ή ευθύνη περισσότερο προκειμένου να έρθει και να κουμπώσει το υλικό μαζί με τα υπόλοιπα? Γιατί αν τα βγάζεις μόνος σου σαν single δηλαδή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Σίγουρα. Νιώθω μια ασφάλεια.
0: Ασφάλεια.
1: Δηλαδή, ναι. Σίγουρα, γιατί επειδή είναι αυθόρμητη η γέννηση, κάπως σίγουρα δεν θα περιμένω κάποιος να με φανταστεί σε κάτι. Φαντάζομαι εγώ τον εαυτό μου αυθόρμητα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε σίγουρα τεχνικά και αισθητικά, σίγουρα δεν έχω άγχος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα ό,τι γέννηση υπάρχει, κρύβει και ανασφάλεια. Οπότε η πρώτη μου προσπάθεια να γράψω κρύβει από πίσω μεγάλη ανασφάλεια, φόβο, άγχος, αν θα είναι σωστό, αν θα αγαπηθεί, αν θα είναι αποδεκτό από τους άλλους. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να ακούς την... αυτό το παιδί σου.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Εσύ το βλέμμα της ζωής το έχεις βρει πάνω?
1: Θα πω ειλικρινά και θα μιλήσω και θα πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, 3 το έχω βρει. Και έχω βρει ισορροπίες και απαντήσεις στη ζωή μου, βέβαια με πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, με πάρα πολύ κόπο, με πολύ κλάμα, με πολλή προσπάθεια, με πάρα πολλές αποτυχίες.
0: Και άλλες φορές επιτυχίες όμως.
1: Και επιτυχίες, ναι, και επιτυχίες βέβαια. Πολλές επιτυχίες και στη ζωή μου και στην πορεία μου, αλίμονο. Προσωπικές, δηλαδή δεν θα πω ότι είναι επιτυχία για τον καθένα, επιτυχία για μένα. Πολλά πράγματα είδα και κέρδισα και κατέκτησα, οπότε θα πω ότι το έχω βρει το βλέμμα, ναι. Ή τουλάχιστον προσπαθώ.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό που το λες.
1: Η ζωή δεν σταματάει να σου δίνει.
0: Έτσι είναι.
1: Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είμαι καλά. Έχω βρει απαντήσεις που ήθελα.
0: Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς γράφεις για το παρελθόν, γιατί φαντάζομαι εκεί αναφέρεσαι στο παράθυρα στο χθες. Όμως μου κάνει τρομερή εντύπωση και το ότι υπάρχει μέσα στο άλμπουμ αυτό και το φουρκάλι. Αυτήν τη λέξη εγώ είχα την ακούσει από τα παιδικά μου χρόνια, όταν οι γονείς μου πήγαιναν να θερήσουν τα φουρκάλια για να κάνουν τις σκούπες.
1: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, τώρα εδώ μπλέκεται και ο σύζυγος της Σοφίας,
0: ναι.
1: Ο Τέλης, ο Καραγκεζόγλου, ο οποίος είναι από τη Νέα Ζύχνη και το έλεγε η γιαγιά του κάπως,
0: σαν
1: να παραμύθησαν, ναι, το φουρκάλι δηλαδή. Ναι. Οπότε όλη αυτή η στίχη είναι η μισή παραδοσιακή και η μισή έχει βάλει και την ταυτότητα της η Σοφία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το φουρκάλι κανένας δεν ξέρει προφανώς τι είναι. αλλά...
0: Εκτός από αυτούς που το έχουν ζήσει και το ξέρουν, όπως εγώ για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και εγώ το έχω ζήσει, βέβαια δεν το ήξερα σαν φουρκάλι, εννοείται όμως ήξερα τη σκούπα.
0: Ναι.
1: Αλλά εννοείται ότι μ' αρέσει γιατί φέρνει και κάτι καινούριο. Δηλαδή ρωτάνε.
0: Έτσι, τι είναι αυτό.
1: Υπάρχει μια ζύμωση μέσα στην παράδοση, γιατί υπάρχει και η παράδοση μέσα στο δίσκο.
0: Ναι, βέβαια. Με πολύ ωραίο τρόπο,
1: γιατί
0: μάλιστα.
1: Η Σοφία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παραδοσιακή μουσική.
0: Σωστά. Ναι. Το πιο αισιόδοξο πάντως θεωρώ τραγούδι του δίσκου ότι είναι το Χελιδόνι.
1: Το Χελιδόνι είναι το αγαπημένο της Σοφίας, αρχικά.
0: Αλήθεια?
1: Να πω. Δηλαδή είναι ένα πολύ αγαπημένο της τραγούδι. Και εμένα το θεώρησα δύσκολο τραγούδι για να το ακούσει ο μέσος ακροατής. Αλλά αφού βγήκε ο δίσκος, κατάλαβα ότι αγαπήθηκε ιδιαίτερα και το ανέρεσα αυτό, γιατί καμιά φορά δεν έχουμε και το ίδιο κριτήριο ή τα ίδια αντανακλαστικά για να καταλάβουμε ακριβώς τι θα ακούσει ο κόσμος. Αλλά είναι, νομίζω, το Χελιδόνι και το Βλέμμα είναι ένα από τα, από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια του δίσκου.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Είναι και ταυτότητά μας με τη Σοφία. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι παρά τις δυσκολίες.
0: Τη Βαρκούλα την παίρνεις συχνά, ταξιδεύεις?
1: Αρκετά. Είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε κοντά στη θάλασσα. Γενικά και ο δίσκος έχει πολύ θάλασσα. Οπότε μπορώ να πω ότι και μεγάλωσα στο νερό δίπλα, οπότε είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου και πάντα οι λύσεις που έβρισκα μικρός ήταν κοντά στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν δεν ήμουν καλά, όταν ήθελα να ξεσκάσω ή ήθελα να λύσω κάποιο πράγμα, η θάλασσα και ο ήχος της ήταν αυτή που μου έδινε τις απαντήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πω ότι μεταφορικά πολλές φορές έχω πάρει τη βάρκα και πολλές φορές έχω βρεθεί στα νυχτά και έχω ξαναγυρίσει με πολύ μεγάλη σοφία.
0: Καλά, όποια βάρκια και αν είναι αυτή, θα μπορούσε να είναι και ψηλά στον αέρα, θα μπορούσε να είναι και στο έδαφος κτλ.
1: Ναι,
0: το ταξίδι εννοείται. Στην ουσία είναι αυτό που έχει σημασία τελικά. Και δεν ξέρω, αλήθεια τώρα, μια και μιλάμε έτσι για ταξίδια, είναι και καλοκαίρι. Είναι τελικά το ταξίδι πιο σημαντικό από τον προορισμό ή όχι?
1: Για μένα σίγουρα. Δηλαδή το ταξίδι για μένα και όλη αυτή η διαδρομή και τα... όλα αυτά τα εφόδια που παίρνεις από την καθημερινότητα, εάν έχεις αυτά τα αντανακλαστικά που πρέπει για να μπορέσεις να χαρείς τη ζωή και να δεις τα καλά της και τα άσχημά της με έναν τρόπο, αλλά να χαρείς και τα ωφέλη από τα άσχημα και όλη αυτή την διαδρομή που θα κάνεις και οι άνθρωποι που θα περάσουν από δίπλα σου και θα σου δώσουν κάτι και που θα φύγουν από τη ζωή σου, γιατί ποτέ δεν είμαστε ίδιοι, ποτέ η στιγμή μας δεν είναι ίδια. Παρ' όλα αυτά η διαδρομή είναι αυτή που σου δίνει τη σοφία για να μπορέσεις να έχεις ένα τέλος με όποιο τρόπο και να έρθει κάποια στιγμή που να φύγεις γεμάτος και να πεις ότι έζησα τη ζωή με μια ισορροπία, με μια αισιοδοξία, χωρίς να φοβάμαι, χωρίς να αγχώνομαι, γιατί βιώνουμε πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά τώρα που είμαι στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια τη βιώνω ακόμα πιο έντονα. Και βιώνω και τους ανθρώπους γύρω μου που δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Την πίεση γενικότερα, ναι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στον δρόμο, στους δικούς σου ανθρώπους, στους ξένους.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερή η δυσκολία που βιώνουν. Οπότε δεν θέλω να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φύγει η ζωή από τα χέρια μου και δεν θα την καταλάβω. Θέλω να τη ζήσω και να μπορέσω να έχω επίγνωση της στιγμής μου.
0: Και αν εσύ, μια και αναφερθήκαμε τώρα, αναφέρθηκες και εσύ στα ταξίδια, αν μπορείς πραγματικά έτσι να αποκτήσεις τα φτερά του Ερμή που μας λέει και το άλλο τραγούδι, πού θα ταξίδευες πρώτα?
1: Σίγουρα στα παιδικά μου χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδικά χρόνια, σίγουρα τα δικά μου, γιατί εγώ προσωπικά είχα όμορφα παιδικά χρόνια, πάντα εκεί γυρίζω. Πάντα οι μυρωδιές εκεί με πάνε, οι στιγμές, τα τοπία, η τρυφερότητα στους γονείς μου, όλο αυτό το κομμάτι είναι, η παιδική μου ηλικία είναι ένα ταξίδι που το κάνω πολύ συχνά.
0: Και αν θέλεις να γνωρίσεις τον παράδεισο, τότε την κόλαση να μάθεις να αγαπάς.
1: Ναι.
0: Τι ιδιαίτερο στίχος είναι αυτός?
1: Ναι. Και αυτό το έγραψα τελείως βιωματικά, από την άποψη ότι...
0: μέσα από εμπειρίες δεν μαθαίνετε αυτό, πώς αλλιώς?
1: Ότι μέσα από την εμπειρία του να ζεις και πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι εκείνη τη στιγμή ευχάριστα ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο αποδεκτά από τους γύρω σου, όλο αυτό το κομμάτι σε κάνει να εκτιμήσεις σίγουρα την καλή πλευρά της ζωής, τον παράδεισο, μεταφορικά ή οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό και ήταν πολύ βιωματικό στίχος αυτός, και γιατί έκανα μια μετάβαση στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια και με την Αθήνα και λόγω της Αθήνας, αλλά και λόγω της συνθήκης που σου φέρνει η Αθήνα, η αλλαγή. Σίγουρα είναι μια διαφορετική πόλη από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέατρο, πιστεύεις ότι γίνεται και καλύτερος ερμηνευτής σε ένα τραγούδι?
1: Αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο.
0: Ναι, λέω, ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέατρο, που έχει υπηρετήσει το θέατρο,
1: ναι.
0: Γίνεται και καλύτερος ερμηνευτής σε ένα τραγούδι?
1: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί γνωρίζεις καλύτερα την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Δηλαδή, μέσα από τους ρόλους, μέσα από την προσωπικότητα, μέσα από όλο αυτό που βιώνεις, είναι μια συνθήκη η οποία σε κάνει να μπαίνεις και να έχεις μεγαλύτερη συνέστηση, να έχεις μεγαλύτερη ευαισθησία, καλύτερα αντανακλαστικά και κεραίες για να μπορείς να ερμηνεύσεις καλύτερα. Εγώ και το έχω σπουδάσει. Ήμουν στο θέατρο στην Αριστοτέλειο στην Καλών Εθνών, αλλά ήμουνα και πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, οπότε βέβαια, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι.
1: Από σκηνοθέτες, από τους συναδέλφους μου, οι ευαισθησίες που έχει αυτός ο χώρος σίγουρα σε κάνει ένα καλύτερο επαγγελματία και ερμηνευτή και οτιδήποτε.
0: Εκείνη και η διαφοροποίηση πάνω του ερμηνεύω από το τραγουδάω.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι.
0: Καλά, έχεις περάσει βέβαια και δίπλα από τώρα. Τι πρώτα να πούμε, Αρβανιτάκη θυμάμαι, Παπαδημητρίου το Δημήτρη, το Ζαχαρά το θυμάμαι μέχρι εκεί.
1: Ναι, έχει. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και από πολύ διαφορετικά στάδια.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Και από ήδη, οπότε όλα αυτά που πήρα και κατάφερα να ενώσω το πάλι, σίγουρα μου δώσανε πολλά πράγματα, γιατί απενοχοποίησα και κάποια πράγματα, δεν είχα στεγανά, δεν... Ήταν πολύ ελεύθερη η επιλογή μου στα πράγματα και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Εγκατακλείδη, πού σε βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι?
1: Αυτό το καλοκαίρι θα με βρείτε κυρίως στην Αθήνα για αυτό το καλοκαίρι και κάνω κάποιες εμφανίσεις με τον Αντώνη τον Απέργη.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πραγματικά μια ευλογία η συνάντηση μαζί του. Μεγάλο κεφάλαιο και ερμηνευτικά και γνωρίζοντας το έργο του τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Οπότε θα έχουμε κάποιες εμφανίσεις μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου θα ξεκινήσει το ταξίδι με τη Σοφία λίγο των παρουσιάσεων της εξωστρέφειας του δίσκου που ήδη βγήκε, έχει 20 μέρες που συζητάμε.
0: Ναι, πολύ νωρίς.
1: Οπότε επειδή τώρα δεν ήταν μια καλή στιγμή να το τρέξουμε τόσο γρήγορα, είπαμε να πάρουμε το χρόνο μας και το Σεπτέμβριο να το παρουσιάσουμε όπου μπορούμε στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ήταν μια πρώτη επαφή και θα τα ξαναπούμε σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία. Χαιρετισμούς, Σοφία, να περάσεις καλό όπου κι αν είσαι. Καλό καλοκαίρι.
1: Πάρα
0: καλά
1: πολύ.
0: Μουσικά
1: ευχαριστώ
0: ταξίδια.
1: Μέσα στην καρδιά μου. Και να πούμε ότι δεν είναι δεδομένη η στήριξη και να. Και ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν δίνεται λόγος πολύ εύκολα στους νέους καλλιτέχνες και το εκτιμώ βαθιά που είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοξενεί νέους καλλιτέχνες.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Για χαρά. Να, αυτά φίλες και φίλοι είναι ότι ένας τέτοιος δίσκος σαν αυτόν ή σαν αυτούς που παρουσιάζω καθημερινά και τους επιλέγω έτσι προσεκτικά, είναι από εκείνα τα τραγούδια, από εκείνα τα άλμπουμ που επιλέγουν να συνομιλήσουν με τον ακροατή, να το συγκινήσουν, να θυμηθεί, να γνωρίσει. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η μουσική εξακολουθεί να λέει τις δικές της πιο δυνατές αλήθειες. Κάπως έτσι κλείνουμε σήμερα. Αύριο μαζί θα είμαστε με την Τζόρτζια εδώ, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα καινούργια της τραγούδια. Με το βλέμμα του Πάνου Ζώη και μέσα από το άλμπουμ του Στον αιώνα της σιωπής. Κλείνω για σήμερα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι για το Qatar Gate είναι μια υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντζέρι, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από 112 σήμανε για τη φωτιά και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ενώ και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, κ. Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, ενώ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και 5 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτζη, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά την επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μπουφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
8: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Father Figure, τραγούδι φυσικά από τον George Michael από το 1987. Νομίζω οι παλαιότεροι σαν εμένα θυμάστε και το υπέροχο βίντεο κλιπ με την κούκλα, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες, πατεράδες, κουλουπού που χθες είχαν τη δημητική τους, αν και άλλα λέει το συγκεκριμένο άσμα, αλλά τεσπά δεν βρήκα και δεν έχουμε και πολλά άσματα για τους πατεράδες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, έστω και ετεροχρονισμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε, αλλά ούτε κι εσείς χωρίς εμάς. Γενικά να υπάρχει έτσι σεβασμός, ύπνοια, εμπιστοσύνη και κυρίως αγάπη. Λοιπόν, έβλεπα ένα reel πάντως μεταξύ μας που έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες και συγκεκριμένα για την ημέρα του πατέρα, ότι η γιορτή, η παγκόσμια δηλαδή ημέρα του πατέρα, έρχεται κάπου 20η στη θέση με τις πιο γνωστές παγκόσμιες γιορτές. Φυσικά στην πρώτη θέση είναι τα Χριστούγεννα, στη δεύτερη θέση είναι η γιορτή της μητέρας και κάπου στην 20η θέση βρίσκεται η γιορτή του πατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Halloween και κάποιες άλλες εορτές προηγούνται της γιορτής του πατέρα. Αλλά αυτά είναι Αμερικανιές. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία και δροσερά, στον 102.3. Πώς περάσατε το σουκού, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Προσωπικά, μεταξύ εργασιών, σκούπες, μούπες κτλ. Χαλιά, μπαλκόνια, έριξα και μια βουτιά, με τσίμπησε και μια μέδουσα ή την ενόχλησα, δεν ξέρω, όχι λαγοκέφαλος, μέδουσα με τσίμπησε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και ήρθε κιόλας, μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, ήρθε η Δευτερίτσα, οπότε έρχομαι στην εκπομπή για να ξεκουραστώ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, οποία τιμή, χαρά, έκπληξη, δηλαδή δεν το συζητάω, θα περάσουμε πρίμα, είναι ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πάει και το χειροκρότημα, έτσι δεν έχουμε. Θα σας κρατήσουμε, είπαμε, την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Δευτερούλα σήμερα, 22 του μήνα, στα 16 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει την κίνηση.

χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και κυρίως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ. Θα το χτυπούσα και ένα εκλεράκι τώρα με τον καφέ, μια χαρά ταιριάζει. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε έτσι και μια όμορφη φωτογραφία, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, οτιδήποτε θέλετε, στο Viber στο 6930-078-228 τα μηνύματά σας. Θα συνεχίζω με ένα τραγούδι που είναι κλασικό, διαχρονικό, διότι με αυτό ξύπνησα σήμερα, γιατί λειτουργώ σαν jukebox κάθε μέρα. Είναι Eagles και αυτό είναι το One of These Nights. Ανέβασε κι άλλο την ένταση. Προσοχή στους δρόμους της πόλης και πάμε να περάσουμε ωραία.

Απογευματάκι Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Ακού να δεις τον 102.3. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Προς το παρόν, τουλάχιστον, εκείνο το προβληματάκι που λέγαμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, νομίζω ότι πάει καλύτερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι οι εικόνες που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολες, είναι σκληρές. Να βλέπεις τώρα ξαφνικά εκεί στη Γαλλία να μπαίνουν μέσα στο Σικουάνα για να δροσιστούν οι άνθρωποι.

λοιπόν αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα καύσωνα μόλις ένα μήνα μετά τον προηγούμενο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, και προγνώστης και ευρωβουλευτής, με σε πρόσφατη μάλιστα ανάρτησή του, γιατί την είδα χθες Κυριακή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τόνισε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που το 2014, 12 χρόνια πριν, εκτιμήθηκαν ως σενάριο για το 2005, σήμερα αντανακλούν στην πραγματικότητα του καιρού για τις 22 του Ιούνιου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σάκη Αρναούτογλου, το 2014 γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και αμφισβήτηση. Παρίσι σου λέει με 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, νότια Γαλλία έως και 43 βαθμούς Κελσίου, και 12 χρόνια αργότερα αυτή η πρόγνωση γίνεται πραγματικότητα Δευτέρα 22 Ιουνίου και δείχνει πολλές περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονταν από τη δροσιά του Ατλαντικού ωκεανού, και παρόλα αυτά πάλι οι θερμοκρασίες εκεί είναι ακόμα ψηλότερες από τις προβλεπόμενες για το 2050. Είπαμε, κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Πάμε τώρα στα δικά μας, ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Ο θερμικός θόλος θα έρθει και στην Ελλάδα και προκαλεί σαραντάρια. Το κύμα καύσων αναμένεται να κορυφωθεί, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν στην περιοχή και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά. Οι επόμενες τώρα ημέρες αναμένονται γενικά αιθρίες, με ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, στα Όμοια και αύριο. Τετάρτη βλέπω ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να μας ρίξει και μια ψυχάλα, αλλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, να κανονίσετε βουτιές στη θάλασσα, να κανονίσετε εξορμήσεις, αποδράσεις. Γενικότερα να πάρετε τα μέτρα σας και στο σπίτι με τα κλιματιστικά που θέλουν καθαρισμό. Εγώ να σήμερα σήκωσα τα χαλιά, τώρα θα καθαρίσω το κλιματιστικό. Γενικά έχουμε δουλίτσες να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και κλειστός είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως και 5 της επομένης, αύριο Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και επειδή σας τα είπαμε έτσι μαζεμένα, πάμε να σας κεράσουμε ένα καλοκαιρό κρασό, summer wine, με την υπέροχη φωνή του Βάλω για τη συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε εξέλιξη πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρανς. Στο νοσοκομείο της Λάρισας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την πέμπτη έκτακτη σύσκεψη με αλλής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Έσυο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι ακριβώς. Girl, just wanna have fun. Διότι σήμερα έχει γενέθλια. Αναφέρομαι στη Σίντι Λόπερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια. Η καριέρα της ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής όταν το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το She's So Unusual, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, το Girl, just wanna have fun, το Time After Time και πολλά άλλα. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Φεβρουάριο δε του 1985, στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards, κερδίζει και το βραβείο Best New Artist. Το βραβείο το δίνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Να στείλουμε εκεί την καλησπέρα μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη, στην Καβάλα, που και εκεί έχει τη ζέστη του. Φυσικά στη φίλη μου την Αθηνά και τη Φωτεινή που μας ακούν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 29 βαθμοί Κελσίου, κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός και για αύριο. Περιμένουμε αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, προς το Σαββατοκύριακο και αρχή της επόμενης. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια όμως εκτός από τη Σίντι Λόπερ, παρέα και με τον Τζίμι Σόμερβιλ, ο οποίος είναι Σκοτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, James William Somerville κατά κόσμο. Γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εκεί στην υπέροχη Σκωτία, το 1961. Γίνεται 65 ετών σήμερα. Είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία και αυτό στον 80s με συγκροτήματα όπως η Bronski Beat, η Communards και όχι μόνο. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολλές φορές. Tell me why, why, why, και τσιρίζω και σπάει και το τζάμι. Να το, έσπασε.

Επειδή έχει γενέθλια σήμερα ο Τζίμι Σόμερβιλ, γίνεται 65 ετών, σήμερα 22 του Ιούνιου, εμείς εδώ ρίχνουμε τρελούς χορούς. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Νομίζω το χειροκρότημα είναι στο Σταύρο το Βαρθαλίτη. Ξέρεις γιατί έφυγα από το ακουστικό, από το μικρόφωνο, διότι βλέπω την μπατζίνα με κολοκύθια και φέτα που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 αυτή τη στιγμή, στην Ερτένα. Και νομίζω ότι του αξίζει το χειροκρότημα που έχεις εκεί, όπως σου αξίζει και εσένα, Χρήστο Σιδερίδη. Οπότε, αναγιά σου. Αυτά είναι. Τι θέλαμε τώρα την πατσίνα με κολοκύθι και φετούλα, είναι η αλήθεια. Με το καφεδάκι μια χαρά ταιριάζει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, σε λίγο, στις 6 ώρα ακριβώς, η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες Σκαραβαίους να πλημμυρίζουν σήμερα το κέντρο της πόλης από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. Η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό μουσείο αυτοκίνησης, με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, 22 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, διότι αυτήν την ημέρα, το 1934, αξίζει να το πούμε αυτό, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρυλικού αυτοκινήτου του λαού, που δεν αποτέλεσε απλά ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης, δημιουργικότητας, που ενώνει εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περισσότερα λοιπόν από 40 σπάνια πολύχρωμα άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα έχουν παραταχθεί ήδη, έτσι με φόντο το ηλιοβασίλεμα του Θερμαϊκού. Φορέστε, λέει, την καλύτερη vintage διάθεσή σας, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ελάτε να γίνετε μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής του καλοκαιριού, διότι ο Σκαραβαίος δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι τρόπος ζωής, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μουσικά με Rolling Stones, ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1968 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Rolling Stones και το τραγούδι τους Jumpin' Jack Flash. Αλλά άκου να δεις τώρα. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος, αγέραστος, δηλαδή τη μισή ενέργεια το έχω ξαναπεί να είχαμε το Mick Jagger, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξανακάνει περιοδία με τους Rolling Stones. Μίλησε ανοιχτά για αυτή την πιθανότητα μέσα στο 2027. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο τους άλμπουμ, το Foreign Tones, στις 10 Ιουλίου, και μάλιστα έκαναν και περιοδία για την πρόθεση του προηγούμενου τους άλμπουμ, του Hackney Diamonds, το 2024, και στις 20 συναυλίες που έδωσαν πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, βλέπουν νούμερα τα μάτια μου. Οπότε μετά σου λέει Rolling Stones, γιατί να μην βγάλουμε και καινούριο δισκάκι και γιατί να μην ξανακάνουμε και να μην βγούμε σε περιοδία και μέσα στο 2027, αφού είναι αγέραστοι, μπράβο τους, να είναι καλά τα παλικάρια. Λοιπόν, Jumpin' Jack Flash και Rolling Stones, το άκου να δεις, στον 102, έλα στην παρέα.

Αυτά είναι, μου λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ωραίες μουσικές βάζει σήμερα. Μα κάθε μέρα ακούμε υπέροχα τραγούδια. Εδώ στα άκου να δεις τον 102 της R3. Μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας και μιλάμε για μουσική, πέραν από τη γιορτή του πατέρα χθες, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και γι' αυτό λόγο είδατε και στην εκπομπή Mindset, σας τα είχαμε πει, που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην R3 μετά τις 5, τους δικούς μου φίλους αγαπημένους από το αδελφάκι μας, από τον 958, τον Γιάννη τον Δημητρούδη, που τον απολαμβάνεται καθημερινά 5 με 6, την Δώρα τη Δαβίδου, που την απολαμβάνεται καθημερινά 6 με 7, και την φιλενάδα μου, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, που την απολαμβάνεται και αυτήν στον 958, 7 με 8, στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Και viral έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μπράβο στα παιδιά, οι μελωδίες viral γίναν των βιολιών που ταξίδεψαν στους επιβάτες εδώ του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χθες μεσημέρι Κυριακή, στο σταθμό Αγία Σοφία, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω και για λίγο τη μετακίνηση σε εμπειρία πολιτισμού. Λοιπόν, η πρώτη ώρα γύρισε σαν νεράκι, θα κλείσουμε με Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας με το τραγούδι Heaven περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έτσι μου δείχνει τουλάχιστον εδώ η σφαίρα μου, αλλά μου ήρθε ξαφνικά εξαιρετικά επίγον πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα τα ακούσουμε όλα στο δελτίο ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο κινητό και σε σένα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με Brian Adams, Heaven, στις 6 ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το Qatargate είναι υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων των θεσμών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχουν ήδη συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Η κατάσταση της φωτιάς κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε 2 μέτωπα σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τσαΐρια σε σκουπιδότοπο στην Περαία Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό. Ήχησε και το 112 για προφύλαξη από τον καπνό για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, κ. Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μήνες οι 3 συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι. Μέρη προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είσαι ωραίος. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Είστε όλοι πολύ ωραίοι, εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή περιφερειακώς βαίνουμε καλά. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήχησε το 112, διότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην περιοχή Περαία, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κατάσβεσης. Απλά το 112 μας υπενθυμίζει να παραμείνουμε όσοι είστε στην περιοχή, σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες, να κλείσετε παράθυρα και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη που ήρθε στην παρέα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μας μοιραστείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, αγαπημένος μου Κώστας Τουρνάς, εκτός ότι βρισκόταν στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα εμφανιστεί ως special guest, το opening act, στη μεγάλη συναυλία των Foreigner στην Αθήνα, ιστορική rock band όπως σας έχουμε πει. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας Celebrating 50 Years. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Πάει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ. Και ο Τουρνάς θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα στις 8 για να παρουσιάσει ένα δυναμικό σετ με παλιές του επιτυχίες, πλαισιωμένος εννοείται από μουσικούς, τραγουδίστρες. Μας αρέσει πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν ακούτε ότι λαχανιάσαμε, είναι γιατί χορεύαμε πριν με τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και επιτέλους, μα επιτέλους, εκθρονίστηκε. Αναφέρομαι στην Taylor Swift. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με το The Fate of Ophelia, πήγε στη δεύτερη θέση. Αλλά επιτέλους πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Dracula και στην.

Μιλάμε και στο τηλέφωνο, ναι, εδώ, στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτός είναι ο Teddy Swims, μας αρέσει ιδιαίτερα, το Bad Dreams, το άκου να δεις στον 102.3. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην πόλη μας. Ο Brian Adams, μιας και ακούσαμε και Brian Adams, έρχεται αυτό το 28 Ιουνίου, είναι την Κυριακή. Ορίστε, τώρα. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου. Η προπόληση φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή έψαξα λίγο να βρω εισιτήρια, δεν έχει μείνει κολυβηθρόξυλο. Μάλλον έχουν μείνει, αλλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή από 140 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις το ένα άτομο, δηλαδή του τέστην τα 2,280. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συναυλία θα είναι ακουστική. 100%, δηλαδή 100% ακουστική συναυλία για 2 ώρες. Ο Brian Adams με την κιθαρούλα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, θα προσφέρει κάτι, σου λέει, περισσότερο από μουσική. Θα προσφέρει μία μουσική εμπειρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει γενέθλια κι άλλος τραγουδιστής σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Urbanovich. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Editors. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1981, γίνεται 45 χρονών. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Editors ως κιθαρίστας και κιμπορτίστας από την ίδρυσή του το 2002 ως την αποχώρησή του τον Απρίλιο το 2012. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Το The Racing Rats, το You Don't Know Love, αλλά εμείς ακούμε για τη συνέχεια και μόνο δεν φοράμε βέβαια, το Papillon. Too fast.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσάιρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε χαμηλή βλάστηση η φωτιά δεν απειλεί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στο Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομιλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Feels like heaven. Για μας έτσι είναι. Κάθε μέρα εδώ στο Άγνα Δί, στον 102.3 για το φίλο μας τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχουμε και άλλο τραγούδι παραγγελιά. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Εδώ είμαστε Άγνα Δί στον 102.3 απόγευμα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε έτσι και μία φωτογραφία από θάλασσα, πάρα πολύ θα μας καλαβώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ ακούσαμε νωρίτερα, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, τον Γιούγκελ, τον διεθνούς φήμης DJ και παραγωγό της Latin και House μουσικής, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα καλοκαιράκι 2026, θα εμφανιστεί στην Αθήνα αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Από τις 5 ανοίγουν οι πόρτες τέλος πάντων και έως τις 12.30 μπορείτε να απολαύσετε τον Γιούγκελ, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Μισκατήρι. Δεν χαλάμε. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάμε να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

και Weekend και Dua Lipa που μόλις παντρεύτηκε. Αλλά ποιος θα παντρευτεί επίσης? Ο φίλος μας ο Στάθης. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά σου, Στάθη, διότι όλα τα μαθαίνω. Ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τιλία και εμείς φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας πάω σε ένα viral video, όχι τόσο για το viral video αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως για το κοινωνικό φαινόμενο που αναδύεται από αυτό το βίντεο. Δηλαδή, λένε δύο γυναίκες τώρα και αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια οι άντρες και πού πήγαν, σου λέει, όλοι αυτοί οι όμορφοι άντρες ΟΕΟ. Μία συζήτηση που φούντωσε στα social media φέρνει ξανά στο παρασκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται τελικά σήμερα οι άνθρωποι και γιατί εκείνο το παραδοσιακό φλερ, το γκρι καμάκι που λέγαμε εμείς, έχει λίγο έτσι εκλείψει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα σχετικό άρθρο της New York Post, ένα βίντεο εκεί στο TikTok που κάποιες δύο γυναίκες ελεύθερες εκφράζουν την απορία. Πού είναι οι άντρες και γιατί δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και το βίντεο, φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναδημοσιεύτηκε στο Twitter, στο X και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Πού συναντάτε εσείς, λένε οι γυναίκες, αυτούς τους όμορφους άντρες? Σε μπαρ, σε λέσχες τρεξίματος, σε καταστήματα με φαγητό, σε σούπερ μάρκετ? Το μπαρ, λέει, δεν είναι καλύτερο μέρος για να βρείτε άντρες κτλ? Μπορείτε, λέει, να αρχίσετε εσείς οι όμορφοι άντρες επιτέλους να βγαίνετε έξω? Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε έντονη συζήτηση με τους άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί αυτή τους η προσέγγιση, δες που φτάσαμε τώρα. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν πλέον να επενδύουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδεχομένως να μην έχουν καλή εξέλιξη. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και άλλοι λένε ότι οι γυναίκες πλέον είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας. Και ενώ άλλος υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάζουν επειδή φοβούνται πλέον τις αρνητικές αντιδράσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα η γνωριμία σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχουν αντιλαμβάνεστε και εσείς εφαρμογές dating, ιδιαίτερα οι νέοι πλέον μέσω αυτών βρίσκουν κάποιον σύντροφο κτλ. Και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, αν μη τι άλλο, έχει αλλάξει σημαντικά. Αυτές οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση, αυτό που λέγαμε το παλιά, το φλερτ μεταξύ μας, ένα χώρο διασκέδασης, ένα χώρο ακόμα και στην παραλία, τι να πω, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οπότε αυτό όλο το θέμα είναι κοινωνικό. Είναι η αλήθεια και είναι ένα θέμα το πώς πλέον η σημερινή νεολαία, οι άνθρωποι κτλ. Πέραν από τις εφαρμογές dating, πώς επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει και χέρι μεγάλη συζήτηση, αλλά προς το παρόν έρχεται η Billie Eilish με ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of a Feather, για τη συνέχεια. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Αν θέλετε έτσι κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, Viber 6930 078 228, στο 2313 338 420, μιλάμε απευθείας μαζί.

προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και στη συγκίνηση. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τα μας τραγούδια όπως Το Μεγαλώνω, Το Έπαθα Αγάπη, Αυτή είναι η Ζωή, Φύλαμα Κόμμα, Μαντάμ και πολλά άλλα συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε, αναφέρομαι στον Πάνο Μουζουράκη, διότι βρίσκεται στην πόλη μας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ θα τον απολαύσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση μουσική για σήμερα βράδυ Δευτέρας. Βέβαια τον απολαύσαμε και χθες Κυριακή στη γιορτή του πατέρα, διότι πλέον είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών. Στο Mindset, στην R3, μετά λίγο τις 5, τον είδα και εγώ τον Πάνο Μουζουράκη. Απολαυστικός λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, στα 15 ευρώ η είσοδος. Όσα σαρδάμ δεν έκανα 2 ώρες, τα έκανα σε αυτήν την εκφώνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όμως το φίλο μου, το Χρήστο το Σιδερίδη. Έτσι, μπράβο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, εδώ θέλουμε επίσης χειροκρότημα και μας αντέχετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ελπίζουμε να μας βάλετε έτσι στην παρέα σας. Θα κλείσω με Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών album charts με το Fallen. Είναι το πρώτο studio album του αμερικανικού rock, goth, όπως θέλεις πες το συγκροτήματος, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε το Μάρτιο του 2003 και ξεπερνούν σε πωλήσεις. Είναι το πιο εμπορικό τους album με τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω. Πάρα πολύ ωραίο όλο το αλμπουμάκι και έτσι και πιανιστικό και αιχμηρό και rock. Οπότε με Evanescence και Bring Me to Life θα ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα ξέρεις, κάνω και άλλες 2 ώρες εκπομπή και εσύ το ίδιο. Μαζί μου, εννοείται. Λοιπόν, Bring Me to Life και Immortal, αν προλάβουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ακολουθεί ο πανμέγιστος τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε λίγα λεπτά αύριο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός για φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αίργια της Περαιάς, επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκαφή και ένα ελικόπτερο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην πόλη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνη Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρεφνίου στο 108 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Φωτιά και στο μεγάλο δέριο του Εύρου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση ή οτιδήποτε επιλήψιμο, απαντά σε ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστέρευλων πραγματικών περιστατικών και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με την έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τότε απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτέμβρη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και στους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία η Ιταλία είναι γεμάτη βασίλεια, τα οποία ωστόσο ανήκουν σε χίλιους δύο άλλους, αλλά όχι στους Ιταλούς. Σκλαβιά έζησαν και άλλοι λαοί, ξέρετε, και εκείνοι για 400-500 χρόνια. Στους γείτονες, κάποια στιγμή θα ερχόταν οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα και θα έβαζαν μπρος την υπόθεση επανάσταση που διεκδικούσε όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την κατάλυση των παλαιών δομών. Είχαν, βλέπετε, διακρίνει αυτό που δεν διέκριναν οι δικοί μας. Το ότι κάποιοι στα παλιά κοιτάπια των Γάλλων ή των Αυστριακών θα άλλαζαν απλώς τις υπογραφές, αλλά τα χωράφια θα τα δούλευαν οι ίδιοι που τα δούλευαν και πριν. Δεν ήταν μόνοι τους οι καρμπονάροι. Μπορεί οι ριζοσπάστες, διεθνιστές και οι παλιοί αριστοκράτες να ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στην υπόθεση της Ιταλικής ενοποίησης, αλλά δεν ήταν λίγοι και οι αστεί που στάθηκαν απέναντι στους ξένους με περηφάνεια και σημάδεψαν την ιστορία της γειτονικής χώρας. Και οι ιστορίες των άλλων χωρών, φίλες και φίλοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και δικές μας, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει χωράφι που έχει μόνο τα δικά του ζυζάνια, μήτε το νερό της βροχής ξέρει να σταματά μόνο σε έναν τόπο. Ο Τζουζέπε Μαντσίνι υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικά προσωπικότητες, όχι μόνο της Ιταλικής αλλά και της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Σίγουρα όμως ουδής μπορεί να αμφισβητήσει πως μέχρι τέλους έναν στόχο είχε. Να δει τον τόπο του ελεύθερο και κυρίως χωρίς βασιλιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Χρήστο Σιδερίδη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η μεγάλη Μαρία Κάλλας στο αξεπέραστο Αστάντιβα από την όρμα του Μπελίνη. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής? Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ματσίνη δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος της Επανάστασης που περιόρισε τον προφορικό αλλά κυρίως τον γραπτό του λόγο στα στενά, θα έλεγε κανείς, πλαίσια της πολιτικής και του αγώνα. Ήταν ένας βαθύτατα μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος ενέπλεξε στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός μετόπου που στόχο είχε, όπως είπαμε, την απελευθέρωση της Ιταλίας, ενέπλεξε με την καλή την έννοια και το ρόλο που η τέχνη μπορούσε να έχει στην οικοδόμηση μιας καινούργιας Ιταλίας. Ως εκ τούτου πέρασαν από το λόγο του όλες οι μεγάλες μορφές της ιταλικής τέχνης της εποχής εκείνης, αναπόφευτα και οι μεγάλοι μαέστροι. Σε αυτούς τους μαέστρους, σε αυτούς τους συνθέτες, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε. Με τον Μπελίνη ξεκινήσαμε, ο οποίος Μπελίνη για τον Ματσίνη μπορεί να μην ήταν το που θα λέγαμε το ιδεατό, με βάση τα όλα είχε κατά νου ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουμε σήμερα, παρόλα αυτά τον χαρακτήριζε μια απαραίτητη γέφυρα, θα έλεγε κανείς, από την λεγόμενη παραδοσιακή ιταλική σχολή μουσικής, σε αυτή τη σχολή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο ιταλικό αύριο. Ο Ματσίνη γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1805, να και η ημερομηνία μας, στην Via Lomellina της Γένοβα, που τότε ανήκε ακόμη στην υποτιγαλία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη Ρεπούμπλιχα Λιγκούρε, τη λεγόμενη Δημοκρατία της Λιγουρίας. Ο πατέρας του, Γιάχωμο, ήταν ιατρός και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης και πολιτικά ανήκε στους Ιακωβίνους, σκληρή πτέρυγα. Εντελώς αντίθετη μάλλον, η πανέμορφη μητέρα του, η Μαρία Ντράγκο, βαθιά θρησκόληπτη, η οποία ανήκε στους ιδιόρυθμους, θα έλεγε κανείς σχεδόν καλβινιστές ή ανσενιστές. Από μικρός ο Τζουζέπε θα δείξει την φιλομάθειά του και ένα ασυνήθιστο για την ηλικία του ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, και κάπως έτσι με τη βοήθεια του πατέρα του θα γίνει δεκτός στην ηλικία των μόλις 14 χρόνων στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Γένοβα, από το οποίο αποφύτησε το 1826. Και ξέρετε τι έκανε με το που πήρε το πτυχίο στα χέρια? Άρχισε να εργάζεται ως συνήγορος των φτωχών και των κατατρεγμένων. Το 1821, σε ηλικία 15 ετών, είδε με τη μητέρα του τους κυνηγημένους τότε καρμπονάρους να φεύγουν από το λιμάνι της Γένοβα για τη Γαλλία, για την Ισπανία. Και πώς έφευγαν οι άνθρωποι,

Είχε γνωρίσει την οικογένεια του συνομήλικου του φοιτητή ιατρικής του Τζάκοπο Ρουφίνι. Μορφωμένοι αριστοκράτες, οι Ρουφίνι, ριζοσπάστες, σκληροί, οι οποίοι θα τον επηρεάσουν βαθύτατα. Έτσι, και παρά το ότι διαφωνούσε με τον έντονο ριτουαλισμό, δηλαδή με την αυστηρή δομή και την τυπολατρία, αν θέλετε, της μυστικής οργάνωσης των καρμπονάρων, θα μπει τελικά το 1829 στους κόλπους της οργάνωσης για το κοινό καλό της απελευθέρωσης της Ιταλίας. Συνελήφθη, τον κλείσαν στο κάστρο της Αβώνα μέχρι το Φλεβάρι του 1831, βγήκε και τα έκανε τρεις χειρότερα σε επίπεδο κυνηγητού από την αστυνομία, καθώς μπήκε στη μυστική εταιρεία Αποφασιμένη, ναι, ελληνικότατο ήτανε, που είχαν ιδρύσει η Φίλιππος Μιχαήλ Μποναρότη, Ιακωβίνος, διεθνής επαναστάτης, ο παδός του Ροβεσπιέρου και ο Μπιάνκο της Αγχωριός, καρμπονάρος παλιός του 1821, ο οποίος το 1830 θα γράψει το «De la guerra nazionale, d'insurrezione per bande», ένα υπέροχο βιβλίο για τον Ανταρτοπόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παρέες του κάθε άλλο παρά αρεστές ήταν στο καθεστώς και ο τόπος του επικίνδυνος. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Μασσαλία, όπου το 1831 ιδρύει μαζί με τον Σαν Χωριός την ιστορική οργάνωση La Giovine Italia, δηλαδή την Νεαρή Ιταλία. Η οργάνωση είχε ως απότερο σκοπό της την απελευθέρωση της χώρας από τους Αυστριακούς και την ένωσή της υπό ένα λιμπεραλιστικό δημοκρατικό πολίτευμα.

Η Λομπάρντι, φίλες και φίλοι, το πολύ μεγάλο αυτό έργο του Βέρντι, από το οποίο ακούσαμε το χοροδιακό «Τζερουζαλέμ, Τζερουζαλέμ». Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ασυμβατότητα, θα έλεγε κανείς, στη σχέση του Ματσίνη με τον Βέρντι. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν διστακτικός. Παρ' όλα αυτά θα έρθει το ιστορικό 1842, όταν ο Βέρντι πραγματικά θριαμβεύει με τον Αμπούγο, που ουσιαστικά γίνεται και ο ύμνος της μεγάλης επανάστασης των Ιταλών για την απελευθέρωση του τόπου τους, και τότε αναγκάζεται πλέον ο Ματσίνη, γιατί το πίστευε και όχι γιατί έπρεπε, να πει εκείνο το θηλυκό «απελευθερωνόμαστε από τον Ροσίνη», έτσι, και την μουσική εποχή που αντιπροσώπευε, με μια νέα μουσική κοινωνική η οποία ταυτίζεται με την προοδευτική κίνηση του σύμπαντος. Ωστόσο, ένα μήνα πριν από την ίδρυση της Νεαρής Ιταλίας και για λόγους που δεν ανοιχνεύονται πολιτικά, ο ίδιος θα πει αργότερα ότι εξέφραζε κάποιες ελπίδες άλλων, ο Ματσίνη τι έκανε. Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μια ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλιά Κάρολο Αλμπέρτο, που μόλις είχε ανέβει στο θρόνο του Πιεμόντε. Μια επιστολή με την οποία τον καλούσε να ηγηθεί των πατριωτών που ήθελαν την ένωση της Ιταλίας. Ξένησε πολλούς η πράξη εκείνη. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις του προς τον βασιλιά ότι εάν δεν κατέβαινε στον δρόμο να παλέψει, θα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Και αυτό και μόνο έφτανε για να τον επικηρύξει ο βασιλιάς. Η Νεαρή Ιταλία και η Καρμποναρία, που την στήριζε στην Ιταλία, δέχτηκαν σκληρό πλήγμα το 1833, όταν η αστυνομία του βασιλιά της Σαρδινίας ανακάλυψε από Χαφιέ σχέδιο του Τζουζέπε Ματσίνη για εξέγερση στην Γένοβα, το Σάμπερι, το Τωρίνο και την Αλεσάντρια. Ο αδελφικός του φίλος της οικογένειας Ρουφίνη, ο Σάχοπο, συνελήφθη τη νυχτιά της 13ης προς 14ης Μαΐου της χρονιάς εκείνης στο σπίτι του τη Γένοβα και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα μπουντρούμια του μεγάλου ανακτόρου, ενώ εκτελέστηκαν δημόσια 12 ακόμη ιστορικοί καρμπονάρι, μερικοί από τους οποίους υπαξιωματικοί του στρατού, παρακαλώ, αφού πρώτα βασανίστηκαν για εβδομάδες. Η απλή και μόνο συμμετοχή στη Νεαρή Ιταλία θα αποτελούσε έκτοτε για τους Αυστριακούς πράξη εσχάτης προδοσίας. Ο Ματσίνη ξέρει ότι η μοναρχική πλέον Γαλλία δεν είναι ασφαλές μέρος, και έτσι φεύγει για την Γενέβη, όπου το Νοέμβρη του 1833 συναντά τον μεγάλο Γκαριμπάλντι, τον οποίον ενέπλεξε στην προγραμματισμένη για τον Φλεβάρι του 1834 εξέγερση, με αποστολή αυτός να προκαλούσε ξεσηκωμό στην Γένοβα την ώρα που η λεγεώνα των καρπονάρων θα εισέβαλε από την Ελβετία στην περιοχή της Αβόια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια. Μείνεται σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή του Μεγάλου Δερίου Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή εθνική οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο J.D. Vance. Παραίτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Keir Starmer. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο τον οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλληλείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM, τη ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η παρέα μας όπως πάντα, την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη φίλη την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, την Πατρίτσια και την Αμαλία, την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα διαδικτυακά, όπως και ο Κωνσταντίνος και η αγαπημένη μας η Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους δύο Ιωσήφ, στον φίλο το Γιώργο το Στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Ντονιτσέτη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Τζιάκομο Αραγκάλ, Τζον Σάντερλαντ, στο Di Pescatore Gnobile, όπως είπαμε από την Λουκριτία Βοργία. Ο Ματσίνι τον εκτιμούσε τον Ντονιτσέτη πάρα πολύ. Είχε αναποθέσει, θα έλεγε κανείς, τις ελπίδες του στον Ντονιτσέτη και μάλιστα θεωρούσε τη συγκεκριμένη όπερα μία από τις καλύτερες του μεγάλου Ιταλού μουσουργού. Τον είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι» να οργανώνει την Λεγεώνα των Επαναστατών σε συνδυασμένες κινήσεις, αλλά η Λεγεώνα είχε ήδη διαβρωθεί από τους πράκτορες των Αυστριακών και επίσης είχε μειωθεί κατά πολύ μετά από τις συλλήψεις που είχε κάνει η Ελβετική αστυνομία. Η εισβολή στη Σαββόη ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Ο Ματσίνι μάλιστα αρρώστησε βαριά πριν από την επίθεση και αρκετοί από τους λεγεωνάριους που δεν είχαν ουσιαστικά κάποιον επικεφαλής δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Συνελήφθησαν από το στρατό του Κάρολου Αλμπέρτου και του φεκίστηκαν ή κρεμάστηκαν. Όταν θα συνέλθει θα φύγει για τη Βέρνη. Η αυτοκτονία τριγυρνά στο μυαλό του, αλλά οι σύντροφοί του τον βοηθούν να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να αναλάβει εκ νέου δράση. Μόνο που η δράση του Ματσίνι, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν περιορίζεται στα πολιτικά κείμενα ή στα όπλα. Ο Ματσίνι, μέσω διαφόρων έργων του, ασκεί κριτική, δημιουργική κριτική και εκφράζει τις ιδιαίτερα μαχητικές απόψεις του για την τέχνη και την αποστολή της στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τέχνης πατριωτισμού κατά τη διάρκεια της περίοδου του λεγόμενου Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της εθνικής παλιγκαιρεσίας των Ιταλών. Ταυτοχρόνως αποσκοπεί στο να κάνει γνωστές τις πολιτικές αλλά και αισθητικές απόψεις του, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους Ιταλούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες ως προς τις στρατηγικές αναπαράστασεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη συγκρότηση της τότε νέας πολιτιστικής ταυτότητας του Ιταλικού έθνους όταν αυτό προκύψει. Κείμενά του όπως το «Di una letteratura europea», δηλαδή για μια λογοτεχνία ευρωπαϊκή, ή το «Η Ιταλική λογοτεχνία από τα 1830», καθώς και μικρότερα άρθρα με αντικείμενο τη λογοτεχνία αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σταθμούς στην Ιταλική γλώσσα, ενώ δεν λείπουν έργα, φίλες και φίλοι, που αφορούν συνδυαστικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό έργο του «Φιλοσοφία della Musica» του 1835 ή το συγκλονιστικό έργο του για τους Ιταλούς ζωγράφους που εκδόθηκε το 1841. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της λογοτεχνίας και η αξιοποίησή τους για την διασπορά πατριωτικών και επαναστατικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της πατριωτικής προπαγάνδας του Ματσίνι είναι φανερή σε όλα τα έργα του

Μια σταδιακή, θα έλεγε κανείς, κλιμάκωση της μαχητικότητάς του. Μελετώντας αυτά τα κείμενα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Μαντσίνι δεν ήταν κάποιος που απλώς πυροβολούσε μέσα από ένα χαράκωμα. Άνθρωπος μορφωμένος, με διάβγεια και επίγνωση του σκοπού του, έγραψε κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και ήταν τέτοια γιατί? Γιατί πρότειναν μία νέα μορφή αλληλεπίδρασης τέχνης και πολιτικής, αναδεικνύοντας την ισχύ των ανθρώπων του πολιτισμού και κυρίως των πολιτιστικών ελίτ της εποχής, την ικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα την υποχρέωσή τους να παρεβαίνουν ουσιαστικά στα πραγματιστικά οράματα των πολιτικών ηγετών και των επαναστατών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το φιάσκο εκείνο, η ψυχική του ισορροπία επανήλθε και με την επιρροή της Ελεονόρας Ρουφίνη, το ιδανικό του είχε αποκτήσει ένα σχεδόν θρησκευτικό περίβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Τη νίκη της Δημοκρατικής Εθνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον Μαντσίνι, θα έφερνε μόνον η πίστη σε ένα θεό της δικαιοσύνης, όπως τον αποκαλούσε. Μια καινούργια εθνική θρησκεία, στηριγμένη στην αφοσίωση σε υψηλές αρχές, με πρώτη και κύρια το καθήκον. Στηρισμένη στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, όπως έγραφε. Για το Μαντσίνι, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε έθνος, έχει μία αποστολή, δοσμένη από αυτόν ακριβώς, το Θεό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, που είναι σχεδόν ταυτόσιμος, γνωρίζετε πολύ από εσάς, με το υπέρτατο «ον», τη λατρεία του οποίου προσπάθησε να καθιερώσει στην Γαλλική Επανάσταση ο Ρομπεσπιέρος. Μήτε ο Πάπας, μήτε ο Βασιλιάς, αλλά ο Θεός και ο λαός θα μας ανοίξουν το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον, τόνιζε ο Μαντσίνι. Έχει αλλάξει πλέον, ναι. Έχει καταλήξει ότι οι επαναστάσεις δεν είχαν την πνευματική διάσταση την οποία είχε αξιοποιήσει ο χριστιανισμός για να επικρατήσει.

Οτάβιο Γκαραβέντα, φίλες και φίλοι, αυτόν ακούσαμε στην ιστορική ηχογράφηση του 1968 από την ορχήστρα της RAI. Ήταν το «La Speranza più suave» από την όπερα «Semiramide» του Ροσίνη. Μία από τις πρώτες όπερες που είχε ακούσει στην Γένοβα ο Μαντσίνη, ο οποίος και από την επιστολογραφία του μπορεί να διακρίνει κανείς την ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε προς το Ροσίνη. Ντυμένος με τη νέα του θεωρία περί τον αιώνιο νόμο της προόδου, του καθήκοντος, της αυτοθυσίας και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την λεγιώνα των ξένων, ο Μαντσίνη θα ιδρύσει στις 15 Απρίλη του 1834 στη Βέρνη την βραχίβια, όπως θα αποδειχθεί, οργάνωση Νεαρή Ευρώπη με 18 ακόμη Ιταλούς, Πολωνούς και Γερμανούς πολιτικούς φυγάδες. Στόχος του να διευρύνει μια νέα επανάσταση, την πολιτική ελευθερία που εισήγαγε η Γαλλική Επανάσταση στη σφαίρα πλέον της εθνικής ελευθερίας. Εκεί βρίσκονται βέβαια και τα αίτια της σύγκρουσής του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, θεμελιωτή του αναρχισμού. Παρά τον αμοιβαίο σεβασμό, ο Μπακούνιν απέρριψε τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό ιδεαλισμό του Μαντσίνη, προτάσσοντας τον κοινωνικό σοσιαλισμό και την κατάργηση του κράτους. Μάλιστα, ο Μπακούνιν, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, σεβόταν βαθύτατα τον Μαντσίνη, θα καταγράψει τις φοβερές αυτές διαφωνίες στο βιβλίο του «Απάντηση ενός διεθνιστή στον Τζουζέπε Μαντσίνη». Στις 28 Μαΐου του 1834, υπό τον κλειό των Αυστριακών, οι ελβετικές αρχές συλλαμβάνουν το Μαντσίνη στο Σόλοθουρν, εκεί όπου εξέδιδε το περιοδικό «Νεαρή Ελβετία». Οι Ελβετοί τον απελάβουν στη Γαλλία. Είπαμε όμως, η Γαλλία είναι πλέον φιλομοναρχική. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία του Παρισιού στις 5 Ιουλίου και φυλακίζεται. Γιατί? Γιατί τον Απρίλιο είχε εκφραστεί υπέρ της μεγάλης εξέγερσης των εργατών της Λιόν που πνίγηκε στο αίμα από το στρατό του Λουδοβίκου Φιλίππου. Όταν βγήκε από τις φυλακές του Παρισιού, ακολούθησε είτε το δρόμο προς την Ελβετία είτε αυτόν προς τη Γαλλία, ζώντας σε μια συνεχή κίνηση για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Στις αρχές του Ιουνίου του 1857 λοιπόν, ο αριστοκρατικής καταγωγής αναρχικός Κάρλο Πιζαγάντε, δούκας του Σαν Γιοβάνι, παρόλο που δεν συμφωνούσε με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές απόψεις του Μαντσίνη, δέχτηκε την τολμηρή αποστολή να πυροδοτήσει εξέγερση στην περιοχή του Σαλέρνου, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν ξεσπάσει φωτιές των δημοκρατών στο Λιβόρνο και στη Γένοβα. Στις 26 Ιουνίου του 1857 λοιπόν, μαζί με τα μέλη της Νεαρής Ιταλίας, το επιχειρούν. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε, διότι είναι διδακτικό αυτό που συνέβη. Δέχτηκαν την επίθεση των οπλισμένων με μαχαίρια, σουβλιά, δρεπάνια και τζουγκράνες κατοίκων των χωρικών, παρακαλώ, τους οποίους είχαν ξεσηκώσει οι κληρικοί και ο δήμαρχος με το ψέμα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση από ληστές. Και ήταν φοβερό. Έχεις έναν δούκα αναρχικό, έχεις έναν μεγαλοαστό επαναστάτη και ποιους βρίσκουν απέναντί τους? Βρίσκουνε τους απλούς χωρικούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι είχαν πέσει στο ψέμα της εκκλησίας και της, τότε ας την χαρακτηρίσουμε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο όνειρό του πλέον σε όλη τη δεκαετία του 1860, όπως και του Γκαριμπάλντι, ήταν η κατάληψη της υπό τον Πάπα Ρώμης και της υπό τους Αυστριακούς Βενετίας. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας ο Μαντσίνη είχε διαφοροποιηθεί από τον Γκαριμπάλντι, που αρκείτος στο να δει την Ιταλία ενωμένη έστω υπό τον βασιλιά Βιτόρ Εμμανουέλε. Ο Μαντσίνη από την πλευρά του είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της μοναρχίας. Για τον Μαντσίνη η επιβολή της δημοκρατίας ήταν υποχρεωτική για την ενωμένη Ιταλία. Η πόλη της Μεσίνης τον εξέλεξε το 1866 βουλευτή, αλλά η εκλογή του κηρύχθηκε δύο φορές άκυρη από τον βασιλιά Βιτόρ Εμμανουέλε. Ενώ όταν τελικά αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινοβούλιο, Μαντσίνη παραιτήθηκε
με την αιτιολόγηση ότι οι δημοκρατικές του αρχές δεν του επέτρεπαν να υπηρετήσει σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία. Το Μάιο του 1869, μετά από αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης, απελάθηκε για μία ακόμη φορά από την Ελβετία, στην οποία είχε επιστρέψει, και κατέληξε ξανά στο Λονδίνο, όπου έμεινε μερικούς μήνες, μέχρι που οι δύο θανατικές καταδίκες που τον βάραιναν έσβησαν με την αμνηστία του 1870 και έτσι επέστρεψε στο Λουγκάνο και από εκεί εγκαταστάθηκε στο πανέμορφο Ράπαλο.

Στο νούμερο ένα πάντως των προτιμήσεών του, φίλες και φίλοι, ο Ματσίνη είχε έναν πρόσο. Μα πολύ καλά το ακούσατε. Τον Τζάκομο Μέιερμπιερ. Πιο πρόσος δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ιταλικά πράγματα τα χρόνια εκείνα. Ρομπέρτ Λε Ντιάμπλ, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η όπερα, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε συγκεκριμένα το Σισιλιέν από την χοροδία της Εθνικής Όπερας του Μπορντό. Το καλοκαίρι του 1870 ο Ματσίνη δέχτηκε για μια ακόμη φορά να ηγηθεί μιας ακόμη δημοκρατικής εξέγερσης στη Σικελία, την ώρα που ο βασιλικός στρατός κινείται ενάντια στο παπικό κράτος της Ρώμης. Ωστόσο, το συνέλαβαν πριν καν φτάσει στο Παλέρμο στις 13 Αυγούστου και την επομένη φυλακίστηκε στο φρούριο της Γκαέτα, από που βγήκε στις 14 του Οκτώβρη με την αμνηστία που δόθηκε έτσι ώστε να εορταστεί η κατάληψη της Ρώμης στις 20 Σεπτέμβρη του 1870. Στα μέσα του Δεκέμβρη επιστρέφει στο Λονδίνο. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς γύρισε στο Λουγκάνο και ξαναείδε την Ιταλία μόνον ένα χρόνο αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου του 1872, όταν βρέθηκε εκεί ως Dr. John Brown στην Πίζα, φιλοξενούμενος από την 30χρονη φίλη του Ζανέτα Νάθαλα Ροσέλλη. Ματσίνη θα πεθάνει στην Πίζα, φίλες και φίλοι, στις 10 Μαρτίου του 1872. 100.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και αυτό λέει πολλά. Πάνω απ' όλα λέει, είπε, λέει και πάντα θα λέει, ότι τα ωραία πράγματα, η ωραία ποίηση, η ωραία λογοτεχνία, οι μεγάλες επαναστάσεις ήταν ανέκαθεν υπόθεση των ανθρώπων που δεν κάθονταν ποτέ μα ποτέ στα αυγά τους. Ένας από αυτούς και ο Τζουζέπε Βέρντι έγινε αναφορά στον Ναμπούκο, έγινε αναφορά σε αυτό που όλοι αποκαλούμε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της Ιταλίας και τον πρώτο του μεγάλου εκείνου Ριζορτζιμέντο, «Va pensiero sulla Lidorata», διότι ναι, η συλλογή εικόνων δεν πρέπει να σταματά ποτέ στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το απόγευμα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς. Τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διωδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διωδίων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για τη φωτιά στο μεγάλο δέριο του Εύρου σε δασική περιοχή όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που ενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεση φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγορχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές. 1 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνητικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5, μετεώρων και ευκαρπίας. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαϊριά. Παραμένει η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Caravan in the house.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαιά, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 λεπτά πριν από τις 6, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς, τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία φετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος για τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Το Ιράν πάντως απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακνάου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18

0: έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαΐρια. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Φωτιά και στον Εύωσμο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο μεγάλο δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, οι περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν εκεί 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatargate έδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από τις ασφικτικές πιέσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα να χάνουν αρκετή τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τέλειωσε το Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί είστε ακόμα εκτός πόλης, συνεχίστε να παραθερίζετε, να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι που γυρίσαμε στη βάση μας, ας απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας με ωραία μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας στέλνουμε στην παρέα μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Δεν ξέρω πότε ακριβώς ήταν η χρονική στιγμή που αλλάξαν τόσο πολύ τα πράγματα που ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το Fête de la Musique, όπου προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, να καταλήγει σε έναν ξυλοδαρμό ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, σε συλλήψεις, σε βιασμούς, σε σεξουαλικές επιθέσεις, μέχρι και σε μαχαιρώματα. Χθες λοιπόν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Παρίσι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι, δεν υπερβάλλουμε, εκατοντάδες άνθρωποι δέρνονταν μεταξύ τους, και όταν λέμε δέρνονταν, αν δείτε τα βίντεο, πάρα πολύ βαριά, με αντικείμενα, ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το παίρναν, πετρούσαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Μία γυναίκα 40 χρονών μαχαιρώθηκε και κινδυνεύει η ζωή της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Το ίδιο και ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου αυτός. Δεκάδες γυναίκες, πάνω από 100 γυναίκες δήλωσαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν επίθεση με σύριγγα, όπου τους βάζουν μια ουσία όπου μετά ξεχνάνε τι γίνεται, και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Κάποιες κατήγγειλαν και βιασμό, που μετά εξακριβώθηκαν από τις αρχές ότι όντως συνέβη. Όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μετά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στο κέντρο του Παρισιού. Το κράτος της Γαλλίας ανέλαβε δράση και έβγαλε στον δρόμο 5.000 αστυνομικούς για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να συμμορφωθούν. Έγιναν 246 συλλήψεις. Οι ζημιές που αφήσαν πίσω τους στο Παρίσι είναι, άμα δείτε τα πράγματα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, και αναρωτιέσαι πώς μια γιορτή όπου ο κόσμος θα πήγαινε για να διασκεδάσει κατέληξε σε ένα τέτοιο φιάσκο. Απίστευτες εικόνες, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πια.

Ανησυχήσαμε λίγο το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα ξεκίνησαν πυρκαγιές. Όμως οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια μέσα που δρούσανε κατάφεραν και περιόρισαν την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έπιασε φωτιά σε ένα γνώριμο μέρος που κάθε χρόνο δίνει τέτοια περιστατικά, στα Τσαΐρια στην Περαία. Ήχησε και το 112 που προειδοποίησε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, γιατί η κατάσταση, η ατμόσφαιρα ήταν λίγο αποπνικτική, όχι λίγο, πολύ. Όπως είπαμε, η πυροσβεστική έκανε το έργο της, πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στο σημείο, έχει περιορίσει τη φωτιά, είναι σε ύφεση, αλλά η ατμόσφαιρα ακόμα δεν έχει καθαρίσει, είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς τον αέρα εκεί πέρα. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι φωτιές και είναι ανησυχητικό αυτό. Πάντως έδειξαν τόσο οι πυροσβεστικοί αλλά όσο και τα εναέρια μέσα ότι είναι σε ετοιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορό.

Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιάννη που μας έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Η Δάφνη, απογοητευμένη, πριν δύο μήνες με είχε ρωτήσει τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δάφνη, βγήκαν τα αποτελέσματα, αφού δεν είσαι σε αυτούς που κέρδισαν προφανώς, εκτός αν δεν το ψάξες, μπες και ψάξω. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δοθούν και άλλα βάουτσερ στη συνέχεια, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα είναι οι επιλαχόντες, θα δώσουν και άλλα βάουτσερ στους επιλαχόντες. Και η Μαρία μας λέει: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει να είσαι κάπου έξω και να πίνεις τα κοκτέιλ σου, αλλά κάθεται και μας ακούει. Μπορείς να τα συνδυάσεις, Μαρία, μέσα από το κινητό σου και το AirTeco. Μπορείς να βγεις έξω να πιεις πάρα πολύ ωραία τα ποτά σου, τις μπύρες σου, ό,τι θέλεις, τα αναψυκτικά σου και να ακούσεις την νυχτερινή βάρδια στον 102 μέσα από το AirTeco. Ξαναδίνουμε το τηλέφωνο για να στέλνετε και άλλα τα μηνύματα. 6930-07-8228 μέσω Viber. Περιμένουμε και οι υπόλοιποι να μας πείτε τι σκέφτεστε το βράδυ της Δευτέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σέιφες η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε έξερα χόρτα και απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Σέιφες και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Νέος συναγερμός για φωτιά στην Κερατέα Αττικής. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, αλλά και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει δυτική και κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Για τρέλα μιλάνε οι Savage Garden και για τρέλα θα σας μιλήσω κι εγώ. Στο χολαργό θα σας πάω χθες το μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι, όχι βράδυ 2 ώρα, γιατί άντε πες τράκαρες ένα μάξι 2 ώρα το βράδυ, είσαι ασυνείδητος, αλλά λες μπορεί να την γλιτώσω. 2 ώρα το μεσημέρι λοιπόν, με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του σε ένα τροχαίο, ένας οδηγός 55 ετών, αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα ταξί και μετά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο και τραυματίζοντας μια γυναίκα που επρόκειται να επιβιβαστεί στο ταξί. Αποφάσισε να πει: «Έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα», και μαζί με το συνοδηγό του αμαξιού να ξεκινήσουν να φύγουν. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε να τους καταδιώκει, κατάφερε να τους ακινητοποιήσει, να τους σταματήσει μέχρι να έρθει η ομάδα Δίας για να τους συλλάβει. Αλλά θέλω να πω, με πόσο θράσος χρειάζεται για να προκαλέσει ένα τροχαίο 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα, στη λεωφόρο Μεσογείων, να πει: «Δεν τρέχει τίποτα, φεύγω εγώ τώρα, βρείτε τα μόνοι σας». Και να μην νομίζεις ότι θα έχει συνέπειες. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δράστες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες φυσικά, μπλέχθηκαν και ασφαλιστικές για να δούνε τι θα συμβεί με τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Οι περαστικοί που ήταν εκεί και που δώσανε συνεντεύξεις μετά είπαν ότι φαινόταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάτι που δεν φαίνεται και πολύ απίθανο.

Το ρολόι δείχνει 10 και 41. Αυτό σημαίνει πως έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Εκμνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη λήξη της, δηλαδή στις 12 η ώρα ακριβώς τα μεσάνυχτα. Πόσα έχουν δηλωθεί ως τώρα, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Ούτε τα μισά, λέει, από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν από αύριο, λέει, οι έλεγχοι από τους Δήμους, αλλά και από το πυροσβεστικό σώμα, και εξαρτάται και αν υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή, προτεραιότητα θα πάρουν οι καταγγελίες του κόσμου, δηλαδή λέει κάποιος γείτονά σας ότι το οικόπεδο αυτού έχει μέσα χόρτα ψηλά και κινδυνεύουμε να πάρουμε φωτιά και εμείς σε περίπτωση, ας πούμε, μιας φωτιάς που θα ανάψει. Εκεί δίνει προτεραιότητα το πυροσβεστικό σώμα και ο Δήμος, πάει το καταγράφει και κυρώνονται και τα πρόστιμα. Ποια είναι τα πρόστιμα? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση. Γι' αυτό σας λέω, προλαβαίνετε αν το έχετε ξεχάσει. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου και ακάλυπτου χώρου, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, δηλαδή και θα πληρώσετε το πρόστιμο και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο για να καθαρίσει το οικόπεδό σας και θα σας στείλει το λογαριασμό. Προλάβετε το. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση 6 μήνες και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της πυροπροστασίας που ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα πάλι είστε υπόχρεοι να φροντίζετε το οικόπεδό σας. Δεν σημαίνει ότι το καθαρίσετε μια φορά και τελειώσατε. Πρέπει να είστε, να προσέχετε μήπως ξανά υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό από χόρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κρατάει αυτή η διαδικασία.

Για το 2025 και την αρχή του 2026 έψαξαν και βρήκαν ποια επαγγέλματα είναι επιρρεπείς στο διαζύγιο. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πάνω κάτω προφανή, δηλαδή εγώ αυτά περίμενα, αλλά δεν περίμενα ποια δεν χωρίζουν, παιδιά, ποια επαγγέλματα. Μόλις 14% των γάμων όπου ένα από τα δύο μέλη ασχολιόταν με προγραμματισμό υπολογιστών, λογισμικού, επιστήμονες πληροφορικής, άνθρωποι που δουλεύουν στην κυβερνοασφάλεια αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν χωρίζουν εύκολα. Μόλις 14,2% ήταν το ποσοστό των διαζυγίων. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον εκείνο όλη τη μέρα κάπου ή στο χρηματιστήριο και λέει πουλα, αγόραζε ή είναι κάπου και φτιάχνει κώδικες, είτε τον χωρίζει είτε δεν τον χωρίζει, το ίδιο πράγμα είναι. Αντιθέτως, λέει, τα επαγγέλματα που χωρίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 38% μέσα στο 2025 ήταν οι εργαζόμενοι στο υγειονομική περίθαλψη. Γιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές μασάζ. Τα άλλα επαγγέλματα που ακολουθούν με 47,8% είναι οδηγοί και λεωφορείων τουριστικών, αλλά και αυτοί που κάνουν μεταφορές αλλά μεγάλα δρομολόγια, και αυτό το βρίσκω λογικό. Ακολουθούν με 47,2% οι χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο και προφανώς, λέει, δημιουργεί πρόβλημα, λέει, με τη σύντροφο. Και εσείς οι σύντροφοι λίγο να είστε λίγο πιο ανεκτικοί. Ο άνθρωπος δεν το κάνει από επιλογή, το κάνει επειδή πρέπει. Τέλος, ποια άλλα επαγγέλματα? Τα τουριστικά επαγγέλματα ακολουθούν με 37%. 37% των ανθρώπων που δουλεύει κάπου αλλού για 5-6 μήνες σε τουριστικό επάγγελμα, συνήθως, λέει, χωρίζει και διαλύεται ο γάμος. Αυτά είναι τα επαγγέλματα που μένουν μαζί, είναι σταθερά, και αυτά είναι που χωρίζουν. Εγώ έχω να πω ότι και μια παράμετρο δεν σας έδωσα. Οι προγραμματιστές που σας ανέφερα ότι δεν χωρίζουν, είναι όμως το επάγγελμα που δεν παντρεύεται κιόλας. Δύσκολα παντρεύονται, δύσκολα χωρίζουν. Σε μια χρονιά που αυξήθηκαν τα διαζύγια εξαιρετικά πολύ, κατά 34% παγκοσμίως, έτσι, 34% περισσότερο από πέρσι οδηγήθηκαν σε διαζύγιο.

Θυμίζω ότι μπορείτε να βλέπετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ στο Air 2 Sports και δεν πρέπει να τα... Από εδώ και πέρα αρχίζουν και γίνονται καλά τα παιχνίδια. Σήμερα, ας πούμε, αν δεν είδατε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας, χάσατε το Λιονέλ Μέση που έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Έβαλε 2 γκολ, 39 χρονών άνθρωπος, παιδιά. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Έχει σημειώσει λοιπόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε 18 τέρματα. Πέρασε τον Γκλόζε της Γερμανίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Ενώ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Ασταμάτητος, δείχνει πάρα πολύ φρέσκος, πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι αφού το είχε κατακτήσει και αφού έχει πάρει σχεδόν τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του σίγουρα, ότι δεν θα είχε τόσο όρεξη, αλλά φαίνεται σαν να ξεκινάει τώρα, σαν να είναι ένας 18χρονος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Πραγματικά, ένα παιχνίδι βέβαια που δεν ήταν πάρα πολύ καλό, η Αργεντινή έβαλε νωρίς τον γκολ. Έπαιξε συντηρητικά, ήρθε και ένα γκολ στο τέλος που η Αυστρία κυνηγούσε και βγήκε όλη μπροστά. Πολύ έξυπνη, πολύ ωραία νίκη. Τι ακολουθεί σήμερα? Στις 12 η ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ. Με νίκη περνάει και αυτή στην επόμενη φάση. Στις 3 δυνατό παιχνίδι, η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει έχει μεγάλο προβάθισμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και στις 8 αύριο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Πολύ θέλω να δω το παιχνίδι για να δω τον Ρονάλντο να μην σκοράρει και όλοι να βγαίνουν και να του λένε ότι δεν είναι σαν το Μέση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει

Γκάνα. Χθες είχαμε ωραίο παιχνίδι, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Για 10 λεπτά έπαιξε η Ισπανία ποδόσφαιρο. Τόσο χρειάστηκαν. Έβαλε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ησύχασε. Το Βέλγιο, απ' την άλλη, προβληματίζει. Έφερε 0-0 με το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Ένα γκολ στο Ιράν ακυρώθηκε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατέβασε τα στόρια ο Κουρτουά. Αλλιώς πήγαινε μέσα η μπάλα. Το Εκουαδόρ έφερε 0-0 με το Κουρακάο και η Τινησία ιτήθηκε με 0-4 από την Ιαπωνία. Αυτά έγιναν. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε λόγω κρισιμότητας τα σπουδαία μάτς και οι ομάδες θα παίζουν λίγο πιο δυναμικά από ό,τι ξεκίνησαν. Έρχεται το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σέιφες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2,5 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Fly Over. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιερ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30. We'll be right back.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση. Μουσική

0: οικίκες στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Λάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν στα αθλητικά, ξέχασα να σας πω ότι πλέον ζούμε σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό

0: Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς με λευκή επιταγή στο μπάτζετ. Ο κύριος Γιαννακόπουλος του είπε ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον παίκτη θέλει. Το χρηματικό ποσό δεν θα είναι εμπόδιο σε αυτό. Χαμηλών τόνων ο Μπράντοβιτς είπε πολύ ωραία πράγματα. Τον παρέσυρε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους φιλάθλους και οι προσδοκίες που έχουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν δημιούργησε προσδοκίες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Και πολύ τον χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ κοντά σε αλλαγή ομάδας και επικρατέστερη ομάδα για να τον αποκτήσει είναι η Boston Celtics. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η προσθήκη του Γιάννη στην ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα των Boston Celtics, δηλαδή πάει κατευθείαν για πρωτάθλημα του χρόνου αν γίνει αυτή η αλλαγή. Και από τις ειδήσεις των αθλητικών θα περάσουμε στους νέους επιβάτες, όπου στην παραλία υπήρχε ένα μηχάνημα Sea Track. Είναι ένα μηχάνημα που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να απολαύσουν τη χαρά του νερού το καλοκαίρι. Η Βούλα Πατουλίδου, που η πρώην αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτή που είχε τοποθετήσει αυτά τα μηχανήματα, τα Sea Track, και κάποιοι τα μαδάλισαν χθες. Και η Βούλα Πατουλίδου, εξαγριωμένη, έκανε μια ανακοίνωση στα social media της, μέσα στο Instagram συγκεκριμένα. Κατάντια, μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως μανδάλισα το Sea Track των νέων επιβατών. Ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι, γιατί για αυτά τα μηχανήματα εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή. Έφτισα αίμα, έδωσα μάχες. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2023 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Λέει και άλλα πάρα πολλά. Κάτι που με συγκλώνει σε μένα, και αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Σίγουρα, σαν αθλήτρια, άνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισμό. Μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Αλλά και σαν πολιτικό, σαν άνθρωπο, είναι χαμηλών τόνων. Δεν δημιουργεί εντάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει. Ό,τι είναι στη δημόσιο, ό,τι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια ζωή περιορισμένη, και περιορισμένη την κάνουμε εμείς. Γιατί οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη υποφέρουν για να ζουν στον έξω κόσμο και να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Και την ώρα που πάει κάτι να αλλάξει και βλέπουμε ότι η πόλη γεμίζει με μπάρες, με ράμπες, με ανθρώπους που σέβονται τα πεζοδρόμια, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και βανδαλίζουν κάτι που βοηθάει τη ζωή άλλων. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνάμε και δεν θα έχουμε τέτοιες ειδήσεις.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years.

Ψεύιος. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1633, όπου μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει το Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Σας πάω στο 1986, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού, αυτό το περίφημο γκολ που ήταν χέρι, αλλά τον χάρισε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστο Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα, τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Πολλά από τα κτίρια που βλέπετε, τα παλιά, τα επιβλητικά, τα έχει κάνει ο Τσίλερ. Το 1906 γεννήθηκε ο Αυστριακός σκηνοθέτης ο Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood, κέρδισε 6 βραβεία Όσκαρ, είχε συνολικά 21 υποψηφιότητες. Έχετε δει σίγουρα ταινία του, δηλαδή τις περισσότερες ταινίες με την Marilyn Monroe τις έχει κάνει αυτός, το Μάρτυρας Κατηγορίας, το Τελευταίο Ατού, το Μητροτέζα, πάρα πολλές ταινίες, το Σαμπρίνα. Πολλές από τις ταινίες του έγιναν remake στη νέα εποχή. Επηρέασε όσο λίγη το Hollywood ο Billy Wilder. Γενέθλια έχει σήμερα και γίνεται 76 ετών η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητά της και την ευκολία του να παίξει οποιονδήποτε ρόλο της δοθεί. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός όλων των εποχών. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φοβόμαστε να λέμε κάποιον νέο ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός και πάντα να λέμε ότι παλαιότεροι είναι στην κορυφή. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό. Έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ. Έχει φύγει σπίτι της με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο Κώδικας Da Vinci. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου. Και το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης, αν και εκγενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη ζέστη. Θερμοκρασίες από 35 μέχρι και 42-43 κατέγραψαν στο Παρίσι σήμερα. Και πηδάνε στο Σικουάνα, σε ό,τι βρούνε. Συντριβάνια, λίμνες, στάσιμα νερά βουτάνε για να δροσιστούν. Βάζουν τα ρούχα τους στο ψυγείο και στην κατάψυξη και μετά τα φοράνε. Είναι πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τους Βόρειο-Ευρωπαίους. Ειδικά στο Λονδίνο, παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Γινόταν σπάνια και κρατούσε ελάχιστες ώρες. Προειδοποιούν οι ειδικοί ότι οι καύσονες ήρθαν για να μείνουν στην κεντρική Ευρώπη και βορειότερα, και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να αρχίζουν να συνηθίζουν στο να αλλάξουν τα σπίτια τους, δηλαδή να τοποθετήσουν ανεμιστήρες και air condition, συσκευές air condition. Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά τα πράγματα, θα μάθουν και αυτοί τι θα πει ζέστη. Φανταστείτε εμάς τώρα του Θεσσαλονίκη, στο πρώτο 45 να αρχίσουμε να πηδάμε στο λιμάνι, στο θερμαϊκό. Απίστευτα πράγματα. Έρχονται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξεραχόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, σε ύφεση και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι ελέγχοι και τα πρόστιμα. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως και τις 5 το πρωί στο αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πάντως οι Ευρωπαίοι δεν υπερβάλλουν. Κάνει όντως πάρα πολύ ζεστή. Στη Γαλλία θα σας πω συγκεκριμένα που δύο φίλοι μου βρέθηκαν στο Παρίσι για μια συναυλία και είπαν ότι πραγματικά είναι σαν το καύσωνα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Τέτοια ήταν η αίσθηση. Γιατί είναι και διαφορετική, παιδιά, η αίσθηση που νιώθεις στη ζέστη στην κεντρική Ευρώπη. Είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, περισσότερα τα κτίρια. Είναι αλλιώς. Και πραγματικά λέει σε εξαντλούσε η υπερβολική θερμοκρασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που έχουν πάει εκατοντάδες άνθρωποι και βουτάνε στο Σικουάνα. Το Μουντιάλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες και περισσότερο θα είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Απασχολεί πολύ κόσμο, το βλέπουν, φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις που βλέπουμε τα νούμερα. Πάμε να δούμε μερικά νούμερα οικονομικά γύρω από το Μουντιάλ και πόσο επηρεάζει ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός στη ζωή του κόσμου. Λίγες ημέρες πριν το Μουντιάλ και κατά τη διάρκεια, οι πωλήσεις των τηλεοράσεων άνω των 65 ιντσών, ξέρετε αυτές οι μεγάλες για να βλέπουν καλύτερα τον αγώνα, αυξήθηκαν κατά 12% στην Ελλάδα και κατά 28% παγκοσμίως. Αν παρατηρήσετε και στις διαφημίσεις, έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις που δείχνουν μεγάλες τηλεοράσεις, τώρα τα δείχνουν πριν τους αγώνες, για να μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε κι εσείς μία. Τι άλλο έχει συμβεί? Την ώρα, λέει, του αγώνα, η αύξηση στο delivery στις ΗΠΑ τις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 50%. Και οι Αμερικανοί δεν είναι και ο λαός που φημίζεται ότι παραγγέλνει φαγητό απ' έξω. Ενώ, λέει, η κατανάλωση της μπύρας στις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 80%. Δηλαδή τρώνε και πίνουν μπύρες την ώρα του αγώνα οι Αμερικανοί. Ένα άλλο ωραίο στατιστικό που βρήκα, που αφορά το βέβαια προηγούμενα Μουντιάλ, είναι ότι στη Λατινική Αμερική την περίοδο των αγώνων αυξάνονται οι εγκυμοσύνες. Κάτι τους πιάνει, φαίνεται, τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους και τεκνοποιούν μετά από κάθε νίκη. Γι' αυτό, λέει, και έχει βγει ο όρος παιδιά του Μουντιάλ και αναφέρεται σε παιδιά που η σύλληψή τους έγινε μετά από κάποιο αγώνα την περίοδο του Μουντιάλ. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα παιδιά.

Λένε πως τα προβλήματα μιας κοινωνίας φαίνονται με μεγεθυντικό φακό στις σχολικές αίθουσες και στα σχολεία μας. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε πρόβλημα. Φέτος, τη σχολική χρονιά δηλαδή, τη φετινή, δόθηκαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού του τηλεφώνου. Όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται το να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο, ειδικά την ώρα του μαθήματος. Και η αύξηση στις αποβολές για το κινητό τηλέφωνο ήταν αισθητά μεγάλη, καθώς πρόπερση είχαν δοθεί μόλις 14.806 ποινές αποβολής. Περίπου 120 μαθητές τη μέρα τιμωρούνται επειδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα του μαθήματος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 76 μαθητές που τιμωρούνταν την ημέρα. Πάμε να δούμε και μερικά στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Το 80% των εφήβων ηλικίας 14 έως 17 ετών είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο και το παραδέχονται κιόλας. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορά που συνδέεται με την ψηφιακή εξάρτηση. Δηλαδή, βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο και αναστατώνονται, το κουβαλάνε όλη τη μέρα και επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Βλέπουν κάτι και στεναχωριούνται, είναι καταθλιπτικοί όλη την ημέρα, την υπόλοιπη ημέρα. Επηρεάζονται το πώς ζουν και πώς συμπεριφέρονται από αυτά που βλέπουν στα social media. 76,6% των παιδιών από 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αν φύγει από το σπίτι χωρίς κινητό τηλέφωνο νιώθει ανασφαλής και νευρικός, ενώ αν το αντιληφθεί ακόμα και σε απόσταση μισής ώρας από το σπίτι, γυρνάει για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. 20% των εφήβων παραμελεί βασικές δραστηριότητες, δηλαδή να βγει να παίξει με φίλους, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να έχει κάποιο άλλο χόμπι όπως μουσική, ζωγραφική κτλ. Εξαιτίας της ενασχόλησής του και του εθισμού του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, σε πιο απλά ελληνικά, προτιμάει να σκορπάει 2 και 3 ώρες την ημέρα στο κινητό του τηλέφωνο και να κουνάει το δάχτυλο πάνω κάτω για να βλέπει συνεχόμενα βίντεο ανεφουσίας, από το να πάει να αθληθεί και να ασχοληθεί με κάποιο άλλο χόμπι.

Για πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, καλά τα πήγαμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τέλειωσε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Σαββίδης για 2 ώρες ήταν στον ήχο. Τώρα έχει φύγει και τον έχει αντικαταστήσει ο Φάνης Ολιάκος. Μην ξεχνάτε, σε λίγο ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ. Μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Ένα εύκολο παιχνίδι για τους Γάλλους, από ό,τι ψυχανεμίζομαι. Αλλά στις 3 η ώρα έχει το πιο καλό παιχνίδι. Νορβηγία-Σενεγάλη. Θα γίνει πραγματικά σφαγή για το ποιος θα πάρει την νίκη. Σας θέλουμε και αύριο μαζί μας, λίγο μετά τις 10, να είστε εδώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαιά κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. «Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover ισχύει ήδη από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς, περίμενα ακόμα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. I guess I should be

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.